Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, και σπεσβείς Παναχλάντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Επανεθούν Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Είμαστε για μία ακόμα εβδομάδα μαζί για να οδηπορήσουμε στην έρημο του Αγίου Όρους που εσίως μετά και την ανάβαση στον Άθο σήμερα θα μας φέρει στην πανέμορφη κερασιά.

προηγούμενη εκπομπή είχαμε τη δύναμη να πατήσουμε την ευλογημένη κορυφή του Άθος στα 2.033 μέτρα, αφού διανυκτερεύσαμε στην Παναγιά στα 1.500 μέτρα, την επομένη απολαύσαμε το μοναδικό θέαμα, έχοντας πότε το Αιγαίο και πότε ολόκληρη την Αθωνική Χερσόνησο στα πόδια μας. Βέβαια, φτάνοντας σε αυτό το μέρος, δεν ήταν δυνατόν να μην μάθουμε και για τους 12 αφανείς κατοίκους του ιερού αυτού βουνού.

σημερινή μας πορεία θα μας οδηγήσει πιο ανατολικά ακόμα στην έρημο του Αγίου Όρους, στην λεγόμενη μοναχική περιοχή της Κερασιάς.

Στεκόμαστε στο σταυρό και παίρνουμε το μονοπάτι για την Κερασιά. Λίγο μετά, σε 10-20 μέτρα αριστερά, ξεκινά το απευθείας μονοπάτι για τη Μονή Μεγής της Λαύρας. Ένα μονοπάτι που δεν διασχίζει την Κερασιά, τα Καυσοκαλύβια, τον Άγιο Νείλο και τη Ρουμάνικη Σκήτη, αλλά πηγαίνει κατευθείαν στη Λαύρα. Θεωρείται δε από πολλούς ως ένα από τα ωραιότερα μονοπάτια του Αγίου Όρους, αν όχι το ωραιότερο, με ωραία τοπία, πολλά νερά και πολύ πράσινο. Αν και δεν θα το ακολουθήσουμε, θα αναφερθούμε σε αυτό για κάποιους που θα θελήσουν να βρεθούν στη Λαύρα άμεσα από το Σταυρό.

Πρόκειται λοιπόν για μια πανέμορφη διαδρομή κατά την οποία ο Οδυπόρος βρίσκεται μεταξύ Αιγαίου και Άφου. Αφού περάσουμε στα πρώτα 40 λεπτά τρία διαδοχικά κατηφορικά μονοπάτια στα δεξιά μας που οδηγούν το μεν πρώτο στην Κερασιά και τα επόμενα δύο στα Καυσοκαλύβια, κατόπιν μπαίνουμε σε ένα πυκνό δάσος γεμάτο έλατα, καστανιές, φτέρι και αρκουδοπούρναρα. Από εκεί μετά συναντάμε μια πηγή με κρύο νερό, σημάδι ότι βρισκόμαστε ήδη σε μια από τις πιο ωραίες τοποθεσίες του Άθου, τα κρύα νερά.

και από ένα αριάκι. Ακολουθούμε πάντα το ίδιο ίσιο κεντρικό μονοπάτι, αποφεύγοντας κάποια μικρότερα που διασταυρώνουμε είτε δεξιά μας είτε στα αριστερά μας. Σε λίγο πλατάνια ανακατεύονται με έλατα και καστανιές και συνθέτουν μία μοναδική εικόνα. Μετά από 15 λεπτά συναντάμε κι άλλο μονοπάτι στα δεξιά μας. Είναι το τελευταίο που οδηγεί στα Καυσοκαλύβια και τον Άγιο Νείλο. Πιο κάτω διασχίζουμε ένα πανέμορφο λιθόκτιστο γεφύρι και αρχίζουμε την κατάβαση στο πετρώδες μονοπάτι. Σε ένα τέταρτο στα δεξιά μας έρχεται το μονοπάτι από τον Άγιο Νείλο και μπροστά μας υπάρχει ένα μισογκρεμισμένο εκκλησάκι. Μετά από λίγα μέτρα ξεπροβάλλει όλη η ανατολική θέα της Αθωνικής Χερσονήσου, η ρουμάνικη σκήτη του Τιμίου Προδρόμου και τα κελιά της Βίγλας. Το μονοπάτι για Λαύρα πηγαίνει δεξιά, όπου μετά από 20 λεπτά οδηγεί στο χωματόδρομο και μέσω αυτού ή μέσω του μονοπατιού που συνεχίζει πιο κάτω, σε μία ώρα φτάνουμε στη Μεγίστη Λαύρα.

Αφήνουμε όμως πίσω το μονοπάτι της Λαύρας και κατηφορίζουμε τώρα μέσα στο καταπράσινο φαρδί Καλντερίνη για τα κελιά της Κερασιάς. Τα ψηλά δέντρα σκεπάζουν τον τόπο. Μετά από 5 λεπτά σε μία στροφή το μονοπάτι χωρίζεται. Αριστερά οδηγεί σε μία ξύλινη πόρτα και από εκεί στις βόρειες καλύβες της Κήτης. Εμείς όμως συνεχίζουμε τον κατήφορο. Στροφές και μετά ίσιο σε 10 λεπτά μπαίνουμε στο αριστερό μονοπάτι. Ενώ ευθεία συνεχίζει για τον αρσανά της Κερασιάς, τον ονομαζόμενο κλέφτικο που απέχει μία ώρα. Ο ανήφορος από τη θάλασσα έως εδώ είναι ιδιαίτερα κουραστικός.

Προχωράμε πλάι στις πρώτες νότιες καλύβες ανάμεσα από πεζούλες και περιβόλια. Αριστερά μας μια σειρά από καμιά εικοσαριά κυπαρίσια και δεξιά η μεγαλύτερη καλύβα της κερασιάς, αυτή του Αγίου Γεωργίου. Το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα της ρωσικής τεχνοτροπίας τρούλου της την κάνει να ξεχωρίζει από μακριά. Ανοίγουμε μια μεγάλη ξυλίνη αυλόπορτα και βγαίνουμε στην απλοταριά. Κάτω από ένα δέντρο υπάρχει ένα τραπέζι και μερικές καρέκλες. Η θέα που αντικρίζουμε άγρια. Δεξιά και αριστερά δύο βουνά και από ένα άνοιγμα μεταξύ τους στο βάθος διακρίνεται η θάλασσα. Η κερασιά μοιάζει σαν να είναι κλεισμένη στην αγκαλιά των παρυφών του Άθου. Το βουνό δεξιά είναι το Καρμήλιο που με τα γυμνά απότομα βράχια του αγγίζει το σχεδόν πάντα ταραγμένο Αιγαίο. Το καλοκαίρι η Άβρα φτάνει ως εδώ και δροσίζει το ούτως ή άλλως δροσερό τόπο. Το δε χειμώνα εντυπωσιάζουν τα μανιασμένα κύματα. Ένας μοναχός μας φέρνει το κέρασμα.

περιοχή της Κερασιάς αποτελεί μία από τις αρχαιότερες και λιώτικες περιοχές του Αγίου Όρους. Βρίσκεται σε υψόμετρο 700 μέτρων σε απόκρημνο έδαφος που ασφαλίζεται με πεζούλες. Θαυμάσει η κήπη με οποροφόρα δέντρα και πολλές κερασιές, χωρίς όμως αυτό να συνδέεται με την ονομασία της περιοχής. Επικρατέστερη άποψη θεωρεί ότι προέρχεται από τη λέξη κοράσια, επειδή κατά την ειδωλολατρική εποχή υπήρχαν εδώ ιερά όπου αφιερώνονταν κοπέλες. Τα πρώτα κελιά στην περιοχή παραχωρούνται με ομόλογο από την Μονή Μεγής της Λαύρας πριν από τον 14ο αιώνα. Όλα έχουν ενσωματωμένο ναό με ξυλόγλυπτα τέμπλα και αρκετά μεγάλη εδαφική έκταση, περίπου 10 στρεμμάτων το καθένα. Σήμερα η Κερασιά αριθμεί 12 κελιά, στα οποία κατοικούν 35 μοναχοί. Ασχολούνται κυρίως με την τέχνη των ένθετων εκκλησιαστικών επίπλων με ξυλογλυπτική και κατασκευή αγιορείτικων εργόχειρων. Το κελί του Αγίου Γεωργίου χτίστηκε από Ρώσους μοναχούς, οι οποίοι ήταν θαυμάσιοι αγιογράφοι.

βιβλίο του Μωυσή με τίτλο «Αγιορείτικες διηγήσεις του γέροντος Ιωακείμ» διαβάζουμε ότι στο γειτονικό κελί των Ισοδίων, γνωστό και ως του Ιωάσαφ, είχαν μία εικόνα της Παναγίας, την οποία είχαν κατασκευάσει Ρώσοι αγιογράφοι του γειτονικού κελιού του Αγίου Γεωργίου. Την προόριζαν για να τη στείλουν στα Ιεροσόλυμα. Ένας Ρώσος προσκυνητής που την είδε, του άρεσε και ζήτησε να την αγοράσει. Την επομένη που πήγαν να την συσκευάσουν για να την παραλάβει, την βρήκαν να έχει σκίσει και ο προσκυνητής δεν ήθελε να την πάρει. Μόλις έφυγε ο προσκυνητής, έκλεισε πάλι η εικόνα και ελάχιστα διακρινόταν μία γραμμή. Οι πατέρες το θεώρησαν σημείο, άλλαξαν γνώμη και παρήγγειλαν άλλη εικόνα για τα Ιεροσόλυμα. Την εικόνα αυτή της Παναγίας την κράτησαν για δική τους και της έτρεφαν ιδιαίτερη ευλάβεια.

τώρα να προσκυνήσουμε το ναό. Περνάμε την πόρτα και από ένα διάδρομο ερχόμαστε. Ένας μεγαλοπρεπής ναός κατά μεσής της ερήμου, πράγμα σπάνιο για την περιοχή. Σκοτεινός με τις βαριές στο μάτι, ρώσικες τοιχογραφίες του και τα σκούρα του στασίδια. Κάποιο γεροντάκι που έχει το διακόνι μαρέα και που, όταν έρχεται κάποιος προσκυνητής να ανοίγει το ναό, κάθεται ήσυχα και προσεύχεται σε ένα στασίδι. Δεν μας λέει πολλά. Περιμένει πότε θα προσκυνήσουμε για να αποσυρθεί και πάλι στο κελί του.

καλύβη του Αγίου Γεωργίου είναι φημισμένη σε πολλά μέρη της Ελλάδος για την εξαίσια ξυλουργική και ξυλογλυπτική. Πάμε λοιπόν έξω στην αυλή όπου υπάρχει το εργαστήριο, ένας χώρος με αμέτρητα υλικά, σύνεργα και εργαλεία. Στο κέντρο υπάρχει πάντα κάποιο τέμπλο, παραγγελία που δουλεύουν οι πατέρες. Μια παραγγελία μπορεί να πάρει και 3 χρόνια για να ετοιμαστεί, λένε, και μας παρουσιάζουν το δειγματολόγιο τους που περιλαμβάνει προσκυνητάρια, αναλόγια, εικονοστάσια, στασίδια, τέμπλα, παγκάρια, ψαλτήρια και άλλες βαριές ξύλινες κατασκευές. Όταν το έργο ολοκληρωθεί, φορτώνεται στα μουλάρια και κατηφορίζουν για τον αρσανά να πάνε στον προορισμό τους, όπως έκαναν οι παλιοί πατέρες.

Πιο επάνω από εδώ είναι το κελί των ιερομονάχων Ευμενίου και Μοδέστου και παρεκκή του Θεολόγου. Άφθονα παντού τα νερά. Το μαρτυράει πυκνιβλάστηση. Ψηλά είναι το κελί του Τιμίου Προδρόμου. Ενώ σημαντική είναι η καλύβη των Ισοδίων με τη γνωστή αδελφότητα Αγιογράφων Ιωασαφαίων. Όλα τους φαντάζουν σαν αγροκτήματα με τους πλούσιους κήπους. Πολλές φορές το χειμώνα το πούσι από τον Άφωνα χαμηλώνει ως εδώ, φτιάχνοντας μια μαγευτική εικόνα.

Στο βιβλίο του Μωυσή του Αγιορείτη με τίτλο «Αγιορείτικες διηγήσεις του γέροντος Ιωακείμ» βρίσκουμε πολλά στοιχεία σχετικά για την κερασιά.

ο Άσαφ όταν ήλθε στο Άγιον Όρος κοινοβίασε στη μονή του Αγίου Παντελεήμονος. Ένα από τα πρώτα διακονήματά του ήταν το του Κοναξή, δηλαδή βοηθός του αντιπροσώπου στο κονάκι της μονής στις Καριές. Για την ευλάβειά του παρακάλεσε τον γέροντά του να τον αφήσει να κοιμάται λίγο για να αγρυπνεί στην εκκλησία. Η εκκλησία του Κονακιού ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Γεώργιο. Αυτός ήταν καπαδόκης και είχε μεγάλη ευλάβεια στον Άγιο Γεώργιο. Κάποτε ο Άγιος του ανταπέδωσε την αγάπη του για την ευλάβεια που του είχε. Την ώρα της αγρυπνίας του στην εκκλησία του, τον παρέλαβε και του έδειξε τα κάλλη του παραδείσου και από μακριά τη φρίκη της κολάσεως. Μετά τον εκρωσισμό της μονής του Αγίου Παντελεήμονος, ανεχώρησε και αυτός με την υπόλοιπη σεπτή χωρία των εκεί πατέρων που κατευθύνθηκαν σε διάφορα μέρη του Αγίου Όρους και δημιούργησαν ευλογημένες συνοδείες. Ο Ιωάσαφ κατοίκησε πρώτα στη σκήτη του Τιμίου Προδρόμου της Μονής Ιβύρων, στην καλύβη των λεγόμενων Μαρκιανών, από όπου προέρχονται οι τρεις ένδοξοι οσιομάρτυρες Ευθύμιος, Ακάκιος και Ιγνάτιος. Κατόπιν πήγε στην Κερασιά και πήρε το κελί των εισοδίων της Θεοτόκου, του οποίου το ναό μετέτρεψε σε Άγιο Γεώργιο. Απέκτησε και συνοδεία, η οποία εσχολείται με την αγιογραφία. Κάποτε πήγε και ένας Ρώσος ζωγράφος στη συνοδεία τους. Ήταν άριστος τεχνίτης, απόφυτος της Ρωσικής Ακαδημίας. Οι Ρώσοι είχαν μεγάλη ευλάβεια στο Άγιον Όρος και το θεωρούσαν πολύτιμη ευλογία να έχουν από εδώ μία εικόνα στα σπίτια τους και στους ναούς τους. Γι' αυτό λέγεται, δεν είχαν πια παραγγελίες πολλές οι εκεί αγιογράφοι. Ο Ρώσος αυτός τοιχογράφησε στο αρχονταρίκι του κελιού τη Σωσάνα, τη σύζυγο του Ουρία, που είδε ο Δαβίδ, και άλλες παρόμοιες παραστάσεις που απάδουν για κελιά μοναχών. Ο Γερόνιο Άσαφ φαίνεται χάριν της μαθήσεως των υποτακτικών του επέτρεψε την τεχνούργηση αυτών των τοιχογραφιών. Οι παλαιοί πατέρες δεν δίλιασαν να μιλήσουν για το άπρεπο των εικόνων αυτών, καθώς και για τις πολυήμερες και πλούσιες πανηγύρις του κελιού. Γι' αυτό και άκουγαν φωνές ανησυχίας από τον τάφο του γέροντος Ιωάσαφ, αυτού που είδε την κόλαση και τον παράδεισο. Και η ζωή του θα έπρεπε να είναι ακόμα πιο προσεκτική και ταπεινή. Μετά την κίνηση του γέροντος Ιωάσαφ, η συνοδεία κατέβηκε στη σκήτη των Καυσοκαλυβίων, όπου έλαβαν την καλύβη της αναλήψεως, την οποία μετέτρεψαν σε Αγίου Γεωργίου.

Στο κελί του γέροντος Ιωάσαφ στην Κερασιά, μετά την αναχώρηση της συνοδείας του, πήγαν και κατοίκησαν ευλαβέστατοι χιώτες μοναχοί. Λίγες μέρες μετά την κατοίκησή τους εκεί, πήγαν στην Αγρυπνία γειτονικού κελιού που εόρταζε του Αγίου Νικολάου. Επιστρέφοντας από την Αγρυπνία, βρήκαν κατεστραμμένο το κελί από πυρκαγιά. Έτσι, χάθηκαν οι άπρεπες τοιχογραφίες, ξανάκτησαν το κελί και αφιέρωσαν ξανά το ναό στα εσόδια της Θεοτόκου. Οι ενάρετοι αυτοί χιώτες μοναχοί ήσαν πριν σε ένα μοναστήρι στο νησί των Ψαρών και ζούσαν με συνεχή νηστεία, αλλάδωτο φαγητό όλο το έτος, ακόμα και το Πάσχα. Ο επιτόπιος Μητροπολίτης τους παρετήρησε και τους είπε να πάνε στο Άγιον Όρος, όπου εκεί έχει και άλλους πατέρες με αυτό το αυστηρό τυπικό, εννοώντας τον Καπαδόκη Χατζηγιώργη. Η συνοδεία αποτελείται από τον γέροντα Ιερόθεο, τον ιερομόναχο Αθανάσιο και τους μοναχούς Κοσμά και Ιάκωβο. Ο γέροντας Ιερόθεος εκοσμείται από το προορατικό χάρισμα. Είχε πληροφορία ότι θα κινδυνεύσει ο τσάρος της Ρωσίας και είπε στους Ρώσους μοναχούς να τον ειδοποιήσουν. Πράγματι, πηγαίνοντας ο τσάρος περιοδία στην Κρυμαία, έπεσε σε ενέδρα που του είχαν στήσει μαζί με την οικογένειά του. Κατόρθωσαν οι σωματοφύλακές του να συλλάβουν τους δράστες. Ο τσάρος τραυματίστηκε ελαφρά και η σύζυγός του και τα παιδιά του ελαφρότερα. Θυμήθηκε τότε την πρόρηση του αγιορείτου γέροντος και τον προσκάλεσε στη Ρωσία να τον γνωρίσει. Αυτός όμως ήταν πολύ ηλικιωμένος και δεν θέλησε να πάει, μήπως πεθάνει εκτός του Αγίου Όρους. Ο τσάρος, μέσω της κήτης του Αγίου Ανδρέα Καριών, του έστειλε πολλά δώρα ευχαριστίας.

στο κελί του Τιμίου Προδρόμου. Ο γέροντας Ιωακήμ, όταν πήγε στο κελί του Αγίου Δημητρίου, βρήκε τον μοναχό Νέστορα, ο οποίος ήταν από το χωριό Γαλατινή της Χιάτιστας, πρωτοπαλίκαρο του καπετάν Νταβέλη. Κάποτε κοντά στα ελληνοθεσσαλικά σύνορα, κοντά στην Δεσκάτη, είχε στρατοπεδεύσει ο Νταβέλης με τα παλικάρια του. Οι Τούρκοι, ντυμένοι ως Έλληνες, τους πλησίασαν, αλλά ο Νταβέλης και τα περισσότερα παλικάρια του τους κατάλαβαν και απομακρύνθηκαν. Αυτοί που δεν τους ακολούθησαν σουβλίστηκαν από τους Τούρκους σαν αρνιά. Μετά από αυτά, το πρωτοπαλίκαρο του Νταβέλη ήλθε στο Άγιον Όρος και έγινε μοναχός. Πήρε το κελί του Τιμίου Προδρόμου στην Κερασιά. Πριν πάρει τον Τίμιο Πρόδρομο, του σύστησαν την καλύβη των Αγίων Πάντων στη βατοπεδινή σκήτη του Αγίου Δημητρίου. Πήγε, μα δεν αναπαύθηκε και σύντομα επέστρεψε στην Κερασιά. Εκεί ασχολήθηκε με τον Τόρνο και την Κυμπουρική. Μοχθούσε πολύ και κοπίαζε. Αργότερα έλεγε στον υποτακτικό του Θεόδωρο: «Η ζωή μου ήταν ένα συνεχές μαρτύριο, φτώχεια μεγάλη και στέρηση. Το κελί στην Κερασιά το αγόρασα με χρέος. Τον Τόρνο τον δούλευα με το πόδι. Δεν είχε τότε μηχανήματα. Αλλά δόξα τω Θεώ». Όταν τον ρωτούσε ο πατήρ Θεόδωρος: «Γέροντα, γιατί ορισμένοι μοναχοί κατατυρανιώνται και άλλοι περνούν καλά?», του απαντούσε: «Πολλοί μοναχοί πριν μονάσουν γύρισαν όλο το όρος και έτσι αποφάσισαν να πάνε εκεί που τα έχουν όλα έτοιμα και εύκολα. Και μένα μου έλεγαν να κοινοβιάσω σε μοναστήρι και δεχόμουν. Μόνο έλεγα να μην με στείλουν σε μετόχοι, μα εκείνοι δεν δέχονταν συμφωνίες. Τούτο το έλεγα γιατί όσοι πατέρες πήγαιναν στα μετόχια συνήθως έπεφταν σε πειρασμούς. Με τη μικρασιατική καταστροφή του 22, το κράτος πήρε τα μοναστηριακά μετόχια και τα έδωσε στους πρόσφυγες. Τότε πολλοί των διακριτικών πατέρων δόξασαν τον Θεό και ευχαρίστησαν την Παναγία που τους γλίτωσε από αυτό τον ανοιχτό κίνδυνο».

Στο κελί του Τιμίου Προδρόμου πήρε ο γέροντας ως πρώτο υποτακτικό του έναν ιεροδιάκονο από τη Μονή Δοχεαρίου, τον οποίο εκείρε μεγαλόσχημο και τον ονόμασε Ονούφριο. Επειδή θέλησε να τον χειροτονήσει και δεν είχε χειροτονητήριο γράμμα ως ιεροδιάκονος, αναγκάστηκε τότε για πρώτη φορά ο γέροντας να βγει στον κόσμο και να επισκεφθεί τον ένθερμο φιλοαγιορείτη Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος Ιεζεκίηλ, που είχε χειροτονήσει τον Ονούφριο ιεροδιάκονο για να λάβει το χειροτονητήριο. Συνήθιζαν τότε οι αρχιερείς να μην δίδουν χειροτονητήρια ώστε να περιστέλουν τις εξόδους αγιοριτών στον κόσμο. Μόλις έλαβε το χειροτονητήριο, ο γέροντας επέστρεψε στο Άγιον Όρος, όπου κατευθύνθηκε στον εφησυχάζοντα τον Μιλοπόταμο επίσκοπο Μιλητουπόλεως Ιερόθεο, ο οποίος χειροτόνησε τον Ονούφριο ιερομόναχο. Μετά όμως το πρώτο του σαραντάλειτουργο αναχώρησε για τα Ιεροσόλυμα, όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα ως λειτουργός και πνευματικός στον Πανάγιο Τάφο. Πριν την αναχώρηση του Ονουφρίου, ήλθαν δύο ανήψια του και υποτάχθηκαν στο γέροντα Ιακίμ. Οι αδελφοί Θεόφιλος και Χαράλαμπος Θεοφιλόπουλος από τον Λογκανίκο Μεσσηνίας, οι μετέπειτα μοναχοί Παντελεήμων και Ανδρέας. Ανάπως περιγράφει ο γέροντας Ανδρέας την εντύπωση που του προκάλεσε ο γέροντάς του. Ήταν ένας μοναχός μελαχρινός, σοβαρός με όψη αγριοπή, αλλά γαλήνιος, χαρούμενος, μιλήχιος και γλυκής στους τρόπους, γεμάτος καλοσύνη και τα λόγια του γεμάτα σοφία και διδαχή, με παραβολές τόσο που σε συνέπαιρνε, εντυπωσίαζε και σε εχμαλώτιζε η πνευματική ακτινοβολία της ψυχής του. Ο γέροντας Ανδρέας ήρθε στην Κερασιά το 1933, όπου τότε κατοικούσαν περί τους 50 ασκητικούς πατέρες. Το 1940 εκοιμήθη ο μοναχός Παντελεήμων, σχετικός νέος στην ηλικία, από σοβαρή ασθένεια. Ο γέροντας λυπήθηκε βαθύτατα για τη φυγή του Ονουφρίου και για την κίνηση του Παντελεήμονος. Η λύπη του μετριάστηκε από το γεγονός ότι ο μεν Παντελεήμων ανεπάφθη στην υπακοή, ο δε Ονούφριος κατευθύνθηκε σε Άγιο Τόπο ως διακονητής των εκεί ιερών προσκυνημάτων.

μέρη του Παπαμεθοδίου του Λιοπολίτου. Ο πρώην Σιμωνοπετρίτης Παπαμεθόδιος ο Λιοπολίτης ασκήτευε σε μια καλύβη της κερασιάς πλησίων του κελιού του Αγίου Δημητρίου όπου έζησε ο Χατζηγιώργης. Η καλύβη του ήταν δίχως εκκλησία και νερό. Ο Παπαμεθόδιος λέγεται ήταν απόφυτος της θεολογικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και είχε ένα καλό υποτακτικό. Εργόχειρο δεν είχαν, ζούσαν πολύ πτωχικά. Έγραφε και έστειλε τον υποτακτικό του στο μοναστήρι της Λαύρας για ελεημοσύνη. Όταν του έδιναν σε αυτά αρκούνταν δοξάζοντας το Θεό. Το μόνο φαγητό που ετοίμαζαν ήταν να βράσουν νερό, να βάζουν λίγο αλεύρι και αλάτι. Είχαν και κάτι λίγα σταφύλια τα οποία έβαζαν σε ένα πιθάρι και κάθε τόσο πρόσθετα νερό. Κάποτε πήγε ένας γέροντας να εξομολογηθεί. Ο Παπαμεθόδιος τον φίλεψε από το ποτό του. «Τι μπάντζα ρόζου μου είναι αυτό, Άγιε Πνευματικέ?» τον ρώτησε. Του απαντά «Πέμπτο λάκερο». 5 φορές δηλαδή είχε ρίξει νερό μέχρι τότε. Με τέτοια παινία, ακτιμοσύνη και κακουχία περνούσε το βίο του ο μακάριος πνευματικός με τον υπάκο υποτακτικό του. Τον καθημερινό χυλό που έτρωγαν τον άφηναν μόνο όταν τους έφερναν κάτι όσοι έρχονταν για εξομολόγηση. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του εγκαταστάθηκε στο σπήλαιο του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη. Ήταν υμνογράφος και μελοποιός, μουσικός άριστος, διορθωτής των μηνέων και γραφέας αρκετών πολυσέλιδων κωδίκων. Το 1903 είχε διατελέσει και γραμματεύσει της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους. Περί αυτού αναφέρει και ο Γεράσιμος Μινάκης «Ζήεν μεγίστη αυστηρότητη βίου και διενική μελέτη». Εκοιμήθη το 1920.

Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, βρισκόμαστε στα κελιά της Κερασιάς. Πάμε όμως τώρα να δούμε τι αναφέρεται για αυτή την ερημική τοποθεσία, την Κερασιά, στο Αθωνικό Γεροντικό.

συντηρεί το τι έτρωγε, που έβρισκε λίγο λάδι για τα καντήλια της καλύβης του, ο ασκητής Διονύσιος, ο διαχριστός αλός, ουδής εγνώριζε παρά μόνο ο Θεός. Πολύ περισσότερο διότι ποτέ δεν εδέχεται ελεημοσύνη. Μόνο λίγο πριν το τέλος της ζωής του δέχτηκε. Ήρθε στο Άγιον Όρος το 1842 και εκοιμήθη το 1880. Τόση ακτιμοσύνη, αμεριμνία και πτωχία επιθύμησε ο αξιοζήλευτος αυτός ασκητής, ώστε κινδύνεψε να εξοριστεί από τη Λαύρα, διότι δεν φρόντιζε διόλου δια το κελί του, τιμόμενο επωνόματι των Αγίων Αποστόλων στην Κερασιά. Άμπελος, καρποφόρα δέντρα, κήπος, όλα είχαν χορταριάσει. Σε άλλο χώρο και αγρό είχε απορροφηθεί η επιμέλεια και η καλλιέργεια του ανθρώπου αυτού, στον χώρο της νηπτικής εργασίας και κατεργασίας.

φτωχική, απέριτος, σαν φωλεά, δίχως νερό πηγαίων, δίχως εκκλησίδιων, όπως έχουν συνήθως όλες οι καλύβες, ήταν η καλύβη του αιμνής του Μεθοδίου, του ιερομονάχου ησυχαστού της Κερασιάς. Έζει μίαν απολύτως αμέριμνων ζωήν μαζί με τον ευλογημένο υπήκον νεοσόν υποτακτικό του, χωρίς να έχουν κανένα άγχος και αγωνία, καμία φροντίδα για επίγειες ανέσεις και ευκολίες. Μακάρι οι αμφότεροι, ουρανοδρόμοι ακτήμονες, πτωχοί και ζητιάνοι δια την αγάπη του Χριστού. Έστειλε ο γέροντας τον υποτακτικό του στη Λαύρα και ζήτη ελεημοσύνη. Ηρκούνται σε ό,τι τους έδιδαν. Ο Παπαμεθόδιος ήταν απόφυτος της θεολογικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά δια την σωτηρία της ατιμήτου ψυχής εγκατέλειψεν πάσα κοσμικήν δόξαν και θέσιν. Το σύνηθες φαγητό της η αγιασμένης ταύτης καλύβης ήταν το εξής. Έβραζαν ίδωρ, έβαζαν λίγο αλεύρι και αλάτι και έκαναν χυλών. Όταν είχαν σταφύλια, τα έβαζαν μέσα σε ένα πιθάρι και επρόσθεταν ίδωρ.

κερασιά γνωρίσαμε και λάβαμε την ευχή του αξιοσεβάστου πνευματικού Ιεροφαίου, ο οποίος υπήρξε διάδοχος του Χατζηγιώργη του Νηστευτού. Μας πληροφόρησε ότι σώζεται και η επιστολή του Χατζηγιώργη προς τον επίσκοπο Χίου, η οποία διαλαμβάνει τα περί εγκρατείας και ασκήσεως αυτού και της συνοδείας του. Σε αυτόν, ο μέγας εκείνος ασκητής ισχυρίζεται ότι δεν περιφρονεί τους ιερούς κανόνες νηστεύων το Σαββατοκύριακο και αυτό το Άγιο.

Στην έρημο της Κερασιάς ζούσαν δύο γεροντάκια ασκητές, ο Ιωάννης και ο Θεοδόσιος. Είχαν ως εργόχειρο την κατασκευή ξυλίνων κουταλιών. Για ένα διάστημα όμως κανείς δεν αγόραζε τα εργοχειρά τους. Είχαν κατασκευάσει τόσα πολλά ώστε γέμισαν δύο τσουβάλια. Ώσπου, πρόνοια της Παναγίας, ήρθε ένας έμπορος από τη Ρουμανία και τα αγόρασε όλα.

ένας κρητικός μοναχός από το ιερό κελί του Τιμίου Σταυρού μεταξύ κερασιάς και καψοκαλυβίων, μετά από ένα δυστύχημα έχασε το φως του. Από τότε αφιερώθη περισσότερο στην προσευχή. Δεν ασχολείται με καμία άλλη εργασία ως τυφλός που ήταν, παρά προσεύχεται συνεχώς και αδιαλείπτος και δει όρθιος και μάλιστα εκφόνος, ζητώνε εκ του ουρανού των νοερών φως δια της νοεράς προσευχής. Κάποτε, δύο προσκυνητές δημοσιογράφοι, διερχόμενοι από εκεί, άκουσαν τον τυφλό μοναχό να προσεύχεται και στάθησαν, αναμένοντας έξω του κελίου, για να μην διακόψουν την ακολουθία στην εκκλησία. Ενόμιζαν όμως ότι έτσι γίνεται σε όλο το Άγιον Όρος και γι' αυτό έγραφαν: «Ατελεύτητες οι προσευχές των μοναχών στον άφωνα».

φωνή της, περί του οποίου μερικοί δεν είχαν καλή εντύπωση επειδή έλεγε πολλά αστεία και πειράγματα, ισθένησε από καρκίνο και τελικώς υπέμεινε γενναίος στους πόνους και εν βαθυτά τη μετανία εκοιμήθη ως ο σιωμάρτης.

κελί του Χατζηγιώργη στην Κερασιά, όπου είχαν θαυματουργεί η εικόνα του Αγίου Μινά, την παραμονή μιας πανηγύριος κατά την ώρα της αρχής της αγρυπνίας, ήρθε ένας φτωχός λαϊκός που είχε χάσει το ζώο του. Οι πατέρες του είπαν να ξεκουραστεί και τον παρηγορούσαν. Εκείνος ήταν απαρηγόρητος, γιατί το ζώο αυτό ήταν μεγάλη βοήθεια στη φτώχεια του. Την ώρα εκείνη ακούστηκαν δυνατά χτυπήματα στην εξώθυρα. Πήγαν να δουν ποιος χτυπά έτσι δυνατά. Είδαν το ζώο. Το έδιωχναν, μα δεν έφευγε. Ο φτωχός που βγήκε να δει, είδε πως ήταν το μουλάρι του. Ευχαρίστησαν όλοι τον Άγιο.

Όταν επισκεφθήκαμε μήνες πριν την Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου, αφιερώσαμε λίγο χρόνο στον γέροντα Χατζηγιώργη. Μάθαμε όταν νέος ακόμα στην Κωνσταντινούπολη παρακαλούσε τον ηγούμενο της Μονής να τον πάρει μαζί του, πως τον ακολούθησε κρυφά στο πλοίο, στο Άγιον Όρος, και πως πάλι με πολλά δάκρυα ζήτησε να τον κρατήσουν εδώ. Κατόπιν ο Χατζηγιώργης μόνασε στα Καυσοκαλύβια για να καταλήξει στην Κερασιά, όπου δημιούργησε συνοδεία και μόνασε στην καλύβη του Αγίου Δημητρίου. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα γνωρίσουμε αυτή την οσιακή φιγούρα που διακρίθηκε ιδιαιτέρως στο στίβο της Σερίμου μέσα από το αφωνικό γεροντικό. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια και λεπτομέρειες για το βίο του. 2-3 περιστατικά είναι αρκετά για να καταλάβουμε την πνευματικότητα του γέροντα αυτού.

Χατζηγιώργης ανεπάβετο όρθιος στο στασίδι του τις νύχτες. Το κελί του ήταν σχεδόν άγνωστο για αυτόν. Την ημέρα την αφιέρωνε στους πονεμένους αδελφούς του και τη νύχτα στην προσευχή.

Γιώργης, ως δόκιμος μοναχός ακόμη, έζησε 4 χρόνια ασκούμενος στο σπήλαιο του οσίου Νύφωνος του Καυσοκαλυβίτου. Εκεί, εν απόλυτη ησυχία, νηστεία και προσευχή, παρακολουθείτο συνεχώς από το γέροντά του πνευματικό νεόφυτο, ο οποίος έμεινε στην καλύβη του Αγίου Γεωργίου Καυσοκαλυβίων και συχνά τον επισκέπτετο και τον εκοινωνούσε των αχράντων μυστηρίων. Η ασκητική διαγωγή του Χατζηγιώργη, τόσο στη σκήτη των Καυσοκαλυβίων, όσο και στην Κερασιά αργότερα με τη συνοδεία του, άφησε εποχή. Για την πολλή του εγκράτεια ονομάστη νηστευτής. Και ο ίδιος και οι υποτακτικοί του δεν έτρωγαν ποτέ αρτήσιμα ή μαγειρευμένα φαγητά. Η συνήθις τροφή τους ήταν ξηρή καρπή με μέλι. Το Πάσχα, αντί για αυγά, έβραζαν πατάτες που τις έβαφαν με κόκκινο χρώμα. Φάρμακα δεν χρησιμοποιούσε ποτέ. Εάν ένας αδελφός σε κρυολογούσε, έβαζε τον ασθενή στο φούρνο με χαμηλή θερμοκρασία και θεραπεύεται. Εάν έπασε από άλλη νόσο, τον έβαζε μπρος στο προσκυνητάρι της Παναγίας, προσήφγον τολονικτίος και στο τέλος της Θείας Λειτουργίας έπαινε τη Θεία Κοινωνία ως φάρμακο και θεραπεύεται. Απέκτησε μεγάλη συνοδεία εν αρέ των αγωνιστών μοναχών. Χατζηγιώργης ήταν μονοχήτων, φορούσε δηλαδή μόνο ένα ρούχο, ζωστικό. Περιπάτη ανυπόδητος και φορούσε χοντρές κάλτσες μόνο

είπε γέρον. Ο Χατζηγιώργης, επειδή είχε χρηματίσει ο ίδιος υποτακτικός, μπορούσε να καταλάβει τους υποτακτικούς. Εκλάδευε με διάκριση και δεν κουτσούρε.

όλες τις ευλογίες που του έδιδαν πολύ θεραπευμένοι με την προσευχή του, ο Χατζηγιώργης τις έδιδε ελεημοσύνη στους πτωχούς, μοναχούς και λαϊκούς. Τόση ήταν η ελεημοσύνη του, ώστε επεκράτησε να λέγουν δι' οποιονδήποτε λεήμονα «Δίνεις σαν Χατζηγιώργης».

Όποτε ένας αγριόχειρος έρχεται στον κήπο της συνοδείας του στην Κερασιά και κατέστρεφε τα λαχανικά, ο Χατζηγιώργης έδωσε εντολή στους υποτακτικούς του όταν θα δουν τον αγριόχειρο να τον ειδοποιήσουν. Ένα βράδυ το θηρίο σπάζουν το φράχτη του κήπου εισήλθε μέσα. Ο γέροντας μόλις το είδε το εσταύρωσε και το πρόσταξε να μείνει ακίνητο. Μετά το έπιασε από το αυτί και αυτό σαν αρνάκι τον ακολούθησε στο στάβλο. Τρεις ώρες του έβαλε κανόνα να μείνει μυστικός. Εν συνεχεία τον άφησε ελεύθερος αφού του είπε: «Ευλογημένο ζώο, δεν σου φτάνει ολόκληρος ο άθωνας. Γιατί έρχεσαι εδώ και καταστρέφεις αυτά τα λίγα λάχανα με τα οποία τρέφονται τόσες ψυχές? Πήγαινε τώρα στο καλό και άλλη φορά μην ξανάρθεις, διότι θα σου βάλω διπλό κανόνα». Πράγματι, από τότε ο αγριόχειρος δεν

βρέθει εξόριστος στην Κωνσταντινούπολη ο Χατζηγιώργης και εκεί η χαρισματούχος παρουσία του έφερνε θεϊκή παράκληση στους χριστιανούς και στους αλλοθρήσκους ακόμα Τούρκους. Η χάρη του Θεού δια αυτού του καθαρού σκεύου της ασκητικής ζωής εθαυματούργη, ως και η ζώνη του έκανε θαύματα. Άρρωστοι την εφόρουν και θεραπεύοντο. Οι γυναίκες με κινδύνους από τον τοκετό έβρισκαν ασφάλεια και αισία γένα. Δαιμονισμένοι απειλάσσονται από την πονηρά πνεύματα. Πολλοί Τούρκοι είχαν ευεργετηθεί από τον κοινό προστάτην και ιατρών. Πολλοί είχαν θεραπευθεί από διαφόρους ασθενείες. Όλοι τον εσέβοντο. Τον απεκάλουν μάλιστα Μπιζίμπ Μπαμπά, δηλαδή πατέρας μας.

0: σημείο αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Σήμερα επισκεφθήκαμε την έρημο της Κερασιάς. Οι καλύβες εδώ δεν έχουν μεγάλη δυνατότητα φιλοξενίας επισκεπτών. Κυρίως η καλύβη του Αγίου Γεωργίου δέχεται επισκέπτες που διαμένουν για ένα βράδυ με σκοπό την επομένη να ανέβουν στον Άθο. Αρκετοί το κάνουν αυτό, μιας και η Κερασιά αποτελεί το πιο κοντινό μέρος στο Σταυρό, μόλις 15-20 λεπτά. Από την επόμενη εβδομάδα θα επισκεφθούμε τη σκήτη της Αγίας Τριάδος, γνωστή και ως Καυσοκαλύβια. Η σκήτη αυτή απέχει από την Κερασιά περίπου 2,5 ώρες. Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε σε ζωντανή ηχογράφηση αποσπάσματα από την αγρυπνία του 15 Αύγουστου στην Ιερά Μονή Ιβύρων. Έψαλαν οι αδελφότης των Θωμάδων από τη Μικρά Αγιάνα. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Παρασκευάς Μαραζάκης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φίβη Κωνσταντέλου. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Παρουσίαση Παναγιώτης Βλάχος.

0: νησία και εκκλησίες, αιρέσεις και παραθρησκεία, με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Από η μερίδα που διοργάνωσε η Πανελλήνια Ένωση Γονέων για την προστασία του ελληνοορθοδόξου πολιτισμού της οικογενείας και του ατόμου στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αποστόλου Παύλου του Δήμου Αγίας Παρασκευής, θα ακούσετε το πρώτο μέρος της εισηγήσεως του πατρός Βαρνάβα Λαμπροπούλου με θέμα τη Γιόγκα. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.
2: Το θέμα που σκεφτήκαμε να γίνει μια αφορμή για να συζητήσουμε λίγο και μια αφορμή απολογητικής βέβαια για αυτή την τεχνική της γιόγκα, την Ινδουιστική τεχνική, είναι η γιόγκα. Καταρχήν ήθελα να ξεκινήσω λέγοντάς σας ότι είχαμε το καλοκαίρι, νομίζω το λέγαμε και στον Άγιο Άνη, την ευλογία να έχουμε στο μοναστήρι, να φιλοξενούμε στο μοναστήρι δύο ιερείς από την Ινδία, Ινδούς ιερείς που έχουν γίνει Ορθόδοξοι. Και κουβεντιάζοντας τους ρωτήσαμε ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν στην Ιεραποστολή, την Ορθόδοξη Ιεραποστολή. Και ξέρετε τι μας είπαν. Λέει, απέναντι από την Ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχει ένας ναός της Θεάς Κάλλη, ένας λαμπρότατος ναός, στην Καλκούτα. Και στο ναό αυτό σειραίουν πάρα πολλοί Ευρωπαίοι, οι οποίοι δεν πάνε σαν τουρίστες, πάνε σαν προσκυνητές. Οπότε, όταν μεταστρέφονται κάποιοι Ινδοί στην Ορθοδοξία, το πρώτο που μας ρωτάνε, γιατί αυτοί οι χριστιανοί πάνε στους δικούς μας ναούς. Γιατί βλέποντας λευκούς, τους θεωρούν όλους χριστιανούς. Όλοι οι Ευρωπαίοι για τους Ινδούς είναι χριστιανοί. Λέει, τι ψάχνουν οι χριστιανοί της Ευρώπης στο ναό της Θεάς Κάλλη, και πώς λέτε εμείς να γίνουμε Ορθόδοξοι, όταν αυτοί οι χριστιανοί πάνε στους δικούς μας ναούς να βρούνε το νόημα της ζωής τους. Το λέω αυτό γιατί είναι τεράστια η ευθύνη μόν των χριστιανών και για το έργο της διαδόσεως της Ορθοδοξίας, αλλά και της σωστής μαρτυρίας της Ορθοδοξίας μέσα στον κόσμο, όταν αφήνουμε τον εαυτό μας να πέφτει σε μια τέτοια σύγχυση και να μην ξέρουμε πρώτα το πατρικό μας σπίτι και να ψάχνουμε να βρούμε ζεστασιά και καταφύγιο σε άλλες καλύβες, που μπορεί να μην είναι και καλύβες, να είναι μάλλον φυλακές. Μετά από αυτό, επειδή μιλήσαμε για σύγχυση, θα αρχίσω λίγο από το τέλος, θυμίζοντάς σας ότι υπάρχει ένα θαυμάσιο βιβλίο του πατρός Σεραφείμ Ρόουζ, θα το έχετε δει και θα το έχετε πάρει πιστεύω αρκετοί, «Η Ορθοδοξία και η θρησκεία του μέλλοντος». Ο πατήρ Σεραφείμ ήταν ένας Αμερικανός, ο οποίος είχε πνευματικές αναζητήσεις, πέρασε σχεδόν θα λέγαμε από όλες τις ανατολικές ομάδες ψάχνοντας για την αλήθεια, κατέληξε στον Ταοϊσμό. Ήταν ένας πλούσιος Αμερικανός και πανέξυπνος άνθρωπος, είχε σπουδάσει και στο Χάρβαρντ και μετά έμαθε, για να διαβάσει καλύτερα τον Ταοϊσμό, έμαθε κινέζικα. Κάποια στιγμή βρέθηκε στο Σαν Φραντσίσκο και εκεί κάποιος φίλος του Ρώσος του έδωσε να διαβάσει τη Φιλοκαλία. Διαβάζοντας τη Φιλοκαλία, ο άνθρωπος, Ευγένιος λεγόταν πριν το όνομά του, του ζήτησε πού μπορεί να δει αυτά που λέει η Φιλοκαλία στην πράξη. Και ο Ρώσος, μη υπάρχοντος μοναστηρίου εκεί, τον πήγε σε μια εκκλησία ορθόδοξη ρωσική να παρακολουθήσει τη λειτουργία. Και όταν τέλειωσε η λειτουργία, ο τότε Ευγένιος Ρόουζ του είπε ότι αισθάνθηκα ότι εδώ είναι το σπίτι μου. Επιτέλους βρήκα εδώ το σπίτι μου. Καταλαβαίνετε, σε μια λειτουργία που δεν καταλάβαινε τίποτα. Η γλώσσα ήταν στα ρωσικά. Έμαθε και ρωσικά για να κατανοεί την ορθόδοξη λειτουργία. Και μετά έγινε μοναχός, έγινε παπάς. Εκοιμήθη σε νεαρή ηλικία από κάποια αρρώστια, αλλά πρόλαβε και μας άφησε κάποια πολύ χρήσιμα, σπουδαία έργα. Έχει ζήσει λοιπόν όλες αυτές τις καταστάσεις, έχει περάσει από αυτά τα κανάλια και το βιβλίο του αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο θησαυρός. Η Ορθοδοξία και η θρησκεία του μέλλοντος. Σε αυτό έχει δύο κεφάλαια. Το ένα κεφάλαιο είναι χριστιανική γιόγκα και το άλλο είναι χριστιανικό ζεν. Εντός εισαγωγικών βέβαια, γιατί φυσικά δεν δέχεται ούτε το ένα ούτε το άλλο, ότι υπάρχει χριστιανική γιόγκα και ότι υπάρχει χριστιανικό ζεν. Όσον αφορά την χριστιανική γιόγκα εντός εισαγωγικών, μας αναφέρει ένα έργο ενός Γάλλου Βενεδικτίνου μοναχού καθολικού της Παπικής Εκκλησίας, ενός Ζαν Μαρί Ντε Σανέ, ο οποίος έχει το βγάλει το βιβλίο «Χριστιανική γιόγκα» το 1972. Και λέει αυτός ο καημένος, ανάμεσα στα άλλα τα εξής, να δείτε πόσο εύκολα μπορεί να γίνει αυτή η σύγχυση και μάλιστα από έναν μοναχό, χριστιανό μοναχό. Η πρακτική της γιόγκα τίνει προς αυξημένη ευκαμψία και δεκτικότητα και κατά συνέπεια σε άνοιγμα προς αυτές τις προσωπικές ανταλλαγές μεταξύ Θεού και της ψυχής που σηματοδοτούν το δρόμο της μυστικιστικής ζωής. Ακόμα και για τον μαθητευόμενο γιόγκη η προσευχή γίνεται γλυκιά και αγκαλιάζει τον όλο άνθρωπο. Είναι κανείς χαλαρωμένος και έτοιμος να ρηγήσει στο άγγιγμα του Αγίου Πνεύματος, να δεχθεί και να καλωσορίσει σε ό,τι ο Θεός μέσα στην αγαθότητά του βρίσκει κατάλληλο να του δώσει. Με άλλα λόγια μας λέει αυτός ο Βενεδικτίνος μοναχός ότι για να δεχθεί κανείς την επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος πρέπει να ετοιμαστεί με τη γιόγκα. Ο πατήρ Σεραφείμ παρατηρεί: ο καθένας με την παραμικρή γνώση, έστω την πιο μικρή γνώση ορθόδοξης πνευματικής ζωής, μπορεί να δει ότι αυτός ο αξιολύπητος χριστιανός γιόγκη έχει πέσει για τα καλά σε μια παγίδα στημένη από έναν από τους κατώτερους δαίμονες που καραδοκούν για τον αναζητητή πνευματικών εμπειριών. Δεν έχει καν δει έναν άγγελο φωτός, αλλά έχει μονάχα παραδοθεί στις δικές του θρησκευτικές φαντασιώσεις, προϊόν μιας καρδιάς και ενός μυαλού εντελώς απροετοίμαστου για πνευματικό πόλεμο και για τις απάτες των δαιμόνων. Τέτοιος διαλογισμός εξασκείται σήμερα σε ένα μεγάλο αριθμό ρωμαιοκαθολικών μοναστηριών, αντρικών και γυναικείων. Το παράξενο είναι ότι το βιβλίο αυτό του Γάλλου Βενεδικτίνου μοναχού τελειώνει με ένα άρθρο του Γάλλου μεταφραστή της Φιλοκαλίας, μαζί με αποσπάσματα από τη Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, των Πατέρων της Ερήμου, και αποκαλύπτει αυτό την άβυσο που χωρίζει τους ερασιτέχνες από τους γνήσιους αγωνιστές της ορθόδοξης πνευματικότητας, η οποία είναι εντελώς απρόσιτη στους σημερινούς σοφούς εντός εισαγωγικών που δεν καταλαβαίνουν πια τη γλώσσα της. Είναι πολύ ενδεικτικό αυτό που παρατηρεί ο πατήρ Σεραφείμ. Λέει: και μόνο το ότι βλέπουμε αυτόν τον άνθρωπο να έχει μια αγχώδη αναζήτηση πνευματικών εμπειριών είναι ακριβώς ένα στοιχείο πλάνης. Μέσα στην ορθόδοξη πνευματικότητα δεν αναζητούμε αγχωδώς εμπειρίες, δεν κυνηγάμε ανεβάσματα πνευματικά, δεν θεωρούμε ποτέ τον εαυτό μας άξιο να δεχθεί τέτοιες επισκέψεις του Αγίου Πνεύματος. Το βάθος της πνευματικής ζωής και το κριτήριο της σωστής πνευματικής ζωής είναι η ταπείνωση. Και η ταπείνωση σημαίνει ότι πάντοτε θεωρώ τον εαυτό μου ανάξιο οποιασδήποτε τέτοιας επισκέψεως και εκλεκτής εμπειρίας αγιοπνευματικής. Όταν όλοι οι πατέρες μιλάνε ότι είμαστε χώμα και δεν είμαστε τίποτε άλλο και ζητούν με ταπείνωση του έλεος του Θεού. Είχαμε κάνει κάποια φορά μια συζήτηση για το αγχώδες αυτό κυνήγι θαυμάτων, οραμάτων και πνευματικών εμπειριών. Έτσι λοιπόν έχει παγιδευτεί αυτός ο καημένος σε αυτή την κατάσταση και είναι τραγικό το γεγονός ότι σε πολλά, όπως παρατηρεί, γιατί είχε μια εμπειρία και από την Ευρώπη ο πατήρ Σεραφείμ, σε πολλά ρωμαιοκαθολικά μοναστήρια η γιόγκα θεωρείται μια πολύ χρήσιμη τεχνική που βοηθάει στο ανέβασμα το πνευματικό. Μερικά στοιχεία μόνο να αναφέρουμε για την γιόγκα έτσι ενημερωτικά. Είναι γνωστά τα περισσότερα και σίγουρα θα τα έχετε δει και στο βιβλίο του πατρός Αντωνίου «Αποκρυφισμός». Η γιόγκα είναι ένα παλαιότατο φιλοσοφικο-θρησκευτικό πρακτικό σύστημα το οποίο γνώρισε διακλαδώσεις και αναρρύθμιτες σχολές και ομάδες. Κάτω από τη λέξη γιόγκα έχουν στεγαστεί οι πιο ποικίλες θεωρίες και πρακτικές, από τον ακραίο ασκητισμό ως τον πιο απίθανο οργιαστικό ερωτισμό, τον ταντρισμό. Η λέξη γιόγκα είναι μια από τις πολυσήμαντες στο ινδικό λεξιλόγιο. Προέρχεται από την σασκριτική ρίζα γιούγκ, που σημαίνει ζευγνίω, συνδέω, ενώνω και υποτάσω. Ετυμολογικά λοιπόν γιόγκα σημαίνει ζεύξη και σύνδεση, άσκηση αλλά κυρίως ένωση. Ένωση με τι? Γιατί σήμερα λένε πολλοί να κάνουμε σαν χριστιανοί γιόγκα. Να ενωθείς με τι? Με ποιον, εμείς ρωτάμε. Αυτοί φυσικά λένε με τι θα ενωθούμε και θα το πούμε παρακάτω. Οι Ινδοί την χρησιμοποιούν ευρύτατα για να προσδιορίσουν το μυστικό δεσμό του ανθρώπου με την υπερβατική πραγματικότητα, η οποία φυσικά δεν είναι προσωπικός θεός. Η ένωση με το απόλυτο ένα, το οποίο είναι ένα απρόσωπο, μια ενέργεια, μια κατάσταση. Τη χρησιμοποιούν όμως και για διάφορες ασκητικές τεχνικές και μεθόδους διαλογισμού, για να καθορίσουν τον τρόπο, το δρόμο που οδηγεί στην ένωση αυτή, στην απελευθέρωση της ανθρώπινης ύπαρξης από τα πολύμορφα δεσμά και τις ψευδεστήσεις του παρόντος κόσμου. Βασικό έργο αυτής της σχολής, η ίδια αυτή λέξη χρησιμοποιείται, παρέλειψα να σας πω, και κάπως ειδικότερα για να προσδιορίσει τη μια από τις κλασικές ορθόδοξες Ινδουιστικές σχολές, της Ντάρσανας του Ινδουισμού. Και βασικό έργο αυτής της σχολής, το οποίο όλες οι παραφιάδες της Γιόγκα τιμούν, είναι η Γιόγκα Σούτρα του Πατανζάλη. Είναι από τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν και έχει εντυπωσιακές ομοιότητες με τις Ενεάδες του Πλωτίνου. Θα δούμε ότι έχει και πολλές ομοιότητες με τους αρχαίους γνωστικούς. Το φιλοσοφικό υπόβαθρο της σχολής Γιόγκα είναι η διαλυστική φιλοσοφία, ο διαλυσμός, την οποία ανέπτυξε συστηματικότερα μια άλλη Ινδουιστική σχολή, η Σάνκια. Συνοπτικά, η κλασική Γιόγκα αναγνωρίζει μεν ένα αιώνιο θεό, τον Ισβάρα, δεν παραδέχεται εν τούτης ότι αυτός επεμβαίνει στα ανθρώπινα, είναι απαθής για τα ανθρώπινα. Οι διάφορες σχολές Γιόγκα στην Ελλάδα χρησιμοποιούν πολύ το όνομα Θεός. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι ταυτίζονται οι απόψεις τους για την χριστιανική περιοχή διδασκαλία. Η πρακτική της Γιόγκα συνίσταται, διδάσκεται σε μακρά σειρά μαθημάτων, μολονότι υπάρχουν πολλές παραλλαγές που διαμορφώθηκαν στην πάροδο του χρόνου. Τα συνηθέστερα στάδια των μεθόδων αυτοβυθισμού είναι 8. Τα λέμε με συντομία. Πρώτον, η αυτοσυγκράτηση, γιάμα. Η συμμόρφωση προς ορισμένες επιταγές, όπως είναι η αποφυγή γενετησίων σχέσεων, κλοπής, φιλαργυρίας κτλ. Μετά είναι η αυτοκαλλιέργεια, νιγιάμα. Επιδίωξη αταραξίας, συνεπίας στην άσκηση. Ύστερα από, από αυτά τα δύο στάδια, ο ασκούμενος μοιείται και παίρνει από το δάσκαλό του, τον γκουρού, ένα νέο όνομα, αλλάζει όνομα, αρχίζει να αλλάζει συνείδηση πλέον, και μια τελετουργική φράση, μάντρα, την οποία οφείλει να επαναλαμβάνει επίμονα για να επιταχυνθεί η πορεία προς τη λύτρωση. Έτσι αρχίζει το τρίτο στάδιο, ο έλεγχος του σώματος, ασάνα. Με ειδικές στάσεις του σώματος επιδιώκεται η επιβολή πάνω στις ζωτικές ενέργειες του ανθρώπινου οργανισμού. Μετά πάμε στη ρύθμιση της αναπνοής, πραναγιάμα, και με την εφαρμογή των ασκήσεων αυτών ο αναπνευστικός ρυθμός επιβραδύνεται, το σώμα και ο νους ηρεμούν και ολόκληρη η νοητική δύναμη του ανθρώπου προετοιμάζεται για τα τελικά στάδια της γιόγκα, που είναι η συγκράτηση των αισθήσεων, πράτια γιάμα. Με την παρατεταμένη ανατένιση ενός αντικειμένου, ο γιόγκι, δηλαδή ο ασκούμενος στη γιόγκα, επιδιώκει να επιβληθεί πάνω στις αισθήσεις του. Και καταλήγουμε στην συγκέντρωση της προσοχής, νταράνα. Η καθήλωση αυτή του νου αποβλέπει στη δημιουργία ενός μονοτικού φραγμού από τα γύρω φαινόμενα και από τις εσωτερικές φαντασίες. Για να το επιτύχει, η Ινδουιστική παράδοση έχει διαμορφώσει διάφορες τεχνικές, στις οποίες δεσπόζουν η επανάληψη, όπως τα ξέρετε, της Ινδουιστικής ιερής συλλαβής Ομ, σιωπηλά ή μακρόσυρτα με ψαλμικό ρυθμό, η ενατένιση ιδιοτύπων σχημάτων κτλ. Τα επόμενα δύο τελευταία στάδια οδηγούν στον τελικό σκοπό της γιόγκα, που είναι ο στοχασμός, η ενατένιση, η θεωρία, διάνα, και ο φωτισμός και η απελευθέρωση, σαμαντί. Με την απόλυτη περισυλλογή, ο γιόγκι πιστεύει ότι πραγματώνει την ένωσή του, τη ζεύξη με την υπερβατική πραγματικότητα. Έχει σημασία να προσέξουμε ότι ενώ στις πρώτες φάσεις διατηρούνται ορισμένα στοιχεία συνειδητότητας, στην τελευταία φάση, στον φωτισμό, στην απελευθέρωση, πάβει να έχει συνείδηση και υπερβαίνει και αυτήν ακόμα την αυτοσυνειδησία του. Δεν αντιλαμβάνεται ούτε χρώμα, ούτε οσμή, ούτε ήχο, ούτε αφή, ούτε τον εαυτό του, ούτε κανέναν άλλον. Το πνεύμα του, εντός αγωγικών, ελευθερώνεται, σύμφωνα με την έκφραση των μοιημένων, και από τη μνήμη και από τη λύθη. Ούτε θυμάται, ούτε μπορεί να ξεχάσει κάτι. Αυτό θεωρείται επίγνωση, φωτισμός. Υπάρχουν ποικίλες κατευθύνσεις και κλάδοι, να μην τα αναφέρω με αυτά. Στην Ευρώπη, μάλιστα, και στην Αμερική δρούν και προπαγανδίζουν τη γιόγκα αναρρύθμιτες ομάδες με ιδιορυθμίες και ιδιοσκευάσματα, τα οποία αποδοκιμάζουν οι γκουρού της Ινδίας και θεωρούν ότι είναι νοθευμένη γιόγκα αυτή που σερβίρεται στην Ευρώπη. Όλα πάντως αυτά τα συστήματα στοχασμού, ασκήσεως και πνευματικής εμπειρίας κινούνται μέσα στις κατηγορίες σκέψης και στο θρησκευτικό κλίμα του Ινδουισμού. Κυρίως δε οδηγούν σε μια επικίνδυνη σύγχυση και σε συγκριτισμό. Στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια αυξάνονται τα διάφορα κέντρα γιόγκα και οι σχολές γιόγκα. Δημόσια θα έχετε προσέξει ότι η γιόγκα προβάλλεται πρώτα σαν είδος γυμναστικής. Και αρχικά γίνεται λόγος αποκλειστικά και μόνο για τις ασκήσεις των μυϊκών και νευροφυτικών κέντρων, για τις ασκήσεις αναπνοής και τα όμοια. Δηλαδή από τα στάδια που αναφέραμε προηγουμένως περιορίζονται να προβάλλουν περισσότερο τον έλεγχο του σώματος, τη ρύθμιση της αναπνοής, τη συγκράτηση των αισθήσεων και την συγκράτηση της συγκέντρωση της προσοχής. Αρκετές ιδιωτικές σχολές προσπαθούν να θρησκευτικοποιήσουν κάπως τις ασκήσεις από τον Ινδουιστικό χαρακτήρα τους, ώστε να γίνονται ευκολότερα αποδεκτές από τον μέσο Έλληνα, χριστιανό ας πούμε Έλληνα. Άλλοι επιχειρούν να βεβαιώσουν ότι η γιόγκα δεν είχε ποτέ ούτε έχει θρησκευτικό χαρακτήρα και επιμένουν ότι πρόκειται για επιστήμη, για πνευματική επίγνωση, για ψυχοσωματική γυμναστική. Όσο όμως και αν επιστρατεύονται ιδιότυπες λέξεις, γεγονός παραμένει ο καθόλου προσανατολισμός της πραγματικής γιόγκα ήταν και είναι θρησκευτικός και παραθρησκευτικός. Ο αληθινός σκοπός της γιόγκα δεν είναι η ευεξία του σώματος, αλλά είναι καθαρά θρησκευτικός. Ο γκουρού του Σατιανάντα Σραμ ομολογεί: «Θερμά σας παρακαλώ όλους τους ομιλητές και όλους αυτούς οι οποίοι εξασκούν τη γιόγκα να μην υποβιβάζουν τη γιόγκα κάτω του αληθινού σκοπού της. Εάν θέλεις να κάνεις γιόγκα μόνο για την ομορφιά σου, υπάρχουν τα κέντρα ομορφιάς. Παρακαλώ πήγαινε σε αυτά και μην έρχεσαι στα κέντρα της γιόγκα. Αν θέλεις επίσης να φορμάρεις το σώμα σου, υπάρχουν τα κέντρα φυσιοθεραπευτικής αγωγής, καθώς και άλλα παρόμοια μέρη για να πας. Πήγαινε λοιπόν εκεί, γιατί στα κέντρα της γιόγκα θα πρέπει μόνο ο σκοπός, να είναι μόνο ο σκοπός της ανάπτυξης της συνειδητότητας που σε φέρνει. Εάν δεν ενδιαφέρεσαι εσύ για αυτήν την ανάπτυξη, τότε βεβαίως μη διστάσεις να ζητήσεις αλλού αυτό που ζητάς». Η κίνηση αυτή νομίζω υπάρχει ακόμα στην Παιανία, τη Σουάμι Σιβαμούρτη. Αναφέρεται στις σωματικές ασκήσεις και δηλώνει ότι η αντιμετώπιση ασθενειών δεν είναι ο σκοπός των ασκήσεων αυτών. Είναι απλώς μια θετική παρενέργεια των ασκήσεων, ένα υποπροϊόν των ασκήσεων. Το κάθε τι τίθεται στην υπηρεσία του μοναδικού σκοπού που είναι η διεύρυνση της συνειδητότητας, η ανέρεση τελικά της προσωπικότητας και η απελευθέρωση από την αναγκαιότητα να ξαναγεννηθεί κανείς. Είναι σε όλες τις ομάδες γιόγκα είναι η διδασκαλία περί μετενσάρκωσης. Ακόμα και η διατροφή επιλέγεται με κεντρικό σκοπό τη διεύρυνση της συνειδητότητας, η δική τους νηστεία ας πούμε. Όσοι μειούνται στο διαλογισμό της γιόγκα καθοδηγούνται προς μια κατεύθυνση σαφώς Ινδουιστική. Με οδηγούς της Βέδες και άλλα ιερά Ινδικά κείμενα, Ουπανισάντ, Σούτρα, Τάντρας κτλ., κυρίως έχοντας ένα δάσκαλο, επιδιώκουν να αφομοιώσουν και να βιώσουν τις θεωρίες περί κάρμα και σαμσάρα, δηλαδή περί ανακυκλήσεως των μεταβιώσεων, αναζητώντας σε τελευταία ανάλυση τη λύτρωση, μόξα, από αυτό τον κόσμο, τον μη πραγματικό κόσμο, σε οδούς τις οποίες έχει καθορίσει η Ινδουιστική παράδοση, όπως είναι οι προαναφερθήσεις κάρμα γιόγκα, Τζνάνα γιόγκα, Μπάκτη γιόγκα και οι ποικίλες παραλλαγές τους όπως η Χάθα γιόγκα που θεωρείται η πιο αθώα έκφραση γιόγκα κτλ. Αυτόν τον θρησκευτικό πυρήνα είδαμε ότι πολλές ομάδες τον αποσιωπούν και καλύπτουν τα διάφορα καταστατικά των κέντρων γιόγκα με γενικές φράσεις. Ισχυρίζονται ότι ο σκοπός τους είναι η δημιουργία ανθρώπων ολοκληρωμένων, διανοητικά και πνευματικά προετοιμασμένων να λειτουργήσουν υπεύθυνα και δημιουργικά στο σύνολο κτλ. Τα προσφερόμενα στη δημοσιότητα κείμενα εμφανίζονται κάτω από δήθεν απλό κοινωνικό και φιλοσοφικό ένδυμα. Συχνά επίσης επικαλύπτονται με αποφθέγματα αρχαίων Ελλήνων σοφών. Είπαμε για τις ενεάνδες του Πλωτίνου. Ακόμα και πατέρων της Εκκλησίας. Μπορούμε να δούμε να διαφημίζεται γιόγκα με ρητά από τη Φιλοκαλία. Αρκετές από τις ασκήσεις της γιόγκα ίσως να παρουσιάζουν κάποια θετικά εντός εισαγωγικών αποτελέσματα πάνω σε μερικά άτομα, πράγμα που άλλωστε συμβαίνει και με ασκήσεις άλλων συστημάτων. Και γυμναστική να κάνει κανείς, σε μερικά πράγματα δει μεγάλη ωφέλεια. Και τζόκινγκ να κάνει και πώς το λένε το άλλο, αερόμπικ να κάνει, θα βρει μεγάλη ωφέλεια. Κατά κανόνα, οι ασκήσεις αυτές τοποθετημένες σε ένα πλαίσιο ινδουιστικών αντιληψιών αποτελούν στάδια ενός ευρύτερου όλου, μιας γενικότερης πνευματικής πορείας. Στην πλήρη τους ανέλυξη αποσκοπούν πολύ μακρύτερα από τα όρια μιας σωματικής ευεξίας. Για να αναφέρουμε ένα παράδειγμα και από εμάς, όπως οι δικές μας γονικλησίες, οι μετάνοιες που κάνουμε στην προσευχή, δεν είναι απλές κινήσεις του σώματος, αλλά έχουν σχέση με ένα γενικότερο πιστεύω και εκφράζουν μια συγκεκριμένη διάθεση και τάση της ψυχής μας, αποβλέποντας στην προσωπική κοινωνία με τον προσωπικό Θεό, έτσι και οι οποιασδήποτε άλλες ασκήσεις, σωματικές ασκήσεις σε άλλα θρησκευτικά συστήματα, συνδέονται άρρηκτα και με το δικό τους θρησκευτικό πιστεύω. Δεν μπορεί να απομονωθούν αυτές οι ασκήσεις και να πούμε, όπως λένε αυτοί οι Ρωμαιοκαθολικοί, ότι μπορούμε να έχουμε και μερικές ασκήσεις γιόγκα μέσα στο μοναστήρι, γιατί βοηθάει στην προσευχή. Είναι άρρηκτα δεμένες με το ινδουιστικό τους υπόβαθρο, με το πνευματικό τους αυτό υπόβαθρο. Μερικοί επιχείρησαν να συσχετήσουν την ησυχαστική προσευχή με τη γιόγκα. Οι διαφορές όμως παραμένουν ριζικές. Η ινδουιστική τεχνική ξεκινάει από εντελώς διαφορετικές προϋποθέσεις. Ακολουθεί σύνθετους στη δομή και στις συναρτήσεις δρόμους και κανόνες που συνδέονται πάντοτε με τις μεταφυσικές αντιλήψεις του Ινδουισμού, για να οδηγήσει αυτόματα στην επιθυμητή κατάσταση. Για τους Ορθοδόξους ησυχαστές, η προσευχή του Ιησού διατηρεί ένα σαφή χριστοκεντρικό χαρακτήρα. Συνδέεται με τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας και με τη θεολογία της Χάριτος. Τα δώρα αυτά του Αγίου Πνεύματος είναι δώρα του Θεού και δεν είναι κατάληξη ή επίτευγμα μιας ψυχολογικής τεχνικής ή σωματικής γυμναστικής. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το σχόλιο του πατρός του Σεβασμιωτάτου, πατρός Ιρηναίου Μπούλοβιτς, ο οποίος κάνει αυτή την επισήμανση ότι μέσα στην Ορθόδοξη παράδοση δεν έχουμε ποτέ τεχνικές που εξαναγκάζουν το Θεό να μας δώσει κάτι. Πολλοί που βρίσκονται έξω από την Εκκλησία λένε σήμερα πως εδώ έχουμε τα ίδια πράγματα, λέει ο πατήρ Ειρηναίος. Στην Ανατολή έχουμε τη γιόγκα και στην Ορθόδοξη Εκκλησία παρόμοια κίνηση, τον ησυχασμό, που είναι δήθεν ένα είδος χριστιανικής γιόγκα, μια ψυχοσωματική τεχνική που μας θυμίζει τον Ισλαμικό Σουφισμό ή τον μυστικισμό της Άπου Ανατολής. Η ουσία, συνεχίζει ο πατήρ Ειρηναίος, αυτής της πνευματικής ζωής δεν βρίσκεται στις τεχνικές και η όραση του Θείου Φωτός δεν αποτελεί τον σκοπό στην παράδοση του ησυχασμού. Ο σκοπός είναι η έκφραση της αγάπης προς το Θεό, η σύνδεση, προσωπική σύνδεση του ανθρώπου με το Θεό εν αγάπη, η έκφραση της μετάνοιας ενώπιον του Θεού. Το πόσο, πότε και σε ποιον ο Θεός δωρίζει αυτή την απερίγραπτη εμπειρία, αυτό είναι η υπόθεση της ελευθερίας του Θεού και δεν μπορεί να εξαναγκαστεί με καμιά ανθρώπινη τεχνική ή μαγική διαδικασία. Δηλαδή, μέσα στη γιόγκα, ο άνθρωπος όταν κάνει κάποια, προχωράει από το ένα στάδιο στο άλλο, δεν ξέρουμε ποιο μπορεί να είναι το κριτήριο που τον ανεβάζει από το ένα στάδιο στο άλλο, και μετά σώνει και καλά, περιμένει ότι θα έρθει αυτή η φώτιση και αυτή η απελευθέρωση. Τέτοιου είδους εξαναγκασμούς δεν έχουμε στην Ορθόδοξη παράδοση. Ο άνθρωπος αφήνεται στην ελευθερία του Θεού και στην κρίση του Θεού, αν πρέπει πότε και πόσο να δεχθεί αυτά τα έκτακτα δώρα της Χάριτος, και τα οποία, όπως σωστά επισημαίνει ο πατήρ Ειρηναίος, δεν είναι ο σκοπός της πνευματικής ζωής αυτές οι ανώτερες εμπειρίες. Οι πατέρες λένε ότι το πρώτο και το έσκατο της πνευματικής ζωής είναι η εν μετανοία εξήτηση του Θείου Ελέους.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, από η μερίδα που διοργάνωσε η Πανελλήνια Ένωση Γονέων για την Προστασία του Ελληνοορθοδόξου Πολιτισμού, της Οικογενείας και του Ατόμου, στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αποστόλου Παύλου, του Δήμου Αγίας Παρασκευής, ακούσατε το πρώτο μέρος της εισηγήσεως του πατρός Βαρνάβα Λαμπροπούλου με θέμα τη γιόγκα. Την επόμενη εβδομάδα θα σας μεταδώσουμε το δεύτερο μέρος. Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο που μας βοήθησε στον ήχο και εσάς που είσαστε μαζί μας. Χαίρετε.

Ακούσατε την εκπομπή «Εκκλησία και εκκλησίες. Αιρέσεις και παραθρησκεία». Μια εκπομπή με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, πάντοτε με την ευλογία του Επισκόπου προχωρούμε στον παράδεισο της Αγίας Γραφής και συγκεκριμένα στο λιμόνα που λέγεται Απόστολος Παύλος. Άλλωστε η εκπομπή αυτή την ονομασία έχει γνωριμία με τον Παύλο. Βρισκόμαστε στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, συγκεκριμένα στο 7ο κεφάλαιο, όπου ο Παύλος μιλάει για το γάμο και την παρθενία. Είμαστε στο στίχο 15, εκεί βλέπει κανείς τι είναι ο γάμος, αλλά και πόσο ο γάμος είναι δυνατόν να είναι ιερός εν Χριστώ, γιατί χωρίς Χριστώ δεν υπάρχει ούτε γάμος, όπως χωρίς Χριστώ δεν υπάρχει ούτε σωστή αγαμία. Ο γάμος άλλωστε δεν είναι το πρώτο σε ένα χριστιανό. Πάνω από το γάμο είναι ο Χριστός και η Εκκλησία, το μυστήριο πως ο Θεός Λόγος ενώθηκε με την ανθρωπότητα, με την Εκκλησία. Ο Χριστός σώζει τον άνθρωπο είτε δια του γάμου είτε δια της αγαμίας, ανάλογα με την κλίση καθενός. Είναι θεϊκός δεσμός βέβαια και θεσμός ιερός ο γάμος, αλλά δεν είναι Θεός, ώστε στο βωμό του να θυσιάζονται τα πάντα. Όλα μέσα στο γάμο θεωρούνται με το πρίσμα της αγάπης, της ειρήνης, αλλά και της εν Χριστώ σωτηρίας. Και όταν τα δύο πρόσωπα αγαπούν το κοινό πρόσωπο των Ιησού Χριστό, τότε είναι αδιάλυτος ο γάμος. Η μη διάλυση του γάμου στηρίζεται σε αυτά τα τρία, στην αγάπη, στην ειρήνη και στον πόθο της από κοινού σωτηρίας εν Χριστώ Ιησού. Έτσι αποφεύγονται τα δύο άκρα. Το ένα άκρο, αν κάποια στιγμή ένας από τους δύο απειλεί ότι θα φύγει αν δεν ικανοποιηθούν ανόητα αιτήματά του, ή ακόμα ο άλλος δεν δεχτεί τη δική του πίστη και το δικό του τρόπο ζωής, τότε ας φύγει. Ο Παύλος, που τόσο πολύ τόνισε την ανεκτικότητα του χριστιανού ώστε να μην διαλύεται ο γάμος, ο ίδιος επιτρέπει στο χριστιανό να παραμένει απαθή σε εκβιαστικές ενέργειες του απίστου και διαστραμμένου. Θέλει να φύγει. Εσύ έκανες το παν για να μην φύγει. Τώρα μόνος του θέλει και φεύγει. Πάνω από το δεσμό με ανθρώπους είναι ο δεσμός με την αλήθεια του Θεού. Είναι η ένωση με τον Ιησού Χριστό. Ας δούμε λοιπόν συγκεκριμένα για το θέμα αυτό τα λόγια του Αποστόλου Παύλου στο στίχο 15 του 7ου κεφαλαίου της 1ης Κορινθίους επιστολής. Είδε ο άπιστος χωρίζεται, χωρίζεστο. Ου δε δούλωται ο αδελφός ή η αδελφή εν της τιούτης. Μετάφραση. Αν ο άπιστος και διαστραμμένος θέλει να χωρίσει από τη γυναίκα του ή η γυναίκα από τον άντρα, ας χωρίζει μόνος του. Δεν είναι υποτεταγμένος σε ανόητα πράγματα ο αδελφός ο χριστιανός ή η αδελφή η χριστιανή. Βεβαίως, αγαπητοί ακροατές, δεν επιδιώκει ο χριστιανός το χωρισμό του γάμου, έστω και αν η συνίκησή του με άπιστο σύζυγο αποτελεί οπωσδήποτε σταυρό. Το χωρισμό τον επιδιώκει ο άπιστος. Σε αυτή την περίπτωση μιλάει ο Απόστολος Παύλος. Τι μπορεί λοιπόν να κάνει ο πιστός όταν ο άπιστος δεν θέλει να μείνει με τον πιστό? Γι' αυτό ισχύει το χωριζέστο. Δεύτερον, αν ο χριστιανός θελήσει να ικανοποιήσει τυχόν απαιτήσεις και ανώμαλα καπρίτσια του απίστου ή κοσμικού, τότε θα έχει πάρει διαζύγιο ήδη από την ειρήνη του Θεού, από την εν Χριστώ Ιησού σωτηρία. Και λέει ο Παύλος, εν δε ειρήνη και έκλικεν ημάς ο Θεός. Μας κάλεσε ο Θεός για την ειρήνη με τον Χριστό, για τη σωτηρία. Λέει σχετικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τι σημαίνει το αν δε ο άπιστος ζητάει χωρισμό? Αν παραδείγματος χάρη σε προτρέπει να θυσιάζεις τα είδωλα, αλλιώς θα σε χωρίσει. Σε υποχρεώνει να συμμετέχεις μαζί του στην ασέβεια λόγω του γάμου σας. Διαφορετικά θα φύγει. Τότε, λέει ο Παύλος, είναι καλύτερο να διαλυθεί ο γάμος και όχι να παραβιαστεί η δική σου πίστη και ευσέβεια. Αυτά λέει ο Χρυσόστομος, εξηγώντας το στίχο του Παύλου. Τρίτον, με τον να φιλονικεί συνεχώς ο άπιστος
ή ο κοσμικός, ζητώντας από τον πιστό σύζυγο ή από την πιστή σύζυγο πράγματα αντίθεα, αντίχριστα, ανήθικα, διεστραμμένα, τότε σπάει το βασικό στοιχείο του γάμου, που είναι η ειρηνική συμβίωση και η αγαπητική κοινωνία. Άρα δεν χάνεται μόνο η ειρήνη με τον Θεό, από τον οποίο με τίποτε δεν χωρίζεται ο χριστιανός, αλλά χάνεται και η ειρήνη μεταξύ των δύο προσώπων, των δύο συζύγων. Εν ειρήνη και έκλικεν ημάς ο Θεός, τονίζει στο στίχο 15 ο Παύλος. Το άλλο άκορπιο είναι να χάνει ο χριστιανός την υπομονή του και με την παραμικρή αφορμή, έστω και σε θέματα θρησκευτικής πεπιθήσεως, να χωρίζει. Αν στην προηγούμενη περίπτωση έχουμε προδοσία της αγάπης στον Χριστό από το μέρος του απίστου, εδώ έχουμε προδοσία της αγάπης στον άνθρωπο και μάλιστα στον πολύ πλησίον σου, στο σύζυγο ή στη σύζυγο. Αν τον αγαπάς, θα κάνεις το παν μέχρι να τον σώσεις. Αυτό τονίζει στον αμέσως επόμενο στίχο ο μεγάλος δάσκαλος, ο Παύλος. Τι γαρίδας γίνε ή τον άνδρα σώσεις, ή τι είδας άνερ ή την γυναίκα σώσεις. Ας το μεταφράσουμε στην απλοελληνική γλώσσα. Αλλά πού ξέρεις εσύ, χριστιανή γυναίκα, μήπως με τον αγώνα σου σώσεις τελικά τον μη χριστιανό άνδρα σου. Ή πού ξέρεις εσύ, ο χριστιανός άνδρας, μήπως με την υπομονή σου και την αγάπη σου σώσεις τη μη χριστιανή γυναίκα σου. Βέβαια, αγαπητοί ακροατές, τον άνθρωπο ο Θεός τον σώζει, αλλά πάντοτε βρίσκεται κάποιος άνθρωπος, κάποιος αδελφός που βοηθεί ή που τον καλεί στη σωτηρία. Γι' αυτό έχει τους δικούς του ανθρώπους στη γη ο Θεός, για να παρουσιάζουν το Ευαγγέλιο της σωτηρίας, όπως λέει στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή. Όταν ο Παύλος λέγει για την ποικιλία των ενεργειών του ότι όλα τα κάνει είναι απάντως τεινάς σώση, δεν το λέει παρακάμπτοντας το μοναδικό σωτήρα των ψυχών των ανθρώπων όλων, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν προβάλλει τον εαυτό του για σωτήρα όταν λέει πάντα στινάς σώσω. Το λέει αυτό με την έννοια ότι όλα όσα ενεργεί ο χριστιανός ξεκινούν από τη σωτηριώδη αγάπη, για να οδηγηθούν οι άνθρωποι στο σωτήρα Κύριο. Μέσα λοιπόν στο γάμο ο χριστιανός οφείλει να κάνει το παν για να μην διαλυθεί ο γάμος, αλλά προπαντός να ενωθεί και ο άλλος, αν είναι άπιστος ή κοσμικός, με το Χριστό της σωτηρίας. Και όταν ανάμεσά τους μπει ο Χριστός της σωτηρίας, τότε θα σωθεί και ο δεσμός του γάμου, και τότε θα είναι αδιάλυτη η αγάπη και μια άλλη διάσταση θα ενώνει πλέον τις δυο ψυχές. Κάποτε αυτό φαίνεται απίθανο, κι όμως πού το ξέρεις, ρωτάει ο Απόστολος Παύλος, πού το ξέρεις. Μπορεί να δεις και εσύ θαύμα. Αυτό είναι το μεγάλο θαύμα, η επιστροφή ενός ανθρώπου να μετανοήσει και να γνωρίσει την αλήθεια, να μετανοήσει για τις αμαρτίες και να ζήσει μαζί με τον Χριστό. Που το ξέρεις λοιπόν εσύ ο παντρεμένος, μπορεί να δεις το σύζυγό σου ή τη σύζυγό σου, μπορεί, ναι μπορεί, να πλησιάζει πιο πολύ από σένα στην πίστη. Κάποτε δε μπορεί αυτό το θαύμα να μην προλάβεις να το δεις σε τούτη τη ζωή. Εσύ οφείλεις να υπομένεις μέσα στο γάμο. Εσύ οφείλεις να παρενείς και να αγαπάς. Εσύ οφείλεις να συμβουλεύεις. Εσύ οφείλεις να μιλάς με καλοσύνη. Εσύ οφείλεις να ελκύεις και να μαγνητίζεις, λέει χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ή μη στασιάζει μένευσιν, έχει γάρ και κέρδος. Αν δεν επαναστατεί το άλλο μέλος της συζυγίας λόγω της πίστεώς σου, να μένεις μαζί του, διότι έχει και κέρδος. Μένε και πρότρεπε και συμβούλευε και προσπάθη να πείθεις. Κανένα δάσκαλος της Εκκλησίας δεν θα μπορέσει να υπερισχύσει όσο η γυναίκα. Έχει πολλούς τρόπους η γυναίκα να σώσει τον άντρα της. Δεν αξίζει λοιπόν κάθε σωτηρία,
κάθε θυσία για αυτή τη σωτηρία μέσα στο γάμο. Δεν αξίζει λοιπόν κάθε υπομονή και κάθε υποχώρηση σε θέματα που είναι μικρά και δεν είναι θέματα βασικά της πίστεως, ώστε ο άλλος να δει στο δικό σου πρόσωπο το Θεό της αλήθειας και αφού τον δει να πιστέψει και να δοξάσει το Θεό. Αλλά ας κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ για να συνεχίσουμε όσα ο Απόστολος Παύλος λέει για την κλίση του ανθρώπου στο γάμο ή στην αγαμία.

Βρισκόμαστε, αγαπητοί ακροατές, στον Απόστολο Παύλο, στην πρώτη του Κορινθίους επιστολή και όπως πάντα, παρακαλώ, αν είναι δυνατόν και είστε σε τόπο που μπορείτε, ανοίγετε την Καινή Διαθήκη ώστε να παρακολουθείτε το κείμενο. Κεφάλαιο 7, στίχος 17. Μιλάει ο Απόστολος Παύλος για το γάμο και λέει τώρα, σε κάποιο σταυροδρόμι της ζωής συναντά πάντοτε ο Χριστός τον άνθρωπο. Βρίσκεται ο άνθρωπος σαν τη Σαμαρίτιδα στο δικό του πηγάδι, προσπαθώντας να αντλήσει το νερό της ευτυχίας αλλά και της λυτρώσεως. Και όταν συναντήσει ο άνθρωπος τη σαρκωμένη αγάπη, ο Χριστός δεν του ζητάει να αλλάξει τόπο ή επάγγελμα, του ζητάει να αλλάξει τρόπο ζωής. Εμείς πολλές φορές νομίζουμε ότι σαν χριστιανοί πρέπει να κατέχουμε εξέχουσα θέση. Άλλοτε πάλι βλέπουμε κληρικούς ή λαϊκούς και δεν είναι σεβόμαστε ως αδελφούς εν Χριστώ ή πατέρες, ζηλεύουμε τη θέση τους. Και άλλοτε, ακούγοντας τα εγκόμια του κόσμου σε πρόσωπα υπεροχικά από πλευράς οικονομικής, επιστημονικής, καλλιτεχνικής, αθλητικής ή και πολιτικής, νομίζουμε ότι δεν είμαστε καταξιωμένοι αν δεν φτάσουμε και εμείς σε κάποια από τα δικά τους σκαλοπάτια. Αλλά, αγαπητοί ακροατές, στο υπαρξιακό πρόβλημα για τον χριστιανό όλα αυτά δεν έχουν σημασία. Ο Θεός, όταν μας καλεί στο Ευαγγέλιο Του, στη σωτηρία του Υιού Του, στον χώρο της Εκκλησίας, στην ουράνια βασιλεία, μας μπολιάζει όπου κι αν βρισκόμαστε. Ο Απόστολος Παύλος το επισημαίνει αυτό. Ήταν φυσικό στην πορεία του Ευαγγελίου να συναντά ανθρώπους από όλες τις φυλές, από όλες τις γλώσσες, από όλες τις θρησκευτικές καταστάσεις. Ένα τονίζει όλους. Την κλίση με ήττα. Την κλίση του Θεού, το κάλεσμα. Κλίσης δεν είναι μόνο το κάλεσμα που μυστικά κάθε ψυχή το δέχεται και λέγει το δικό της παρόν. Κλίσης είναι και το χάρισμα που καθένας έχει ή δέχεται από το Θεό. Κλίσης είναι και ο τρόπος ζωής καθενός, πάντοτε αγιασμένος από τη χάρη του Θεού. Κλίσης είναι και το τάλαντο που καθένας έχει, είτε σωματικό, είτε πνευματικό, είτε νοητικό, είτε κοινωνικό. Να τι λέει λοιπόν στη συνέχεια του 7ου κεφαλαίου στο στίχο 17 ο Απόστολος Παύλος. «Η μία εκάστο ως εμέρισνο Θεό

Απόστολ Παύλο, όπως ξέρετε, είναι πολύ οικία η εικόνα του σώματος. Την αναπτύσσει κυρίως στο 12ο κεφάλαιο της πρώτης του Κορινθίους επιστολής, αλλά και σε άλλες επιστολές του. Το σημαντικό για την Χριστό ισοτιμία είναι ότι και τα δοκούντα ασθενέστερα είναι μέλη του σώματος, δοξάζονται κατά τον ίδιο τρόπο με τους δοκούντα στήλους είναι, αρκεί να περπατούν όλοι στη ζωή αξίως της κλήσεως. Ο Κύριος έκαστον εκάλεσεν. Όταν παραπονούμαστε για τη θέση, για το μετερίζει από το οποίο δίνουμε καθένας τη μάχη για την προσωπική μας σωτηρία και για τη σωτηρία των αδελφών μας, είναι σαν να προσβάλλουμε την εκλογή και την κλίση του Κυρίου. Το πρώτο ερώτημα στην πορεία μας ή και την επιδίωξή μας είναι σχετικό με την κλίση μας. Κάποτε τη δική μας επιθυμία, μάλλον εγωιστική φιλοδοξία και μεγαλομανία, την αποδίδουμε στην κλίση του Θεού. Τον ίδιο ξύλινο σταυρό μπορεί να το σπάσεις και να κατασκευάσεις σκάλα, που τα σκαλοπάτια της οδηγούν σε θρησκευτικά ή κοσμικά μεγαλεία. Τον ίδιο σταυρό, αν τον αφήσεις άθικτο και τον σηκώσεις αγώγιστα, θα το χρησιμοποιήσει ο Θεός για τη σωτηρία σου και την αιώνια δόξα. Πώς πρακτικά λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε αν η επιθυμία μας, η επιδίωξή μας, το όνειρό μας είναι και κλήσεις του Θεού? Με το αν την εκπλήρωσή της την αφήνουμε αποκλειστικά και μόνο στο θέλημά του. Αν είμαστε έτοιμοι να παραδοθούμε στο οποιοδήποτε ενδεχόμενο. Αν πιστεύουμε ότι στα μάτια του Θεού μεγάλη είναι όσοι κατά κόσμον είναι μικροί. Και κύριοι είναι όσοι με ταπείνωση διακονούν ως δούλοι, όπως λέει ο Χριστός στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Αν στη ζωή λοιπόν ανεβαίνει κανείς από πολλά μονοπάτια στη σταυρική του πορεία και καταλήγει στην Ανάσταση, τότε το ζητούμενο είναι να περπατήσουμε αξίως της κλίσεως, ως και έκλικεν ο Κύριος ούτω περιπατήτω. Στη γλώσσα του Αποστολού Παύλου το «ζω και αγωνίζομαι» σηματοδοτείται με το ρήμα «περιπατώ». Δεκάδες είναι τα χωρία όπου προτρέπει ο Μεγάλος Απόστολος για καλό σεμνό περπάτημα. Για περπάτημα με ευσχημοσύνη στην Προδρομαίους, για περπάτημα εν κενότητα της ζωής πάλι στην Προδρομαίους, για περπάτημα αξίως της κλίσεως στην Προσεφεσίους, για περπάτημα εν αγάπη πάλι στην Προσεφεσίους, για περπάτημα εν σοφία στην Προσκολοσσαΐς, για περπάτημα εν Ιησού Χριστό πάλι στην Προσκολοσσαΐς. Δεν είναι ένας απλός περίπατος η ζωή μας, και μάλιστα περίπατος με όλες τις ανέσεις. Είναι περπάτημα πάνω στα ίχνη του Ιησού. Αυτό το περπάτημα, αυτή η χριστιανική ζωή γίνεται από κάθε σημείο της κοινωνικής διακονίας. Επειδή λίγο πιο πάνω ο Απόστολος Παύλος παρουσίασε τους δύο τρόπους ζωής, και το γάμο και την αγαμία, την παρθενία, και πιθανόν κάποιος να θεωρήσει ότι ο Παύλος εμέσως θέλει τους χριστιανούς σε ένα τρόπο σωματικής και πνευματικής ζωής, γι' αυτό ξεκαθαρίζει τα πράγματα και λέει «εκάστο ως εμέρισεν ο Θεός, έκαστον ως κέκλικεν ο Κύριος, ούτω περπατήτω και ούτως εν τες εκκλησίες πάσες διατάσσομε». Δεν διατάσσει βέβαια ο Απόστολος Παύλος, πάντα παρακαλεί. Το διατάσσουμε εδώ δεν έχει την έννοια δίνω διαταγή, έχει την έννοια του συνιστώ, παρουσιάζω κανόνα ζωής, κάνω μια διάταξη. Είμαστε δηλαδή όλοι μικροί και μεγάλοι διατεταγμένοι να ζήσουμε όπου ο Κύριος μας ένταξε και όχι όπου εμείς θέλουμε. Σαν να λέει ο Απόστολος Παύλος, αν χρειάζεται να σας βάλω σε μια διάταξη, αυτή η διάταξη λέγεται κλήσεις του Κυρίου, κάλεσμα του Κυρίου, θέλημα του Κυρίου. Βέβαια οι χριστιανοί δεν είναι άβουλα νούμερα να τους στρατονίζει κανείς και να κινούνται ρομποτοποιημένοι. Δεν καλουποποιεί ο Απόστολος Παύλος και η Εκκλησία τους χριστιανούς, δεν τους μετατρέπει σε πανομοιότυπα όντα, ευλογεί την ιδιοπροσωπία καθενός που είναι ένα θαύμα του Θεού και ζητεί από όλους να σεβαστούν τη δική τους κλίση,
αλλά

και την κλίση των άλλων. Τότε λειτουργεί σωστά και ειρηνικά και αγαπητικά όλος ο οργανισμός που λέγεται Σώμα Χριστού, δηλαδή η Εκκλησία. Ας ακούσουμε και εδώ αναβαθμούς του Πλαγίου Πρώτου και μετά θα συνεχίσουμε.

Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές την παρουσίαση του 7ου κεφαλαίου της πρώτης Κορινθίους, όπου ο Παύλος λέει για την κλίση του καθενός. Για να γίνει κατανοητή αυτή η τόσο ανοιχτόκαρδη ποιμαντική του Παύλου, στους επόμενους στίχους ο μεγάλος δασκαλός μας απαριθμεί διάφορες θέσεις όπου έβρισκε ο χριστιανισμός τους ανθρώπους, είτε Ιουδαίους είτε εθνικούς, δηλαδή ειδωλάτες, είτε δούλους είτε ελεύθερους. Λέει λοιπόν στο στίχο 18: «Περιτετμημένος της εκλήθη, μη επισπάστο. Εν ακροβιστία της εκλήθη, μη περιτεμνέστο». Να το αποδώσουμε στην απλοελληνική. Κλήθηκε κάποιος από τους εν Χριστώ αδελφούς, κλήθηκε στην πίστη, ενώ προηγουμένως ήταν, είχε κάνει περιτομή. Ας μην προσπαθεί τώρα να καλύψει πάση θυσία το σημείο του σώματος, το σημείο της περιτομής. Κλήθηκε κάποιος άλλος στην πίστη, ενώ ήταν απερίτμητος, δηλαδή μη Ιουδαίος. Όχι, να μην περιτέμνεται τώρα. Φτάνει ο Χριστός. Όπως βρέθηκε και όπου βρέθηκε, εκεί ας παραμείνει ο καθένας. Δεν χρειάζεται αλλαγές σε θέματα, προσέξτε το αυτό, που είναι ηθικώς αδιάφορα. Κάποιος ήταν πριν Ιουδαίος. Και λοιπόν, ως Ιουδαίος οπωσδήποτε είχε κάνει την περιτομή. Τη συμβολική αυτή πράξη επέμβαση στο σώμα του, που δήλωνε την πίστη του αλλά και την ελπίδα του ότι κάποτε ο Θεός θα εκπληρώνει την υπόσχεσή του και θα στείλει το Μεσσία. Ο Μεσσίας ήρθε. Η θεϊκή υπόσχεση εκπληρώθηκε. Ο Χριστός Ιησούς είναι ο σωτήρας του κόσμου. Η Καινή Διαθήκη υπογράφηκε με το αίμα του Σταυρού. Επομένως, ο ρόλος της περιτομής τελείωσε πια. Είναι παρελθόν. Δεν χρειάζεται από εδώ και πέρα. Ήταν προτυπωτική η σημασία της. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ένας πρώην Ιουδαίος που πίστεψε όμως το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού πρέπει να ντρέπεται για την περιτομή και πρέπει να τραβάει το δέρμα του για να εξαφανίσει τα σημεία της περιτομής. Αυτό σημαίνει το μη επισπάστο. Δεν λέει πια γι' αυτόν η περιτομή τίποτε. Είτε έγινε είτε δεν έγινε η περιτομή, δεν λαμβάνεται πια υπόψη σαν στοιχείο της σωτηρίας. Και το άλλο, κάποιος ήταν πριν ειδωλολάτρης εθνικός, επομένως δεν είχε υποστεί σαρκή περιτομή αφού δεν ήταν Ιουδαίος. Είχε τη λεγόμενη ακροβιστία. Πίστεψε στον Χριστό, ο οποίος Χριστός μας σώζει όχι χάρη δικών μας εξωτερικών τύπων, αλλά μας σώζει με τη σταυρική του θυσία και την Ανάστασή του. Επομένως, δεν πρέπει να νιώθει μειονεκτικά που δεν έχει ένα θρησκευτικό παλαιό τύπο, όπως νιώθουν σήμερα μειονεκτικά μερικοί που δεν πήγαν στο τάδε και στο τάδε και στο τάδε προσκύνημα. Πολύ περισσότερο δεν πρέπει να επηρεάζεται από φανατικούς Ιουδαίους που επέμεναν ότι και οι χριστιανοί πρέπει σώνη και καλά να κάνουν σαρκή περιτομή για να σωθούν. Όταν έρχεται κανείς στο χριστιανισμό και παραδίνει τον εαυτό του στον Χριστό, δεν αφήνει θέσεις και εργασίες που δεν είναι κολλήματα ευσεβίας, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και σήμερα είναι απόλυτα αναγκαίος να ακουστεί ο λόγος του Παύλου, διότι και σήμερα ταράζουν πολλοί τους Ορθοδόξους, απολυτοποιούν νεκρούς τύπους που όχι μόνο δεν έχουν σχέση με τον πνευματικό αγώνα της καθολικής, της οικουμενικής εκκλησίας, της εν Χριστώ σωτηρίας, αλλά και φανατίζουν και λειτουργούν διχαστικά και δημιουργούν σχίσματα στην εκκλησία. Όπως τότε ρωτούσαν οι ψευδάδελφοι με ύφος λίγαν σοβαρό και στιγνό, αν έχει κάνει κάποιος περιτομή, και εξεβίαζαν να κάνουν περιτομή, έτσι και σήμερα ρωτάνε αν ακολουθούν το παλαιό ημερολόγιο και με τρομοκρατικές απειλές για απώλεια και αιώνια κόλαση προσπαθούν να αλλάξουν τους πιστούς, δηλαδή να προσλάβουν το παλαιό ημερολόγιο και να πάρουν διαζύγιο από την εκκλησία. Γι' αυτό ο Παύλος τονίζει ότι θέματα ηθικώς αδιάφορα δεν μας επηρεάζουν.
Η περιτομή, λέει στο στίχο 19, ουδέν εστί. Και η ακροβιστία ουδέν εστίν. Αλλά η τήρηση εντολών Θεού. Δηλαδή να το αποδώσουμε. Τίποτε πια δεν είναι η περιτομή για ένα χριστιανό. Ούτε η ακροβιστία δεν λέει τίποτε. Σημασία για τη σωτηρία είναι και έχει η τήρηση των εντολών του Θεού. Σημασία έχει να μετακινηθεί κανείς από την αμαρτία. Αν δεν μετακινηθεί από την αμαρτία και δεν εκπληρώνει τις εντολές του Θεού, ούτε η περιτομή ούτε η ακροβιστία μας σώσει. Παραμένοντας με την περιτομή που είχε υποστεί, μπορεί ασφαλώς να σωθεί, εκτός και αν με φανατισμό δίνει σωτηριώδη σημασία στην περιτομή που είναι τύπος. Παραμένοντας όμως την αμαρτία, αμετανόητος, χωρίς μετάνοια και εξομολόγηση, δεν πρόκειται να σωθεί. Αυτό το κακό έχουμε εμείς. Δεν μιλάμε στους ανθρώπους για τη μετάνοια, μιλάμε για τύπους. Όταν μετά την Πεντηκοστή και μετά το κήρυγμα του Πέτρου, το πλήθος των ακροατών ρώτησαν με αγωνία, τώρα τι πείσομεν, άνδρες αδελφοί, ο Πέτρος δεν τους προέδεψε να κάνουν περιτομή ή να αφαιρέσουν τα ίχνη της περιτομής. Πάει πια αυτό το θέμα, τελείωσε, έκλεισε, ανοίξει το παρελθόν. Τη μετάνοια και το βάπτισμα στο όνομα του Ιησού Χριστού παραγγέλει, μετανοήσατε και βαπτιστεί το έκαστος ημών επί το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών και λείψεστε την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Συνήθως, αγαπητοί ακροατές, είμαστε έτοιμοι να τηρήσουμε εύκολους θρησκευτικούς τύπους και κάποτε θρησκευτικά παραμύθια με μαγικούς τρόπους. Δεν θέλουμε εκκλησία, αγώνα, μετάνοια, Ευαγγέλιο, ελεημοσύνη, θυσία, προσφορά. Δεν θέλουμε αγάπη, γιατί στοιχίζει η αγάπη. Αυτό βλέπουμε και στη λατρεία μας. Καθαρά συμβολικοί τύποι απορροφούν την προσοχή μας και έχουμε αποπροσανατολισμό από το Ευαγγέλιο της σωτηρίας και από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Εκείνο που για τη σωτηρία μας έχει σημασία είναι η τήρηση των θεϊκών εντολών. Ουδέν εστίν όλα, λέει ο Παύλος, ημί τήρηση εντολών Θεού. Δεν είπε ο Χριστός, όποιος με αγαπάει μου ανάβει πολλά κεριά, όποιος με αγαπάει πηγαίνει πολλές θρησκευτικές εκδρομές, πηγαίνει στους Αγίους Τόπους, προσφεύγει σε εξορκιστές να του βγάλουν τα μάγια. Δεν λέει τέτοια πράγματα ο Χριστός. Ο Χριστός είπε, εάν με αγαπάτε θα τηρείτε τις εντολές μου. Μη σε μέλη για άλλα πράγματα, αγαπητέ αδελφέ που με ακούς. Κοίτα τις εντολές του Χριστού, το Ευαγγέλιο. Όσα η Αγία Γραφή διδάσκει, αυτά πρόσεχε. Και όταν παρεμβαίνουμε, να μετανοούμε και να επιστρέφουμε στο έλεος και στην αγάπη του Θεού. Ας κάνουμε το τελευταίο διάλειμμα για να τελειώσουμε στην άλλη ενότητα.

Όχι, αγαπητοί ακροατές, που κήρυται ο Απόστολος Παύλος, υπήρχε ακόμα η κοινωνική διάκριση, ο θεσμός της δουλείας. Οι πριν λεγόμενοι ελεύθεροι και οι λεγόμενοι δούλοι, οι σχέσεις των δύο αυτοτάξεων κυμαινόταν ανάλογα με τον τόπο. Αλλού έβλεπες φρικτή ανισότητα, αλλού άκουγες γονγισμό και τα ουρλιαχτά από τα βασανιστήρια των δούλων. Αλλού διέκρινες το ζαρωμένο και σώμα και το παραπονιάρικο βλέμμα των δούλων που βρίσκονταν σοριασμένοι στο δουλοπάζαρο, θλιβερό εμπόριο, αντικείμενο συναλλαγής, αγοροπολισίας και εκμετάλλευσης. Αλλού διαπίστωνες προσέγγιση των δύο αυτών τύπων, του αφεντικού και του δούλου, που ήσαν έτοιμοι να δώσουν τα χέρια και να γίνουν αδελφοί. Λοιπόν, έτσι καταργήθηκε η δουλεία, με αυτόν τον τελευταίο τρόπο, και αυτό κατόρθωσε ο χριστιανισμός, όχι με τη βία αλλά με την αδελφότητα, με την αγάπη. Το κατόρθωσε και επί θεωρητικού πεδίου, με τη διδασκαλία που διακήρυξε για την κατάργηση των διακρίσεων και κάθε είδους ρατσισμού που υποτιμά την ανθρώπινη αξία. Η πιο επαναστατική λέξη κατά των διακρίσεων, ξέρετε ποια είναι? Είναι η λέξη αδελφός. Ο Χριστός ήρθε να διαφοροποιήσει τις ανθρώπινες σχέσεις, να τις μεταμορφώσει σε αδελφικές. Πάντες εμείς αδελφοί εστέλει ο Κύριος, και ο πιο περιφρονημένος της γης γίνεται αδελφός, όχι απλώς των άλλων ανθρώπων αδελφός, αλλά και του ίδιου του Χριστού αδελφός, του Θεανθρώπου Κυρίου. Και η πιο επαναστατική διακήρυξη κατά των διακρίσεων δεν είναι άλλη παρά μόνον οι λόγοι του Αποστολού Παύλου στην προς Γαλάτας και προς Κολοσσαίς επιστολή: ουκένει δούλος ουδέ ελεύθερος. Δεν υπάρχει πια διάκριση ανάμεσα σε δούλο και ελεύθερο. Υπάρχει απόλυτη ισότητα και ισονομία, αλλά και επιπρακτικού πεδίου. Ας το πω και αυτό: όσοι δέχονταν εκούσια την πίστη στο Χριστό και γίνονταν μέλη της Εκκλησίας, στο κατόφλι της Εκκλησίας προτού να μπουν, άφηναν απ' έξω τα διακριτικά τους, τα στέματά τους, τα διαδίματά τους οι κύριοι, και τις αλυσίδες της σκλαβιάς οι δούλοι. Μες στην Εκκλησία δεν υπάρχουν ούτε στέματα ούτε αλυσίδες. Μες στην Εκκλησία υπάρχουν αδελφοί εν Χριστώ, και φυσικά και σε όλη την καθημερινή πορεία της χριστιανικής ζωής. Όταν κάποιος δούλος γινόταν χριστιανός, δεν έπαιρνε εντολή να αφήσει τη δουλεία του, να επαναστατήσει κατά του αφεντικού, να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. Κάτι τέτοιο θα ήταν ένας εγκόσμιος τρόπος απαλλαγής από τη δουλεία και εγκυμονούσε πολλούς κινδύνους. Η ισότητα ανάμεσα στο δούλο και τον ελεύθερο δεν επιβαλόταν, εμπνεώταν. Κάτω από αυτές τις σκέψεις, ας δούμε τι λέει στη συνέχεια στο στίχο 20 του 7ου κεφαλαίου της πρώτης προς Κορινθίους ο Παύλος. Έκαστος εν η κλίση ή εκλήθη εν ταύτη μενέτο. Δηλαδή, καθένας στην κατάσταση που βρέθηκε όταν κλήθηκε από τον Χριστό για την πίστη, σε αυτή την κατάσταση ασμένη. Με το λόγο αυτό ο Παύλος δεν συνιστά ούτε χειροκροτεί τη δουλεία. Άλλωστε, για ποιο λόγο, αφού τελικά το κήρυγμα του Παύλου απέβλεπε στην αδελφοποίηση των ανθρώπων κάτι που το πετύχαινε. Τότε τι νόημα έχουν οι λόγοι του εδώ να παραμείνουν στη θέση τους όπου βρέθηκαν? Δεν επηρεάζεται ο Θεός από την κατώτερη κοινωνική θέση του δούλου. Δεν είναι προσωπολήπτης. Καλεί τιμητικά και το δούλο, όπως καλεί και τον Κύριο. Άρα τιμητικά είναι τα λόγια. Δεν χρειάζεται να φορέσεις τα καλά σου για να σε δεχτεί ο Κύριος. Σε δέχεται τιμητικά και ας είσαι και δούλος. Δεν χρειάζεται να αλλάξεις δουλειά, επάγγελμα, επειδή έγινες χριστιανός. Σε οποιαδήποτε δουλειά μπορείς να σωθείς, εκτός αν έχεις ένα επάγγελμα που αυτό καθεαυτό είναι αισχρό και βρώμικο. Και μάλιστα, όσο ταπεινότερη είναι η δουλειά σου, η χειρονακτική, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχεις να σωθείς, απλούστατα διότι δεν έχεις πολλές ευκαιρίες υπεροψίας και εγωισμού.
Άλλωστε οι θέσεις του δούλου, του διακόνου, του υπαλλήλου θα λέγαμε σήμερα, του υπηρέτη, προσυδειάζει περισσότερο στην κένωση του Χριστού ως εν μορφή Θεού υπάρχον. Έλαβε δούλου μορφήν και εκένωσεν εαυτόν, όπως λέει στην προς Φιλιππισίους ο Παύλος. Όταν κάποιος σου χαρίζει τη μεγάλη ελευθερία, δεν σε πολύ πειράζει το πότε θα έρθει και η μικρή ελευθερία. Δηλαδή, κλείθηκε κάποιος από την κοινωνική ανάγκη ή περίσταση να είναι δούλος και τον βρήκε η Εκκλησία σε αυτή την κατάσταση. Μια άλλη κλίση τώρα καλύπτει τις συνέπειες ανθρωπίνης κλίσεως. Τον καλεί ο Χριστός στην αληθινή ελευθερία. Τι σε νοιάζει αν το επάγγελμά σου είναι ταπεινό, αμαρτωλό και χυδαίο να μην είναι? Εσένα που με τιμιότητα δουλεύεις εκεί που βρέθηκες να δουλεύεις, σου χαρίζει ο Χριστός την ανώτερη ελευθερία. Ανώτερη. Η εν Χριστώ ελευθερία, της ψυχής η ελευθερία, από τη σκλαβιά της αμαρτίας η ελευθερία, από το σκλαβοπάζο του θανάτου η ελευθερία. Ανώτερη ουσιαστικά, αφού ελευθερώνει την ψυχή και το σώμα φυσικά από τη σκλαβιά της αμαρτίας. Η ελευθερία, αγαπητοί ακροατές, που χαρίζει ο Ιησούς Χριστός, είναι και χρονικά απείρως ανώτερη από τη σωματική τάχα ελευθερία. Χαρίζει την αιώνια άνεση, την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού, που λέει στην Πεδρομαίος. Χαρίζει την ατέλειωτη ελευθερία, στον χώρο της απόλυτης ελευθερίας, στον ουρανό. Τι το όφελος να νομίζεις πως τα λίγα χρόνια του παρόντος βίου είσαι ελεύθερος και ζεις ουσιαστικά σκλαβωμένος στην αμαρτία, εξαρτημένος στα πάθη? Τι το όφελος να κερδίζεις το λαχνό της ψεύτικης ελευθερίας και μετά να κερδίζεις το λαχνό της σκλαβιάς της αιωνίου κολάσεως? Γι' αυτό πάνω απ' όλα ένα ενδιαφέρει τον πιστό χριστιανό: να ζήσει την εν Χριστώ ελευθερία. Το ενδιαφέρον και τα άλλα και οι κοινωνικές διεκδικήσεις και μάλιστα ευκαιρίας δοθήσεις βελτιώνει τη θέση του. Αλλά το πρώτιστο είναι η απελευθέρωση από την αμαρτία και το θάνατο. Έτσι κατανοούμε τον επόμενο στίχο, το στίχο 21. Δούλος εκλήθης, μη συμμελέτω. Αλλά και δύνασε ελεύθερος γενέστε, μάλλον χρήσε. Δηλαδή να το μεταφράσουμε. Κλήθηκες από το Θεό τότε που ήσουν δούλος υπηρέτης, μη σε μέλη, δεν πειράζει. Αλλά αν έχεις δυνατότητα να γίνεις και σωματικά ελεύθερος, χρησιμοποίησε αυτή τη δυνατότητα. Στο χωρίο αυτό, αγαπητοί ακροατές, έχουν δοθεί πολλές ερμηνείες, κυρίως δύο, και οι δύο πνευματικές είναι και οι δύο πετυχημένες. Ας δούμε μόνο τη μία σήμερα. Η μία είναι αυτή που υποστηρίζει και ο Ιερός Χρυσόστομος. Το χρήσε αναφέρει στην κατάσταση που ήδη βρίσκεται ο χριστιανός εν προκειμένο στην κατάσταση του δουλειά. Δηλαδή, ή και δύνασε ελεύθερος γινέστε, μάλλον χρήσε. Εξηγείται ως εξής: κι αν ακόμη μπορεί να γίνεις ελεύθερος κοινωνικά, να προτιμήσεις τη θέση της δουλείας. Μα τι θα πει αυτό? Φαίνεται παράξενη αυτή η ερμηνεία. Μπορεί μάλιστα και να εκλειφθεί ότι στηρίζει έμεσα το θεσμό των αφεντάδων, των υπεριαλιστών, της κεφαλαιοκρατίας ή το θεσμό της δουλείας. Δεν είναι όμως έτσι εμάς. Όταν κάποιος έχει ένα μετερίζει, από μπορεί από αυτό το μετερίζει να πετύχει περισσότερες βολές και κατακτήσεις, γιατί να μην συνεχίσει να χρησιμοποιεί αυτό το μετερίζει? Η ταπεινή θέση της δουλείας για ένα χριστιανό που έχει αγάπη και ζήλο γινόταν στην αρχαία εκκλησία μετερίζει έπαλξης για να εξαπλώσει ο χριστιανός το Ευαγγέλιο σε όλο τον επίσημο χώρο όπου υπηρετεί και να γίνει αφορμή να πιστεύει στον Χριστό και ο Κύριος το αφεντικό του. Θυμηθείτε την περίπτωση του Φιλίμωνα και του Ονησίμου. Σε μια τέτοια περίπτωση επέρχεται αυτόματα η κατάργηση της δουλείας. Στον στέλνο, λέει ο Παύλος, τον Ονήσιμο το δούλο, όχι πλέον ως δούλο. Τ' άκουσες, Φιλίμων? Δεν σου στέλνει τον Ονήσιμο ως δούλο,
αλλά υπέρδουλων ως αδελφών. Να η μεγάλη στροφή που κάνει ο Χριστός, η μεγάλη επανάσταση, μεταμορφώνει δούλο και αφεντικό σε αδελφούς. Αυτό συνέβη και σε όλες τις περιπτώσεις της αρχαίας εκκλησίας. Αυτό συμβαίνει και σήμερα, για να είμαστε όλοι αδελφοί. Μες στην εκκλησία δεν υπάρχουν διακρίσεις. Δεν υπάρχει ο Κύριος τάδε και η Κυρία τάδε. Είναι όλοι αδελφοί εν Χριστώ Ιησού, ισότιμοι, όλοι αμαρτωλοί που ζητούμε το έλεος του Θεού. Εδώ αγαπητοί θα σταματήσουμε για σήμερα. Να σας ευχαριστήσω που παρακολουθήσατε και αυτή την εκπομπή. Χαίρετε.

ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

Κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Είναι ακατάληπτη έκφραση. Τι σημαίνει να κρατάς το νου σου στον Άδη? Μήπως να φαντάζεσαι κάτι παρόμοιο με τις λαϊκές χρωμολιθογραφίες που ζωγραφίζει η αφελής ανθρώπινη φαντασία? Όχι. Στον Σιλουανό, όπως και σε ορισμένους μεγάλους πατέρες, όπως στον Αντώνιο τον Μέγα, τον Σισόη, τον Μακάριο και ποιμένα τους μεγάλους και άλλους, δόθηκε να ζήσουν κατά την επίγεια ζωή τους πραγματικά την κατάσταση των βασάνων του Άδη. Η επανάληψη της καταστάσεως αυτής εντυπώνεται τελικά βαθιά στην καρδιά τους και έτσι μπορούν να την ανανεώσουν στη ψυχή τους με ανάλογη εσωτερική κίνηση του πνεύματος και να επανέρχονται σε αυτήν όποτε θέλουν. Στην εργασία αυτή κατέφευγαν όταν άρχιζε να εμφανίζεται στη ψυχή τους κάποιο πάθος και κυρίως το βαθύτερο και το λεπτότερο από όλα, η υπερηφάνεια. Η πάλη εναντίον της υπερηφάνειας είναι η τελευταία φάση του αγώνα κατά των παθών. Στην πρώτη περίοδο του πνευματικού αγώνα, ο ασκητής παλεύει με τα χοντρά σαρκικά πάθη, ύστερα με το θυμό και τέλος με την υπερηφάνεια. Ο τελευταίος αγώνας είναι αναμφίβολα ο δυσκολότερος από όλους. Επειδή λοιπόν γνωρίζει από τη μακρόχρονη πείρα του ότι η υπερηφάνεια οδηγεί στην απώλεια της χάριτος, ο ασκητής με την εσωτερική νοερή κίνηση για την οποία μιλήσαμε κατέρχεται με το πνεύμα του στον Άδη και με την δύναμη του πυρός του Άδη κατακαίει μέσα του την ενέργεια κάθε πάθους. Έλεγε ο γέροντας ότι οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που εγγίζουν τα όρια αυτά λιγοψυχούν, φρύτουν και δεν αντέχουν. Να γιατί ο Μέγας Σισόης διατύπωνε σχετικά με αυτό το ερώτημα. Τις δύνατε βαστάσε των λογισμών Αντωνίου, πλην είδα άνθρωπο, πρόκειται για τον ίδιο, ότι με τα καμά του δύνατε βαστάσε των λογισμών αυτού. Διευκρίνιζε ο γέροντας Σιλουανός ότι ο Σισόης είχε υπόψη του το λογισμό εκείνο που διδάχθηκε ο Μέγας Αντώνιος από τον Τσαγκάρη της Αλεξάνδρειας. Προσευχόταν ο Όσιος Αντώνιος να του αποκαλύψει ο Κύριος το μέτρο στο οποίο έφτασε και του υποδείχθηκε «Αντώνιε, ούπο έφτασας εις το μέτρον τούδε του σκητέως του εν Αλεξανδρία όντως». Πήγε λοιπόν ο Όσιος στο τσαγκάρι και τον ρώτησε πώς ζει. Εκείνος απήντησε πως το 1/3 του ημερομισθίου του το δίνει στον ναό, το 1/3 στους πτωχούς και το άλλο το ξοδεύει για τις ανάγκες του. Ο Αντώνιος όμως, που εγκατέλειψε όλη του την περιουσία και κατοικούσε την έρημο με φτώχεια μεγαλύτερη από τον τσαγκάρι, δεν εξεπλάγει με αυτό. Η υπεροχή του δεν βρισκόταν σε αυτό. Λέει λοιπόν στον τσαγκάρι, «Ο Κύριος με έστειλε σε σένα για να μάθω πώς ζεις». Ο ταπεινό τσαγκάρης σεβόταν τον Αντώνιο και φοβισμένος απήντησε, «Ουκ είδα εμ αυτόν, αβά, καλόν τι πράξαντα, ημι μόνον ότι, ως ανίστα με το πρωί καθίσαι στο εργοχειρό μου, λέγω εις αυτόν ότι πάσα η πόλη αυτή από μικρού έως μεγάλο αυτόν εισέρχονται εις την βασιλεία δια τας δικαιοσύνας αυτόν, εγώ δε μόνος κληρονομώ την κόλαση δια της αμαρτίας μου. Και πάλι νοψέ πριν κοιμηθώ, λέγω τον αυτόν λόγον, οι πάντες σώζονται, εγώ δε μόνος απόλυμαι». Ο Όσιος που τον έστειλε ο Θεός να διδαχθεί από τον τσαγκάρι ήταν προετοιμασμένος με μακρόχρονη και εξαιρετική άσκηση που κατέπληξε την Αίγυπτο να καταλάβει σωστά τα λόγια αυτά. Με τη δωρεά του Θεού αισθάνθηκε τη δύναμη του λογισμού του τσαγκάρι και κατάλαβε πραγματικά ότι εν αληθεία ου κατέλαβε τον δε τον σκητέα τον εν Αλεξανδρία όντα. Γύρισε λοιπόν στην έρημο και βάλθηκε στην εκμάθηση αυτής της εργασίας. Στον Μέγα Αντώνιο, τον θεμελιωτή του Ανατολικού Μοναχισμού και καθηγητή της ερήμου, δόθηκε μαζί με την νόηση και η δύναμη να βαστάξει αυτόν τον λογισμό.
και δίδαξε την εργασία αυτή σε ασκητές ικανούς να λάβουν όχι γάλα αλλά στερεά τροφή. Από αυτόν παρέλαβαν την επιστήμη αυτή και οι άλλοι μεγάλοι πατέρες της ερήμου και την έδωσαν ως ανεκτήμητο θησαυρό, κληρονομιά στις επερχόμενες γενναίες. Η εργασία αυτή παίρνει στην πρακτική κάθε ασκητή ιδιαίτερη λεκτική διατύπωση, ενώ ουσιαστικά παραμένει ίδια. Έτσι ο ποιμήν ο Μέγας έλεγε στους μαθητές: «Πιστεύσατε τέκνα, εις τον τόπον όπου βάλετε ο σατανάς, εκεί βάλλομε». Έλεγε ο μακάριος γέροντας Σιλουανός ότι πολλοί ασκητές όταν πλησιάσουν αυτή την κατάσταση απαραίτητη για την κάθαρση από τα πάθη απελπίζονται και γι' αυτό δεν μπορούν να προχωρήσουν. Όποιος όμως γνωρίζει ότι ο Κύριος απείρως μας αγαπά, αποδιώχνει την καταλυτική ενέργεια της τέλειας απογνώσεως και γνωρίζει με σοφία να ίσταται επί του χείλους της και με την δύναμη των φλογών του Άδη να κατακαίει μέσα του κάθε πάθος και δεν γίνεται θύμα της απογνώσεως και μην απελπίζεσαι. Η διήγηση του γέροντα είναι απέριτη, όπως απλώς ήταν και ο λόγος του Τσανγκάρη της Αλεξάνδρειας, όπως ταπεινά μιλούσαν ο Όσιος Ισόης ή ο Όσιος Ποιμήν και οι άλλοι πατέρες, αλλά η δύναμη του λόγου τους και το βάθος του μυστηρίου της εργασίας αυτής παραμένουν άγνωστα σε όσους δεν έχουν παρόμοια εμπειρία τόσο από τα βάσανα του Άδη όσο και από τις μεγάλες δωρεές της Χάριτος.

όλη η μακρόχρονη ασκητική ζωή του γέροντα, κυρίως μετά από εκείνη τη νύχτα, ήταν μια ένθερμη αναζήτηση της ταπεινώσεως. Και αν θέλουμε να διεισδύσουμε στο μυστήριο και να γνωρίσουμε με ποιον τρόπο αγωνιζόταν για να αποκτήσει την ταπείνωση, πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας στα παράδοξα λόγια του. «Η αγαπημένη μου οδή, σε λίγο πεθαίνω και η ταλέπορη ψυχή μου κατεβαίνει στον Άδη, και εκεί θα πάσχω μόνος εγώ στη σκοτεινή φυλακή και θα κλαίω πικρά. Ποθεί η ψυχή μου τον Κύριο και τον αναζητώ με δάκρυα. Πώς να μην τον ζητώ? Εκείνος πρώτος με αναζήτησε και εμφανίστηκε σε μένα τον αμαρτωλό». Όταν έλεγε «Η ταλέπορη ψυχή μου κατεβαίνει στον Άδη», αυτό δεν ήταν μόνο λόγια, αλλά πραγματικό βίωμα των κολάσεων του Άδη, οι οποίες ρίζωσαν στην καρδιά του τόσο βαθιά, ώστε μπορούσε με μία ορισμένη κίνηση του πνεύματός του να τις επαναφέρει μέσα του, άλλοτε σε μεγαλύτερο και άλλοτε σε μικρότερο βαθμό. Και όταν το πυρ των κολάσεων του Άδη προκαλούσε την επιδιωκόμενη ενέργεια, δηλαδή φώνευε τον εμπαθή λογισμό, τότε αντέτασε στην παμφάω ενέργειά του την σωτήρια ενέργεια της αγάπης του Χριστού, την οποίαν επίσης γνώρισε και έφερε μέσα του. Αυτή την εργασία την διδάχθηκε όταν έλαβε την απάντηση «Κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι». Έτσι, με το πρώτο μέρος της αγαπημένης οδής του, βυθιζόταν στον Άδη, ενώ με το δεύτερο επανερχόταν στη μνήμη της αγάπης του Θεού και έδιωχνε την απόγνωση «Και μην απελπίζεσαι». Λίγοι μόνο μπορούν να ακολουθούν τον τρόπο αυτό της ασκήσεως. Με τη συνεχή παραμονή στον αγώνα αυτόν, η ψυχή αποκτά μια ιδιαίτερη έξι και αντοχή και συνηθίζει τόσο στη μνήμη του Άδη, ώστε της γίνεται σχεδόν αχώριστη. Και είναι απαραίτητη αυτή η μονιμότητα της μνήμης του Άδη, γιατί ο άνθρωπος εν το κόσμο εικόν και σάρκα φορών υπόκειται αδιάλειπτα στις επιδράσεις της αμαρτίας που τον περιβάλλει. Από αυτήν την αμαρτία προφυλάγεται η ψυχή σαν μεθόρακα όταν ταπεινώνεται ως τα κατώτατα του Άδη. Ο γέροντας λέει «Ο ίδιος ο Κύριος με δίδαξε πώς πρέπει να ταπεινώνομαι. Κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Έτσι νικώνται οι εχθροί. Όταν όμως ο νους μου λησμονήσει το πυρ του Άδη, τότε οι λογισμοί αποκτούν πάλι δύναμη. Τα άτονα και ασύνδετα λόγια μας είναι αδύνατο να δώσουν σωστή εικόνα για την θαυμάσια και ανέκφραστη αυτή ζωή που συνδυάζει την έσχατη οδύνη με την έσχατη μακαριότητα την οποία μπορεί να αντέξει η ανθρώπινη φύση. Η μία συνυπάρχει με την άλλη κατά παράδοξο τρόπο, και αν υπήρχε μόνο η οδύνη θα ήταν αφόρητη, και αν μόνο η μακαριότητα και τότε πάλι θα ήταν αβάσταχτη».

Κάθε ανθρώπινη σκέψη, κάθε λόγος ανθρώπινος είναι ενέργεια δύναμη. Και αν αυτό αληθεύει για τη σκέψη και τον λόγο του ανθρώπου, τόσο πολύ περισσότερο αληθεύει και για τον λόγο του Θεού, τον λόγο του Χριστού. Όταν ακούμε τον ευώδη ή λαρό, γλυκή, ευαγγελικό λόγο του Χριστού, μακάρι η καθαρή τη καρδία ότι αυτοί τον Θεόν όψονται, ή ταύτα εντέλω με ημίν ή να αγαπάτε αλλήλους, ή μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία, ας μη λησμονούμε ότι ο πράος λόγος του Χριστού είναι η ασύλληπτη και άπειρη εκείνη δύναμη που κάλεσε από το σκότος της ανυπαρξίας το φως της ζωής όλα τα όντα, όλους τους αναρρύθμιτους κόσμους, όλα τα αναρρύθμιτα στην ποικιλομορφία τους λογικά και άλογα χτίσματα. Ο λόγος του Χριστού περιβάλλεται με την ταπεινή αντιληπτή στις αισθήσεις, μορφή του ανθρώπινου χτιστού λόγου που μπορεί να διατυπωθεί ακόμη και γραπτός. Ο λόγος όμως αυτός στο βάθος του, στη βάση του, είναι η ενέργεια του μεγάλου πανδημιουργού Θεού και μπορούμε να πούμε γι' αυτόν ότι λέγεται στη γραφή για το Θεό, δηλαδή ότι είναι πυρ καταναλύσκων. Και ο άνθρωπος πρέπει να τον προσεγγίζει με μεγάλη εδώ και ευλάβεια. «Πεπειρωμένον το λόγιον σου σφόδρα», λέει ο ψαλμωδός. Ο λόγος του Χριστού είναι το βαθύτερο μυστήριο, απρόσιτος και ασύλληπτος, ακόμη και στα ανώτερα πνεύματα και συγχρόνως τόσο πολύ απλός και σαφής που να είναι προσιτός και στα μικρά παιδιά. Ο λόγος του Χριστού είναι τόσο εγγύς, τόσο καταληπτός και φυσικός, τόσο βαθιά οικείος στην ανθρώπινη καρδιά, συγχρόνως όμως υπερβαίνει αναμφίβολα απείρως τις δυνάμεις του χτιστού όντος. Είναι θείος, απερίληπτος, υπερφυσικός και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ου κατά άνθρωπον ουδέ παρανθρώπου. Ο λόγος του Χριστού απευθύνεται στον ελεύθερο άνθρωπο, πράος και χωρίς βία, συγχρόνως όμως υπεράνθρωπα εξουσιαστικός, ως λόγος της απόλυτης αυθεντίας, ως λόγος του μοναδικού δεσπότου όλων των όντων. Ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, οι δε λόγοι μου ου μη παρέλθωση, λέει ο Χριστός. Ο λόγος του Χριστού, όταν γίνεται δεχτός με βαθιά πίστη, οδηγεί τον άνθρωπο στην αιώνια ζωή, από ένα δρόμο που θα συναντήσει πολλά συνήθιστα πράγματα, άγνωστα σε όσους δεν ακολουθούν τον Χριστό. Στον υψηλό αυτό δρόμο αποκαλύπτονται στον άνθρωπο όλα όσα μπορεί να βιώσει και να γνωρίσει στην ύπαρξή του. Το φως του Λόγου του Χριστού φθάνει ως τα έσχατα όρια της σκοτεινής αβύσσου και αποκαλύπτει τη φύση πολλών φασμάτων αλήθειας που παρασύρουν τον άνθρωπο μέσα στο σκοτάδι. Ο Λόγος του Χριστού είναι φωτιά που δοκιμάζει κάθε τι που υπάρχει στον άνθρωπο και γενικότερα στον κόσμο, γιατί ουκέ στη χτίσεις αφανής ενώπιον αυτού. Ο Λόγος του Χριστού είναι πνεύμα και ζωή αιώνια, πλήρωμα αγάπης και φροσύνη ουράνια. Ο Λόγος του Χριστού είναι άχτιστο θείο φως, απευθύνεται όχι στο επιφανειακό λογικό, αλλά στη βαθία καρδία του ανθρώπου. Και όποιος στη συνάντηση αυτή ανοίγει την καρδιά του μέχρι το έσχατο βάθος για να υποδεχθεί επάξια το θείο αυτό φως και να γιώσει και να γίνει ένα μαζί του, αυτός γίνεται όμοιος με τον Θεό. Ο Λόγος του Χριστού, όταν γίνει δεχτός στη ζωή, απεργάζεται τον άνθρωπο Θεό.

Θεόν ουδή σε ώρα και πόποτε. Ο μονογενής Υιός, ο Ων εις τον κόλπον του Πατρός, εκείνος εξηγήσατο. Η ένσαρκη επιφάνεια του Θεού Λόγου και ο Λόγος Του είναι το θεμέλιο της ζωής του χριστιανού. Η ζωή αυτή είναι ανεξήγητη για όσους δεν τη γνώρισαν εκ πείρας και γι' αυτό θα ήταν μάταιη κάθε απόπειρα να υποδειχθεί ο πνευματικός εκείνος τόπος στον οποίο μεταφέρεται ο άνθρωπος από τη δύναμη του Λόγου του Χριστού. Το αποκαλύπτονται και η άβυσσο στου κότους του εξωτέρου και το φως της θεότητας. Ευρισκόμενος ανάμεσά τους, προσεύχεται με πνεύμα που πάσχει, γιατί έχει την συνείδηση της έσχατης ανάγκης. Προσεύχεται με την μεγίστη ένταση, συγκεντρώνοντας όλο του το είναι. Ο καθένας από μας μπορεί να αντιληφθεί, έστω και αμυδρά, ότι το πνεύμα του Οσίου Σεραφείμ του Σαρόφ βρισκόταν σε τιτάνια μάχη όταν στάθηκε χίλιες μέρες και χίλιες νύχτες σε μία πέτρα οικετεύοντας «Ο Θεός ηλάς θητήμη το αμαρτωλό». Ο Μέγας Αντώνιος, ο Μέγας Αρσένιος, ο Όσιος Σεραφείμ του Σαρόφ και άλλοι πατέρες ήταν άνθρωποι ιδιαίτερα ανδροί που αρνήθηκαν τον κόσμο και περιφρόνησαν κάθε κίνδυνο. Και όταν έκλεγαν, έκλεγαν όχι για πλούτο που χάθηκε, ούτε για οποιαδήποτε άλλη απώλεια των εγκόσμιων αγαθών, αλλά γιατί προφανώς διανοιγόταν μπροστά στα μάτια τους κάτι πιο φοβερό από κάθε κίνδυνο που μπορούμε να φανταστούμε στη γη. Στα μεγάλα αυτά ονόματα και στα όμοιά τους, ας μας επιτραπεί να συμπεριλάβουμε και το όνομα του Γέροντα Σιλουανού. Όταν διαβάζουμε όσα γράφει για το θρήνο του Αδάμ που άκουγε όλη η έρημος, η μεγάλη κοσμική έρημος, πρέπει να γνωρίζουμε πως αυτός ο θρήνος ήταν δικός του, του Σιλουανού. Ζούσε τη μεγάλη τραγωδία της πτώσεως του ανθρώπου. Έκλαιγε με μεγάλο θρήνο που ξεπερνά τα κάθε είδους ανθρώπινα ψυχικά δάκρυα. Έτσι μπορεί να κλαίει μόνο όποιος είδε το αιώνιο φως του Θεού. Άνθρωποι που δεν είδαν ή, όπως λέει ο ίδιος ο γέροντας, που δεν γνώρισαν το Θεό, δεν μπορούν να αντιληφθούν την οδύνη αυτή και να χύσουν τέτοια δάκρυα. Η επικοινωνία μας με το γέροντα μας οδήγησε στη σταθερή πεποίθηση ότι στον πιστό χριστιανό, στον Άγιο Αγωνιστή, ανοίγονται τα όρια των ανθρώπινων δυνατοτήτων. Όλα τα προβλήματα της ανθρώπινης υπάρξεως εμφανίζονται ενώπιόν του και προβάλλουν με εξαιρετική δύναμη. Το πρόβλημα της ζωής και του θανάτου, τα προβλήματα της ελευθερίας και της δημιουργικότητας, η έννοια της ζωής και του πόνου, τα προβλήματα της σχέσεως, αποκαλύψεως και πίστεως, πίστεως και γνώσεως, νόμου και χάριτος, αιωνιότητας και χρόνου, Θεού και τη σχέσεώς του με τον κόσμο και τον άνθρωπο, το πρόβλημα των κρυμάτων του κόσμου και της κρίσεως του Θεού. Η πείρα των μεγάλων ασκητών μαρτυρεί ότι πέρασε από μπροστά μας όλη η αλυσίδα από αυτά τα προβλήματα, όλη η σειρά των δογματικών θέσεων. Όλα όμως εξελίσσονται κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, ανώμοιες προς την ακαδημαϊκή επιστημονική εργασία. Το ανθρώπινο πνεύμα με τον Λόγο του Χριστού έρχεται στην επίγνωση του Θεού, επίγνωση υπαρξιακή, έτσι που η λέξη γνώση να σημαίνει όχι την αφηρημένη διανοητική εκμάθηση, την λογική κατανόηση, αλλά την είσοδο στη Θεία Ύπαρξη, γνώση με την έννοια της κοινωνίας εν τη υπάρξη.

Όταν λέμε ότι ανοίγονται στον χριστιανό ασκητή τα όρια των ανθρώπινων δυνατοτήτων, όταν μιλούμε για το πλήρωμα της χριστιανικής, δηλαδή της πανανθρώπινης πείρας, δεν έχουμε υπόψη την πείρα των διαφόρων επαγγελμάτων, τον χώρο των επιστημονικών γνώσεων ή των διαφόρων οικογενειακών, κοινωνικών καταστάσεων ή των ηλικιών. Όχι. Μιλούμε για τη δυνατή στον άνθρωπο πείρα της αβύσσου της πτώσεως και την πείρα της εν Χριστώ Αναστάσεως με την μετάνοια. Η πρώτη, η πείρα των επαγγελμάτων, την της επιστημονικής γνώσεως, των κοινωνικών καταστάσεων, ανήκει στο χρονικό εμπειρικό γίγνεσθε, ενώ η δεύτερη, δηλαδή η πείρα της απολυτρώσεως και της εν Χριστώ Αναστάσεως, είναι πείρα αιωνιότητας. Στην πρώτη υπάρχει ο κατακερματισμός και η ατελείωτη πολυμορφία. Στη δεύτερη εκδηλώνεται η θεομοιότητα του ανθρώπου και το ομοούσιο του ανθρώπινου γένους. Η πρώτη δεν μπορεί να προσθέσει τίποτε στη δεύτερη όταν υπάρχει και δεν την μειώνει καθόλου όταν απουσιάζει. Σε κάποιον ορισμένο όμως βαθμό αποτελεί όρο και προϋπόθεση για τη δεύτερη. Ο άνθρωπος που είναι από τη φύση του πεπερασμένος μπορεί να έχει μόνο πολύ περιορισμένη πείρα του πρώτου είδους. Το πνεύμα του όμως είναι τέτοιο ώστε ακόμη και στα στενά όρια της εμπειρικής υπάρξεως δεν στερείται τη δυνατότητα του πληρώματος της δεύτερης. Η πείρα της δεύτερης τάξεως στο τελικό βάθος της δεν εξαρτάται από τις εμπειρικές συνθήκες της ζωής του ανθρώπου. Με άλλα λόγια, οι εντολές του Χριστού έχουν απόλυτο χαρακτήρα. Δεν υπάρχουν δηλαδή και είναι αδύνατο να υπάρξουν τέτοιες εξωτερικές ηθίκες που να κάνουν αδύνατη την παραμονή στις εντολές του Θεού. Μιλώντας για το πλήρωμα της πανανθρώπινης πείρας, είμαστε πεπισμένοι πως είναι εφικτή για τον άνθρωπο σε όλες τις συνθήκες. Έτσι και ο μοναχισμός δεν αποτελεί εξαίρεση από την γενική κατάσταση. Στον καθένα μας δόθηκε ήδη εντολή. Με άλλα λόγια, κανένας από μας δεν είναι αδικημένος ενώπιον του Θεού, αλλά όλοι τιμώνται με το ίδιο μέτρο. Στον καθένα μας δόθηκε και το ίδιο ποσό, αν μπορούμε να εκφραστούμε έτσι, με το οποίο αποκτάται η τελευταία εφικτή στον άνθρωπο τελειότητα της αγάπης, το τίμημα της οποίας για όλους και για καθένα χωριστά είναι το ίδιο, να μην λυπηθεί καθόλου τον εαυτό του. Αυτό δεν σημαίνει μόνο να ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου και παραδιδώ το σώμα μου ή να καυθίσομαι, αλλά να αποταχθώ πάση της εμ' αυτού υπάρχουση, στα όρια του χτιστού μου είναι, στον χωρισμό του από τον Θεό, στην εγωιστική μόνωση και αντίθεσή του προς τον πλησίον, προς τον συνάνθρωπο. Ίσως πει κάποιος, δεν είναι άραγε υπερβολική αξίωση να λέμε ότι η χριστιανική πείρα εξαντλεί το πλήρωμα της πανανθρώπινης υπάρξεως? Δεν είναι και η πείρα αυτή όπως και οι άλλες απλώς μία από τις πολλές πλευρές της ασύλληπτα πλούσιας κοσμικής υπάρξεως που αποτελείται από ένα σύνολο διαφόρων πραγματικοτήτων εφικτών στον ένα ή στο άλλο είδος πείρας? Για παράδειγμα, η μία είναι εφικτή στην επιστήμη, η άλλη στην τέχνη, η τρίτη στη φιλοσοφία, η τέταρτη στον πανθεϊσμό, η πέμπτη στον χριστιανισμό και ούτω καθεξής. Εξετάζοντας την εξάντληση των δυνατοτήτων της ανθρώπινης υπάρξεως, βασιζόμαστε στη θέση ότι η ύπαρξη κάθε λογικού χτιστού όντως κινείται ανάμεσα σε δύο όρια. Το ένα είναι η αγάπη προς τον Θεό, που φτάνει ως το μίσος κατά του εαυτού του, το άλλο η αγάπη προς

λέξεις αγάπη και μίσος, αλλά σε διαφορετική λογική ακολουθία, σε διαφορετικό συσχετισμό. Η διαφορά όμως εδώ δεν έγκυται μόνο στην ακολουθία, αλλά και στη βαθιά σημασία των λέξεων αυτών. Στην πρώτη περίπτωση, η Άγια και τέλεια αγάπη και το Άγιο και τέλειο μίσος. Στη δεύτερη, η αμαρτωλή φιλαυτία και το αμαρτωλό μίσος. Το πρώτο μίσος είναι αποτέλεσμα του πληρώματος της αγάπης προς τον Θεό, της πλήρους συγκεντρώσεως όλων των δυνάμεων του είναι μας τον Θεό, μέχρι να ξεχάσουμε τον εαυτό μας, γίνουμε απρόθυμοι για την στροφή προς τον εαυτό μας. Η απροθυμία αυτή για τη στροφή προς τον εαυτό μας αποκτά κατηγορηματικό χαρακτήρα και τότε ορίζεται είτε ως οργή είτε ως μίσος κατά του εαυτού μας. Κάθε στροφή προς τον εαυτό μας μειώνει ή και πάβει τη διαμονή στο φως της θεότητας, και γι' αυτό όποιος γνώρισε την αγάπη του Θεού και συγχρόνως την πίκρα για την απώλεια αυτή, αποστρέφεται με οργή κάθε τι που οδηγεί στην απώλεια αυτή. Εντελώς διαφορετικά πρέπει να μιλούμε για το μίσος κατά του Θεού. Όσοι αγαπούν τον εαυτό τους τόσο που να φτάνουν στο μίσος κατά του Θεού, είναι εκείνοι που ηγάπησαν μάλλον το σκότος ή το φως. Το θέμα αυτό υπερβαίνει τις δυνάμεις μας και γι' αυτό διακόπτουμε την διερεύνηση.

ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, το ραδιόφωνο του Τάγματος Οδοιπόρων Αγάπης. Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδοιπόροι 91.9.

εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αρθρώων ο Κρητής επελεύσετε και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλισι εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγόκινον ως γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγον. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιων ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστείς απ' εμού. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε δι' αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και υγιή, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούσιν νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμη του κράτους σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθήμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμών σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε των εν τριάδι θεοημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και πεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και έτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε σήμερα 18 του Ιούλη πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων της. 18η του μηνός Ιουλίου και η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Εμιλιανού. Εμιλιανός εισπυράν βεβλημένος, Χριστό παραστάς, τέρπεται σύν αγγέλης. Ο Εμιλιανός ρηγμένος στη φωτιά παρέστη στο Χριστό και τέρπεται με τους αγγέλους. Ο Άγιος Μάρτης Εμιλιανός καταγόταν από το Δωρίστολο της Μυσίας, ήταν δούλος κάποιου ειδωλολάτρη και έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Ιουλιανού του Παραβάτη 361-363 μετά Χριστόν και του Βικαρίου, το ποτηρητή Καπετολίνου. Ο Εμιλιανός σεβόταν και λάτρευε τον Χριστό και αποστρεφόταν τα είδωλα. Για τον λόγο αυτό βρήκε κατάλληλη ευκαιρία και αφού πήρε ένα μεγάλο σφυρί, μπήκε απαρατήρητος μέσα στον ειδωλολατρικό ναό, συνέτριψε όλα τα είδωλα και διασκόρπισε τις θυσίες. Επειδή όμως για την ενέργεια αυτή συνελήφθησαν και βασανίζονταν άλλοι χωρίς να έχουν ευθύνη, παρουσιάστηκε αυτοπροαίρετα ο ίδιος και δήλωσε ότι αυτός είναι που έκαμε εκείνη την πράξη. Ύστερα από την ανάληψη της ευθύνης του για την πράξη του, οι ειδωλολάτρες τον συνέλαβαν αμέσως και τον έδιραν ανηλαιός και βανάυσος με βούνευρα. Ακολούθως τον έριξα μέσα σε πυρακτωμένη κάμινο, όπου χωρίς να υποστεί το παραμικρό έγκαυμα από την κόλαση εκείνη του πυρός, παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό. Έτσι, ο Άγιος Εμιλιανός κοσμήθηκε από τον Κύριό μας με τον άφθαρτο στέφανο του μαρτυρίου.

Ενέδισες, Κύριε, των εθλοφόρων σου δύναμην, την εξύψους αήττητον, και τούτον ενίσχυσας διεσέβας άνους εξ εχθρών ανώμων υπεν εγκήν αθλητικός, και μαρτυρίου στέφανον δέξαστε, διού ημίν συγχώρησιν αμαρτημάτων κατάπεμψον, Ιησού παντοδύναμε, ο σωτήρ των ψυχών ημών.

18 Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Εμιλιανού. Σταυρών ο πλησάμενος ο αθλοφόρος σου, Κύριε, και σω ζηλοπυρούμενος ειδόλων ενέπρισε τα τεμένη πάντα και τα παρατάξεις του αρχεκάκου καθελών. Εμιλιανός ο ένδοξος, βραβεία νίκης δέσποτα, την βασιλεία απείλυφε παρασού την ουράνιον, και πρεσβεύει σωθήνε ημάς.

αστέραν υπέρλαμπρον τη εκκλησία, ανέδειξα σε μιλιανών των μάρτυραν ο πλήτην δε άριστον, δαδουχούν τα πάσα νυν την οικουμένην θαυματουργίες μυστικές και αθεία σκότος ελάβνοντα, οι φού φωταγωγούμενοι θεοπρεπώς ανυμνούμεν σε Ιησού παντοδύναμε, ο σωτήρ των ψυχών ημών.

18 Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Εμιλιανού. Γεννήθηκε στο δωρόστολο της Θρακικής Μυσίας, τότε που αυτοκράτορας ήταν ο Ιουλιανός ο Παραβάτης. Ήταν δούλος ο Εμιλιανός σε ένα σκληρό και φανατικό ειδωλολάτρη, που όταν έμαθε ότι ο Εμιλιανός πίστευε στο Χριστό, εξοργίστηκε τόσο πολύ, ώστε αφού τον έβρισε με τα πιο χυδαία λόγια, έπειτα τον μαστίγωσε έναν ελέητα. Βέβαια του επισήμανε ότι αν συνεχίσει να είναι χριστιανός θα πάθαινε πολύ χειρότερα. Αλλά οι τιμωρίες και οι απειλές, αντί να κάμψουν το φρόνημα του Εμιλιανού, φούντωσαν περισσότερο τη φλόγα της πίστης του στο Χριστό. Μάλιστα την επόμενη μέρα πήγε σε ειδωλολατρικό ναό, όπου με σφυρί συνέτριψε όλα τα αγάλματα που ήταν μέσα στον χώρο αυτό. Εξοργισμένοι ειδωλολάτρες ιερείς τον συνέλαβαν και τον παρέδωσαν για να δικαστεί. Όταν πληροφορήθηκε το γεγονός αυτό, ο κύριος του Εμιλιανού αμέσως έτρεξε στο κριτήριο, όπου αφού έβρισε τον Εμιλιανόν για την πράξη του, έπειτα διέταξε να αρνηθεί χωρίς αντίρρηση τον Χριστό. Ο Εμιλιανός, χαμογελώντας, απάντησε στον κύριό του: «Μπορείς να διατάξεις ό,τι θέλεις, θα σε υπακούσω, αλλά η πίστη μου είναι εκτός των δικαιωμάτων σου. Ως προς αυτήν ένα και μόνο Κύριο αναγνωρίζω, τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Αυτός είναι ο μέγας και παντοτινός μου Κύριος και εξουσιάζει το σώμα και την ψυχή μου και ποτέ δεν θα τον αρνηθώ». Ο ειδωλολάτρης άρχοντας με μίσος χαστούκησε τον Εμιλιανό. Έπειτα, αφού τον βασάνισαν, τον έριξε στη φωτιά. Το δέλειψανο του Αγίου κίδεψε μεγαλοπρεπώς η γυναίκα του άρχοντα ειδωλολάτρη, που ήταν κρυπτοχριστιανή.

προσκάλλει η Εκκλησία μας στο απολυτίκιο της μνήμης του Αγίου Μάρτυρος Εμιλιανού, ως προσφορά και ολοκάρπωμα θείων, διαπυρός προσενεχθεί στο Δεσπότη, της όμβρης των χαρίτων σου εμφραίνεις νύνη μας, πύργαρ το ουράνιον, τη ψυχή περιφέρον, ως περάβραν έφερες την κατάφλεξην μάρτης, αλλά μη παύσει πάντοτε φρουρήν, τους έτοιμώντας Εμιλιανέ ένδοξε.

Σήμερα ακόμα αγαπητοί φίλοι, σήμερα 18 Ιουλίου, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Παύλου, Θεής και Ουαλεντίνης. Αιγυπτιάζεις Παύλε γλώτη του γένους, ου μην και πίστη, τη γαρούν κτίνη ξύφη. Ουαλεντίναν και Θεήν ηρτημένας, εχθροί Θεού ξένουσιν ως εχθράς πλάνης. Μιλώντας Παύλε την γλώσσα του γένους σου, την Αιγυπτιακή, αγάπησες με συνέπεια το έθνος σου, αλλά και στην πίστη σου έμεινες ακλόνητος, για τούτο και υπέστης τον διαξήφους μαρτυρικό θάνατο. Την Ουαλεντίναν και την Θεή, επειδή εχθρεύονταν την πλάνη της ειδωλολατρίας, οι εχθροί του Θεού τις κρέμασαν και τις καταξέσχισαν. Οι Άγιοι Μάρτυρες Παύλος, Θεή και Ουαλεντίνα ήταν αδέλφια και κατά την εθνικότητα Αιγύπτιοι. Συλληφθέντες ως χριστιανοί οι Άγιοι αυτοί, οδηγήθηκαν δέσμοι στην πόλη Δύο Κεσάρια στον άρχοντα Φιρμιλιανό. Με την εντολή δε εκείνου οι Άγιοι υποβλήθηκαν σε βασανιστήρια. Τους αχρίστευσα λοιπόν με πειρακτωμένα σίδερα τα αριστερά τους πόδια και τους έβγαλαν τα δεξιά τους μάτια. Εν συνεχεία οι Δήμοι τέντωσαν σε ξύλο την Ουαλεντίναν και την Θεή και αφού τους καταξέσχισαν χωρίς έλεος με σιδερένια νύχια τα σώματα, τις θανάτωσαν. Ο δε Άγιος Παύλος, αφού πρώτα βασανίστηκε, προσευχήθηκε με δυνατή τη φωνή για τους χριστιανούς, για τους Ιουδαίους και τους Σαμαρίτες και για την κατάπαυση του διωγμού κατά του χριστιανισμού. Το γεγονός αυτό κίνησε τον ίκτο και την συμπάθεια όλων των παρευρισκομένων εκείνη τη στιγμή. Τότε και οι Δήμοι αμέσως τον αποκεφάλισαν. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Παύλος, Θεοί και Ουαλεντίνοι, τα τρία αυτά αδέλφια, προσέφεραν τη ζωή τους για χάρη του Χριστού και έλαβαν τους αμάραντους στεφάνους της αθλήσεώς τους.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 18 Ιουλίου, η μνήμη του Αγίου Ιακίνθου από την Αμάστριδα. Ήταν Ιώσεφ σεβών γονέων του Θεοκλήτου και της Θεονήλης. Πατρίδα του ήταν η Αμάστριδα του Ευξήνου Πόντου, που εκείνα τα χρόνια επισκόπευε ο επίσκοπος Ηρακλήδης. Ο Ιακίνθος, μικρό παιδί ακόμα, έδειχνε ευσέβεια μεγάλου πνευματικού ανθρώπου, 3 χρόνων μάλιστα, με την επίκληση του ονόματος του Χριστού ανέστησε κάποιο νεκρό παιδί. Έτσι αύξανε κατά την σωματική και πνευματική ηλικία της αρετής, κάνοντας πολλά θαύματα. Κάποτε όμως είδε τους ειδωλολάτρες να προσκυνούν κάποιο ποροφόρο δέντρο και ο Ιακίνθος από ιερή αγανάκτηση πήγε και το έκοψε. Τότε συνελήφθη και οδηγήθηκε στον ηγεμόνα Καστρίνσιο, ο οποίος τον έδιρε ανελέητα και του ξερίζωσε τα δόντια. Στη συνέχεια τον έσυρα με σχοινιά έξω από την πόλη και τον πλήγωσαν με μυτερά καλάμια. Έπειτα τον έριξαν μέσα στη φυλακή, όπου παρέδωσε την Αγία του ψυχή.

των ρήπων απόσμιξον της τελεπόρου καρδίας μου Θεοτό και πανύμνητε, και πάντα τα τραύματα και τα έλκη ταύτης, τα εξαμαρτίας εν αποκάθαρον αγνή, και του νοός μου στήσον το άστατον, όπως την δυναστείαν σου και την μεγάλην αντίληψην, μεγαλήν ο άθλιος και αχρίος η

Είναι πιο εύκολο, αγαπητοί ακροατές, να ξεριζώσεις ένα δέντρο παρά τις προλήψεις, τις δυσεδαιμονίες και τα ειδωλικά έθιμα ενός λαού. Ας μη φανεί τούτο υπερβολή, η συνέχεια θα αποδείξει του λόγου του αληθές. Στην ακριτική Φλόρινα τα ξημερώματα της παραμονής των Χριστουγέννων ανάβονται φωτιές. Γύρω από τις φωτιές τρώνε, πίνουν, χορεύουν, εσχρολογούν, εσχροπράττουν. Πρόκειται για κατάλοιπο του οργιαστικού πανηγυρισμού των οπαδών της θεότητος του ηλίου, για τον λόγο ότι ο Θεός Ήλιος αρχίζει να μπαίνει σε μεγαλύτερη τροχιά. Το έθιμο πολεμήθηκε πολύ από την τοπική εκκλησία μια 25ετία. Έγινε ευρεία διαφώτιση γραπτός και προφορικός. Το αποτέλεσμα, το έθιμο ακόμα παραμένει. Όταν πλησιάζει ο καιρός, οι περισσότεροι ελάβνονται από το δαιμόνιο της φωτιάς και ντρέπεται κανείς να βλέπει και να ακούει βαπτισμένους χριστιανούς να λένε και να κάνουν πράγματα γύρω από το είδωλο της φωτιάς που μόνο σε πυρολάτρες αρχαίων θρησκειών θα τέριαζαν. Το ίδιο ισχύει και για το κουρπάνι και για τα καρναβάλια και για τα αναστενάρια και για τα μέντιουμ και για τις μαγείες και για όλα τα άλλα σατανικά εφευρήματα που γίνονται σε διάφορα μέρη της πατρίδας μας. Δεν ξεριζώνονται λοιπόν εύκολα τα κατάλοιπα των ματαίων και εσχρών ειδόλων από τις καρδιές και τις κοινωνίες των χριστιανών. Η ευκαιρία για να μιλήσουμε για τα ειδωλολατρικά λείψανα μας δόθηκε από τον Άγιο Μάρτυρα Ιάκυνθο. Ο Άγιος προερχόταν από ευσεβείς χριστιανούς του Πόντου. Χριστιανική αγωγή πήρε τόσο από τους γονείς του όσο και από τον επίσκοπο Αμάστριδος Ηρακλίδη. Ο ζήλος του για την επικράτηση των καθαρών αληθιών του Ευαγγελίου και την εξαφάνιση των ειδωλολατρικών πλανών ήταν ένθερμος. Από ζήλο λοιπόν ορμόμενος, ο Ιάκυνθος έκοψε με το τσεκούρι ένα παλιό κούφιο εσωτερικός δέντρο πτελέας, διότι οι ειδωλολάτρες της εποχής του το θεωρούσαν ιερό. Η πράξη του θεωρήθηκε ως έγκλημα καθοσιώσεως, ως εσχάτη προδοσία. Πιάστηκε αμέσως και παραπέμφθηκε στους προύχοντας του τόπου, οι οποίοι αφού τον ξυλοκόπησαν αγρίως, του ξερίζωσαν τα δόντια και με αιχμηρά καλάμια τρυπούσαν χερέκακα το γυμνό του σώμα μέχρι θανάτου. Η μελέτη του μαρτυρίου του μάρτυρος Ιακύνθου μπορεί να μας παρακινήσει σε μία αυστηρή αυτοκριτική. Τι φρονούμε για τα έθιμα αυτά? Μήπως υπολανθάνει μέσα μας κάποια συμπάθεια προς αυτά? Μήπως δικαιολογούμε τέτοιες εκδηλώσεις στη συνείδησή μας με το ανεύθυνο και αστήριχτο σλόγγαν ότι τα έθιμα αυτά με τον καιρόν εκχριστιανίστηκαν και δεν έχουν πια λατρευτικό χαρακτήρα όπως είχα στην αρχαιότητα? Ας μην απατώμαστε. Το σκοτάδι δεν γίνεται φως. Ένα από τα δυο, ή επικρατεί ή απομακρύνεται, και η ειδωλολατρία δεν γίνεται χριστιανισμός, ή επικρατεί ή καταργείται. Ο χριστιανός δεν μπορεί να θεωρεί το σκοτάδι φως, ούτε του επιτρέπεται να ζει στο φως και στο σκοτάδι. Πάσο φαύλα πράσον μισεί το φως. Ο χριστιανός δεν είναι ανεκτό να δουλεύει και στο φως και στο σκοτάδι και στο Χριστό και στο Σατανά. Από τα βάθη των αιώνων η φωνή του Ιερού Ευαγγελιστού Ιωάννου μας προτρέπει: «Τεκνία, φυλάξατε αυτούς από των ειδώλων». Ας μη μας διαφεύγει ότι ο παραμικρός συμβιβασμός με το κακό είναι ήτιμα. Ένας είναι ο Θεός και προς αυτό μόνο αρμόζει η τιμή και η προσκύνηση, και τώρα και πάντοτε και σε όλους τους αιώνες.

ενέσομεν σήμερον τον επιπάντων Θεών ημών και τούτου τον μάρτυραν ενεφημίσομεν εν αθλήσαντα νομίμως και της νίκης το στέφος αράμενον σθένη του Πνεύματος. Ισχύν εν δυσάμενος του την ημών αγαθότητη ασθένειαν ένδοξε μάρτης φορέσαντος απεγύμνος ασιδόλων ασθενίας το μάταιον φρίαγμαν θεομακάριστε. Μονάδα τρισάριθμον εν ιζωμένην ταυτότητη αείδημε φύσεως χαίρον εκήρυξας και πολύθεον διέλυσας απάτην αθλήσας στερότατα αξιοθαύμαστε.

Σήμερα ακόμα αγαπητοί φίλοι, σήμερα 18 Ιουλίου, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μαρκέλου μαρτύρησε αφού τον ξάπλωσαν πάνω σε πειρακτωμένο κρεβάτι με αποτέλεσμα να ψηθεί ζωντανός. Σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Δασίου και Μάρωνος μαρτύρησαν διαξήφους. Σήμερα η μνήμη του Οσίου Παμβό στάθηκε στόλισμα των ασκητών του όρου της Νητρίας και ήταν σύγχρονος της Αγίας Μελάνης και του Αγίου Ισιδώρου. Ο Όσιος Παμβό ήταν μεγάλος σε όλα, στην ευσέβεια, στην ομιλία, στην σιωπή, στην συμβουλή, στην επίοικια, στην αυστηρότητα, στην πείρα, στην γνώση, στην σοφία, στην απλότητα και γενικά παντού. Ανέδειξε θαυμάσιους μαθητές όπως τον επίσκοπο Διόσκορο, τον Άμμονα και τον Ιωάννη, τον ανεψιό του Δρακοντίου. Ενώ ήταν πάντοτε εγκρατής και σκληραγωγημένος, είχε υγεία ακμαία και στη ζωή του δεν αρρώστησε καθόλου. Ο θάνατός του υπήρξε όχι μόνο ήσυχος και ανώδυνος, αλλά και ευχάριστος προς τον Ουράνιο Πατέρα. Τον κίδευσαν τα πνευματικά του παιδιά, δοξολογώντας τον Θεό που τους αξίωσε να διδαχτούν από τον μεγάλο αυτό ασκητή. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Στεφάνου από την Αμάσια, αρχιεπισκόπου

Για τον Μητροπολίτη Χαλκιδόνος Άγιο Ιωάννη δεν έχουμε βιογραφικά του στοιχεία. Απλά αναφέρεται σαν ομιλητής και από αυτόν μπορούμε να συμπεράνουμε ότι έζησε στα χρόνια των οικονομάχων. Επομένως, πρέπει να είναι αυτός για τον οποίον ο Θεόδωρος Τουδίτης είπε «Λαμπρόν των της ομολογίας, απενέγκαμενος Στέφανο».

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η μνήμη του Οσίου Ονησιφόρου, του Εναναρίτα της Πάφου Ασκήσαντος, του Οσίου Φωτίου επίσης, του Κυπρίου. Τες των Αγίων Σου Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδουμε την Θεία Λειτουργία.

του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρινεζόντας και νεκρούς, ου της βασιλείας και στε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσεν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

Αγίσαι, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.

ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επισήπ επιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη είναι το κόσμο σου δώρησε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και

Δόξα σοι ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των εναγίης Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, του εναγίης Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων ενδόξεων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε σήμερα 18 του Ιούλη πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων της. 18η του μηνός Ιουλίου και η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Εμιλιανού. Εμιλιανός εισπυράν βεβλημένος, Χριστό παραστάς, τέρπεται σύν αγγέλης. Ο Εμιλιανός ρηγμένος στη φωτιά, παρέστη στο Χριστό και τέρπεται με τους αγγέλους. Ο Άγιος Μάρτης Εμιλιανός καταγόταν από το Δωρίστολο της Μυσίας, ήταν δούλος κάποιου ειδωλολάτρη και έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Ιουλιανού του Παραβάτη, 361-363 μετά Χριστόν, και του Βικαρίου, το ποτηρητή Καπετολίνου. Ο Εμιλιανός σεβόταν και λάτρευε τον Χριστό και αποστρεφόταν τα είδωλα. Για τον λόγο αυτό βρήκε κατάλληλη ευκαιρία και αφού πήρε ένα μεγάλο σφυρί, μπήκε απαρατήρητος μέσα στον ειδωλολατρικό ναό, συνέτριψε όλα τα είδωλα και διασκόρπισε τις θυσίες. Επειδή όμως για την ενέργεια αυτή συνελήφθησαν και βασανίζονταν άλλοι χωρίς να έχουν ευθύνη, παρουσιάστηκε αυτοπροαίρετα ο ίδιος και δήλωσε ότι αυτός είναι που έκαμε εκείνη την πράξη. Ύστερα από την ανάληψη της ευθύνης του για την πράξη του, οι ειδωλολάτρες τον συνέλαβαν αμέσως και τον έδιραν ανηλαιός και βανάυσος με βούνευρα. Ακολούθως τον έριξα μέσα σε πυρακτωμένη κάμινο, όπου χωρίς να υποστεί το παραμικρό έγκαυμα από την κόλαση εκείνη του πυρός, παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό. Έτσι, ο Άγιος Εμιλιανός κοσμήθηκε από τον Κύριό μας με τον άφθαρτο στέφανο του μαρτυρίου.

ύψους αήττητον και τούτον ενίσχυσας διεσέβασάνους εξ εχθρών ανώμων υπενεγκήν αθλητικός και μαρτυρίου Στέφανον δέξαστε διού ημίν συγχώρησιν αμαρτημάτων κατάπεμψον Ιησού παντοδύναμε ο σωτήρ των ψυχών ημών.

18 Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Εμιλιανού. Σταυρών ο πλησάμενος ο αθλοφόρος σου, Κύριε, και σω ζηλοπυρούμενος ειδόλων ενέπρισε τα τεμένη πάντα και τα παρατάξεις του αρχεκάκου καθελών. Εμιλιανός ο ένδοξος, βραβεία νίκης δέσποτα, την βασιλεία απείλυφε παρασού την ουράνιον, και πρεσβεύει σωθήνε ημάς.

Αστέραν υπέρλαμπρον τη εκκλησία, ανέδειξα σε μιλιανών των μάρτυραν, οπλήτην δε άριστον, δαδουχούν τα πάσαν νυν την οικουμένην, θαυματουργίες μυστικές, και αθεία σκότος ελάβνοντα, οι φού φωταγωγούμενοι, θεοπρεπώς ανυμνούμεν σε, Ιησού παντοδύναμε, ο σωτήρ των ψυχών ημών.

18 Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Εμιλιανού. Γεννήθηκε στο δωρόστολο της Θρακικής Μυσίας, τότε που αυτοκράτορας ήταν ο Ιουλιανός ο Παραβάτης. Ήταν δούλος ο Εμιλιανός σε ένα σκληρό και φανατικό ειδωλολάτρη, που όταν έμαθε ότι ο Εμιλιανός πίστευε στο Χριστό, εξοργίστηκε τόσο πολύ, ώστε αφού τον έβρισε με τα πιο χυδαία λόγια, έπειτα τον μαστίγωσε έναν ελέητα. Βέβαια του επισήμανε ότι αν συνεχίσει να είναι χριστιανός θα πάθαινε πολύ χειρότερα. Αλλά οι τιμωρίες και οι απειλές, αντί να κάμψουν το φρόνημα του Εμιλιανού, φούντωσαν περισσότερο τη φλόγα της πίστης του στο Χριστό. Μάλιστα την επόμενη μέρα πήγε σε ειδωλολατρικό ναό, όπου με σφυρί συνέτριψε όλα τα αγάλματα που ήταν μέσα στον χώρο αυτό. Εξοργισμένοι ειδωλολάτρες ιερείς τον συνέλαβαν και τον παρέδωσαν για να δικαστεί. Όταν πληροφορήθηκε το γεγονός αυτό, ο κύριος του Εμιλιανού αμέσως έτρεξε στο κριτήριο, όπου αφού έβρισε τον Εμιλιανόν για την πράξη του, έπειτα διέταξε να αρνηθεί χωρίς αντίρρηση τον Χριστό. Ο Εμιλιανός χαμογελώντας απάντησε στον κύριό του: «Μπορείς να διατάξεις ό,τι θέλεις, θα σε υπακούσω, αλλά η πίστη μου είναι εκτός των δικαιωμάτων σου. Ως προς αυτήν ένα και μόνο Κύριο αναγνωρίζω, τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Αυτός είναι ο μέγας και παντοτινός μου Κύριος και εξουσιάζει το σώμα και την ψυχή μου και ποτέ δεν θα τον αρνηθώ». Ο ειδωλολάτρης άρχοντας με μίσος χαστούκησε τον Εμιλιανό. Έπειτα αφού τον βασάνισαν, τον έριξε στη φωτιά, το δέλειψανο του Αγίου κίδεψε μεγαλοπρεπώς η γυναίκα του άρχοντα ειδωλολάτρη, που ήταν κρυπτοχριστιανή.

Ψάλλει η Εκκλησία μας το απολυτίκιο της μνήμης του Αγίου Μάρτυρος Εμιλιανού, ως προσφορά και ολοκάρπωμα θείων, διαπυρός προσενεχθείς το δεσπότη, της όμβρης των χαρίτων σου εμφραίνεις νίνι μας, πύργαρ το ουράνιον, τη ψυχή περιφέρον, ως περάβραν έφερες την κατάφλεξην μάρτης, αλλά μη παύσει πάντοτε φρουρίν, τους έτοιμώντας, Εμιλιανέ, ένδοξε.

Σήμερα ακόμα αγαπητοί φίλοι, σήμερα 18 Ιουλίου, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Παύλου, Θεής και Ουαλεντίνης. Αιγυπτιάζεις Παύλε γλώτη του γένους, ου μην και πίστη, τη γαρούν κτίνη ξύφη. Ουαλεντίναν και Θεήν ηρτημένας, εχθροί Θεού ξένουσιν ως εχθράς πλάνης. Μιλώντας Παύλε την γλώσσα του γένου σου, την Αιγυπτιακή, αγάπησες με συνέπεια το έθνος σου, αλλά και στην πίστη σου έμεινες ακλόνητος, για τούτο και υπέστης τον διαξήφους μαρτυρικό θάνατο. Την Ουαλεντίναν και την Θεή, επειδή εχθρεύονταν την πλάνη της ειδωλολατρίας, οι εχθροί του Θεού τις κρέμασαν και τις καταξέσχισαν. Οι Άγιοι Μάρτυρες Παύλος, Θεή και Ουαλεντίνα ήταν αδέλφια και κατά την εθνικότητα Αιγύπτιοι. Συλληφθέντες ως χριστιανοί οι Άγιοι αυτοί οδηγήθηκαν δέσμοι στην πόλη Διοκεσάρια στον άρχοντα Φιρμιλιανό. Με την εντολή δε εκείνου οι Άγιοι υποβλήθηκαν σε βασανιστήρια. Τους αχρίστευσα λοιπόν με πειρακτωμένα σίδερα τα αριστερά τους πόδια και τους έβγαλαν τα δεξιά τους μάτια. Εν συνεχεία οι Δήμοι τέντωσαν σε ξύλο την Ουαλεντίναν και την Θεή και αφού τους καταξέσχισαν χωρίς έλεος με σιδερένια νύχια τα σώματα, τις θανάτωσαν. Ο δε Άγιος Παύλος, αφού πρώτα βασανίστηκε, προσευχήθηκε με δυνατή τη φωνή για τους χριστιανούς, για τους Ιουδαίους και τους Σαμαρίτες και για την κατάπαυση του διωγμού κατά του χριστιανισμού. Το γεγονός αυτό κίνησε τον ίκτο και την συμπάθεια όλων των παρευρισκομένων εκεί εκείνη τη στιγμή. Τότε και οι Δήμοι αμέσως τον αποκεφάλισαν. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Παύλος, Θεή και Ουαλεντίνη, τα τρία αυτά αδέλφια, προσέφεραν τη ζωή τους για χάρη του Χριστού και έλαβαν τους αμάραντους στεφάνους της αθλήσεώς τους.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 18 Ιουλίου, η μνήμη του Αγίου Ιακίνθου από την Αμάστριδα. Ήταν Ιώσεφ σεβών γονέων του Θεοκλήτου και της Θεονήλης. Πατρίδα του ήταν η Αμάστριδα του Ευξήνου Πόντου, που εκείνα τα χρόνια επισκόπευε ο επίσκοπος Ηρακλήδης. Ο Ιακίνθος, μικρό παιδί ακόμα, έδειχνε ευσέβεια μεγάλου πνευματικού ανθρώπου, 3 χρόνων μάλιστα, με την επίκληση του ονόματος του Χριστού ανέστησε κάποιο νεκρό παιδί. Έτσι αύξανε κατά την σωματική και πνευματική ηλικία της αρετής, κάνοντας πολλά θαύματα. Κάποτε όμως είδε τους ειδωλολάτρες να προσκυνούν κάποιο ποροφόρο δέντρο και ο Ιακίνθος από ιερή αγανάκτηση πήγε και το έκοψε. Τότε συνελήφθη και οδηγήθηκε στον ηγεμόνα Καστρίνσιο, ο οποίος τον έδιρε ανελέητα και του ξερίζωσε τα δόντια. Στη συνέχεια τον έσυρα με σχοινιά έξω από την πόλη και τον πλήγωσαν με μυτερά καλάμια. Έπειτα τον έριξαν μέσα στη φυλακή, όπου παρέδωσε την Αγία του ψυχή.

Τον ρήπον απόσμιξον της τελεπόρου καρδίας μου Θεοτό και πανύμνητε, και πάντα τα τραύματα και τα έλκη ταύτης, τα εξαμαρτίας εν αποκάθαρον αγνή, και του νοός μου στήσον το άστατον, όπως την δυναστείαν σου και την μεγάλην αντίληψην, μεγαλύνω ο άθλιος και αχρίος η και

Είναι πιο εύκολο, αγαπητοί ακροατές, να ξεριζώσεις ένα δέντρο παρά τις προλήψεις, τις δυσιδαιμονίες και τα ειδωλικά έθιμα ενός λαού. Ας μη φανεί τούτο υπερβολή, η συνέχεια θα αποδείξει του λόγου του αληθές. Στην ακριτική Φλόρινα τα ξημερώματα της παραμονής των Χριστουγέννων ανάβονται φωτιές. Γύρω από τις φωτιές τρώνε, πίνουν, χορεύουν, εσχρολογούν, εσχροπράττουν. Πρόκειται για κατάλοιπο του οργιαστικού πανηγυρισμού των οπαδών της θεότητος του ηλίου, για τον λόγο ότι ο Θεός Ήλιος αρχίζει να μπαίνει σε μεγαλύτερη τροχιά. Το έθιμο πολεμήθηκε πολύ από την τοπική εκκλησία μια 25ετία. Έγινε ευρεία διαφώτιση γραπτός και προφορικός. Το αποτέλεσμα, το έθιμο ακόμα παραμένει. Όταν πλησιάζει ο καιρός, οι περισσότεροι ελάβνονται από το δαιμόνιο της φωτιάς και ντρέπεται κανείς να βλέπει και να ακούει βαπτισμένους χριστιανούς να λένε και να κάνουν πράγματα γύρω από το είδωλο της φωτιάς που μόνο σε πυρολάτρες αρχαίων θρησκειών θα τέριαζαν. Το ίδιο ισχύει και για το κουρπάνι και για τα καρναβάλια και για τα αναστενάρια και για τα μέντιουμ και για τις μαγείες και για όλα τα άλλα σατανικά εφευρήματα που γίνονται σε διάφορα μέρη της πατρίδας μας. Δεν ξεριζώνονται λοιπόν εύκολα τα κατάλοιπα των ματαίων και εσχρών ειδόλων από τις καρδιές και τις κοινωνίες των χριστιανών. Η ευκαιρία για να μιλήσουμε για τα ειδωλολατρικά λείψανα μας δόθηκε από τον Άγιο Μάρτυρα Ιάκυνθο. Ο Άγιος προερχόταν από ευσεβείς χριστιανούς του Πόντου. Χριστιανική αγωγή πήρε τόσο από τους γονείς του όσο και από τον επίσκοπο Αμάστριδος Ηρακλίδη. Ο ζήλος του για την επικράτηση των καθαρών αληθιών του Ευαγγελίου και την εξαφάνιση των ειδωλολατρικών πλανών ήταν ένθερμος. Από ζήλο λοιπόν ορμόμενος, ο Ιάκυνθος έκοψε με το τσεκούρι ένα παλιό κούφιο εσωτερικός δέντρο πτελέας, διότι οι ειδωλολάτρες της εποχής του το θεωρούσαν ιερό. Η πράξη του θεωρήθηκε ως έγκλημα καθοσιώσεως, ως εσχάτη προδοσία. Πιάστηκε αμέσως και παραπέμφθηκε στους προύχοντας του τόπου, οι οποίοι αφού τον ξυλοκόπησαν αγρίως, του ξερίζωσαν τα δόντια και με αιχμηρά καλάμια τρυπούσαν χερέκακα το γυμνό του σώμα μέχρι θανάτου. Η μελέτη του μαρτυρίου του μάρτυρος Ιακύνθου μπορεί να μας παρακινήσει σε μία αυστηρή αυτοκριτική. Τι φρονούμε για τα έθιμα αυτά? Μήπως υπολανθάνει μέσα μας κάποια συμπάθεια προς αυτά? Μήπως δικαιολογούμε τέτοιες εκδηλώσεις στη συνείδησή μας με το ανεύθυνο και αστήριχτο σλόγγαν ότι τα έθιμα αυτά με τον καιρόν εκχριστιανίστηκαν και δεν έχουν πια λατρευτικό χαρακτήρα όπως είχα στην αρχαιότητα? Ας μην απατώμαστε. Το σκοτάδι δεν γίνεται φως. Ένα από τα δυο, ή επικρατεί ή απομακρύνεται, και η ειδωλολατρία δεν γίνεται χριστιανισμός, ή επικρατεί ή καταργείται. Ο χριστιανός δεν μπορεί να θεωρεί το σκοτάδι φως, ούτε του επιτρέπεται να ζει στο φως και στο σκοτάδι. Πάσο φαύλα πράσον μισεί το φως. Ο χριστιανός δεν είναι ανεκτό να δουλεύει και στο φως και στο σκοτάδι και στο Χριστό και στο Σατανά. Από τα βάθη των αιώνων η φωνή του Ιερού Ευαγγελιστού Ιωάννου μας προτρέπει: «Τεκνία, φυλάξατε αυτούς από των ειδώλων». Ας μη μας διαφεύγει ότι ο παραμικρός συμβιβασμός με το κακό είναι ήτιμα. Ένας είναι ο Θεός και προς αυτό μόνο αρμόζει η τιμή και η προσκύνηση, και τώρα και πάντοτε και σε όλους τους αιώνες.

ενέσομεν σήμερον τον επιπάντων Θεών ημών και τούτου τον μάρτυραν ενεφημίσομεν εν αθλήσαντα νομίμως και της νίκης το στέφος αράμενον σθένη του Πνεύματος. Ισχύν εν δυσάμενος του την ημών αγαθότητη ασθένειαν ένδοξε μάρτης φορέσαντος απεγύμνος ασιδόλων ασθενίας το μάταιον φρίαγμαν θεομακάριστε. Μονάδα τρισάριθμον εν ιζωμένην ταυτότητη αείδημε φύσεως χαίρον εκήρυξας και πολύθεον διέλυσας απάτην αθλήσας στερότατα αξιοθαύμαστε.

Σήμερα ακόμα αγαπητοί φίλοι, σήμερα 18 Ιουλίου, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μαρκέλου μαρτύρησε αφού τον ξάπλωσαν πάνω σε πειρακτωμένο κρεβάτι με αποτέλεσμα να ψηθεί ζωντανός. Σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Δασίου και Μάρωνος μαρτύρησαν διαξήφους. Σήμερα η μνήμη του Οσίου Παμβό στάθηκε στόλισμα των ασκητών του όρου της Νητρίας και ήταν σύγχρονος της Αγίας Μελάνης και του Αγίου Ισιδώρου. Ο Όσιος Παμβό ήταν μεγάλος σε όλα, στην ευσέβεια, στην ομιλία, στην σιωπή, στην συμβουλή, στην επίοικια, στην αυστηρότητα, στην πείρα, στην γνώση, στην σοφία, στην απλότητα και γενικά παντού. Ανέδειξε θαυμάσιους μαθητές όπως τον επίσκοπο Διόσκορο, τον Άμμονα και τον Ιωάννη, τον ανεψιό του Δρακοντίου. Ενώ ήταν πάντοτε εγκρατής και σκληραγωγημένος, είχε υγεία ακμαία και στη ζωή του δεν αρρώστησε καθόλου. Ο θάνατός του υπήρξε όχι μόνο ήσυχος και ανώδυνος, αλλά και ευχάριστος προς τον Ουράνιο Πατέρα. Τον κίδευσαν τα πνευματικά του παιδιά, δοξολογώντας τον Θεό που τους αξίωσε να διδαχτούν από τον μεγάλο αυτό ασκητή. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Στεφάνου από την Αμάσια, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως και Ιωάννου Μητροπολίτου Χαλκιδόνας. Ο Άγιος Στέφανος ο Δεύτερος, πριν γίνει Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, ήταν Μητροπολίτης της Αμάσιας, που ήταν και η πατρίδα του. Διαδέχθηκε στον Πατριαρχικό θρόνο τον Νικόλαο τον Πρώτο, μετά την δεύτερη Πατριαρχία του. Η ενθρόνηση του Στεφάνου έγινε το έτος 925 και πέθανε την 18 Ιουλίου του 928. Όσον για τον Μητροπολίτη Χαλκιδόνος, Άγιο Ιωάννη, δεν έχουμε βιογραφικά του στοιχεία. Απλά αναφέρεται σαν ομιλητής και από αυτόν μπορούμε να συμπεράνουμε ότι έζησε στα χρόνια των οικονομάχων. Επομένως, πρέπει να είναι αυτός για τον οποίον ο Θεόδωρος Τουδίτης είπε «Λαμπρών των της ομολογίας απενέγκάμενος Στέφανο».

σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η μνήμη του Οσίου Ονησηφόρου, του Εναναρίτα της Πάφου Ασκήσαντος, του Οσίου Φωτίου επίσης, του Κυπρίου. Τες των Αγίων Σου Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Οδυπόροι 91.9.
1: Τασά εκ των σών. Ερμηνευτική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
2: Με τη χάρη και την ευλογία του Θεού ξεκινήσαμε το δεύτερο κύκλο των ομιλιών μας που έχει να κάνει, τον κύκλο μάλλον των ομιλιών μας που έχει να κάνει με το δεύτερο μέρος της ερμηνείας και της αναλύσεως της Θείας Λειτουργίας. Πέρυσι με τη χάρη του Θεού ξεκινήσαμε από τα πολύ απλά, από την πρόθεση, από την ερμηνεία των ιερών σκευών και των αμφίων για να φτάσουμε με τη χάρη του Θεού και με τη δύναμη του Θεού στα προπήλαια της Αγίας Αναφοράς να μιλήσουμε σήμερα για το σύμβολο της πίστεως, για την κοινή ομολογία, την προϋπόθεση της αγάπης για την κοινή ομολογία και βέβαια όλα αυτά τα πράγματα τα οποία υπάρχουν και βρίσκονται μέσα στα κατανυκτικότατα κείμενα και τις ευχές των Αγίων Πατέρων μέσα στη Θεία Λειτουργία, πώς πρέπει να τα προσεγγίσουμε, με τι διάθεση καρδιάς, τι πνευματικό αγώνα πρέπει να έχουμε κάνει ώστε να μετέχουμε σε αυτό το μυστήριο των μυστηρίων. Τις προάλλες είχαμε μια συνάντηση με έναν παππούλη στο μοναστήρι και είπε κάτι πάρα πολύ όμορφο και ήθελα έτσι από την αρχή της ομιλίας να το μοιραστώ μαζί σας. Λέει, ο Χριστός λέει, μίλησε για την κοινοτική προσευχή, για τη λατρευτική προσευχή, μίλησε και για την ιδιωτική προσευχή. Την προσευχή στο ταμείο μας, στη γωνιά μας, στο σπίτι μας. Αυτή η προσευχή, λέει, όταν θέλει κάποιος, λέει, να μιλήσει με τον Πρωθυπουργό της χώρας, είναι ζήτημα βέβαια αν τον δεχτεί σε ακρόαση. Αλλά και στην καλύτερη περίπτωση που θα τον δεχτεί σε ακρόαση πρέπει καιρό πριν να μιλήσει με διάφορους ανθρώπους ώστε να του κλείσουν αυτή τη συνάντηση και να μπορέσει πλέον να έρθει σε επαφή και σε επικοινωνία με αυτό το σπουδαίο πρόσωπο. Αυτό λέει μπορεί να γίνει κατά τα ανθρώπινα και πρέπει να προηγηθεί πολύς χρόνος. Για φανταστείτε ότι ανά πάσα στιγμή μπορούμε στην προσευχή μας να μιλάμε ενώπιον με το Θεό χωρίς να ζητούμε μεσάζοντες, χρόνο, ακρόαση, τίποτα. Ανά πάσα στιγμή μπορούμε να μιλάμε με το Θεό. Αυτό η ιδιωτική προσευχή είναι η επικοινωνία με το Θεό. Αλλά η άλλη προσευχή, η κοινοτική, η λατρευτική κοινότητα είναι κοινωνία με το Θεό. Εκεί έχουμε και το μυστήριο, το κατεξοχήν μυστήριο της κοινωνίας, της θείας κοινωνίας, της θείας ευχαριστίας. Εκεί που όλος ο κόσμος γίνεται σώμα που έχει κεφαλή το Χριστό. Και μέσα στις φλέβες του ρέει πλέον το αίμα του Χριστού. Και αν στους ανθρώπους ρέει το ίδιο αίμα, τι είναι? Αδέρφια. Αυτό είναι λοιπόν που σηματοδοτεί η κοινοτική προσευχή, η κοινότητα, η κοινωνία, η θεία κοινωνία. Μιλήσαμε την προηγούμενη φορά για την αγάπη ως προϋπόθεση της ομολογίας. Αγαπήσομεν αλλήλους, λέει ο ιερέας, ή να εν ομονία ομολογήσομεν.

0: να ομολογήσω με ενομονία, πρέπει να ομονοήσουμε πρώτα. Πρέπει να ενωθούμε μεταξύ μας. Μιλήσαμε για την αγάπη ως ενεργητική πράξη. Όχι ως αδιαφορία για τον άλλον, δεν με πειράζει ποιος είναι, αλλά ως ενεργητική πράξη. Αγαπώ και θυσιάζομαι για τον άλλον. Και τι να ομολογήσουμε? Το τριαδικό δόγμα, τη βάση, το θεμέλιο λίθο της πίστεώς μας. Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα, τριάδα ομοούσιον και αχώριστον. Μιλήσαμε για το ομοούσιον και το ομοιούσιον λίγο στην προηγούμενη συνάντησή μας και βεβαίως για το αχώριστον. Ο ιερέας θα πει τα στήρας. Θυμάστε που είπαμε για τους θυρωρούς που κλείνανε τις πόρτες και δεν αφήνανε και κανένα να μπει και κανένα να βγει από την εκκλησία. Και βεβαίως μιλήσαμε ότι παραβολικά ή συμβολικά, αν θέλετε, μιλάει η εκκλησία μας και για τους λογισμούς που μπαίνουν εκείνη την ώρα, ιδίως την ώρα της λατρείας μέσα, και ζητούν και αυτοί το χώρο τους μέσα στο μυαλό μας την ώρα ειδικά της Θείας Λατρείας. Τότε ο ιερέας, μπαίνοντας στο ιερό, λέει τα στήρας εν σοφία πρόσκομεν, σηκώνει, κάνει μια πράξη που πρέπει λίγο να τη δούμε και να την ερμηνεύσουμε. Ήδη στην Αγία Τράπεζα υπάρχουν τα τίμια δώρα, δεν έχουν καθαγιαστεί, είναι ακόμα κρασί και ψωμί, είναι άρτος και ίνος, δεν είναι σώμα και αίμα. Θα σηκώσει λοιπόν, αν είναι μόνος του λειτουργός, θα σηκώσει τον αέρα αυτόν που τοποθετεί στην πλάτη του κατά την έξοδο των τιμίων δώρων, στα Άγια όπως λέμε και συνηθίζομαι, που το φοράει στην πλάτη του, και θα το κρατήσει πάνω από τα τίμια δώρα και θα αρχίσει να το κινεί ρυθμικά κατά την ώρα της απαγγελίας του πιστεύω, που ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής λέει ότι στην αρχαία εκκλησία γινόταν από όλο τον κόσμο, όλος ο κόσμος απήγγειλε το πιστεύω. Τα τελευταία χρόνια συνήθως το απαγγέλει και κάπως εμελός ο ψάλτης. Είναι λάθος η αρχαία παράδοση της εκκλησίας μας ότι όλος ο κόσμος μετήχε της απαγγελίας του πιστεύω. Έχει λοιπόν τον αέρα και τον κινεί πάνω από τα τίμια δώρα και λέει και αυτός το πιστεύω από μέσα του. Νωρίτερα δε, πριν ολοκληρωθεί το πιστεύω, έχει κατεβάσει τον αέρα, τον έχει διπλώσει και ετοιμάζεται να πει το στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβο. Σε αυτή την κίνηση του ιερέα, στην κίνηση του αέρα, υπάρχει ένα συμβολισμός και υπάρχει και μια κίνηση πραγματική η οποία μας έρχεται από τα χρόνια των πρώτων αιώνων της Εκκλησίας μας. Η Εκκλησία γνωρίζεται ότι τα πρώτα χρόνια τελούσε τη Θεία Λειτουργία σε μέρη εμπερίστατα, σε φυλακές, σε χώρους, σε κατακόμβες, σε χώρους δηλαδή που δεν ήταν καθόλου ιδανικοί. Σήμερα οι ναοί μας είναι καθαροί, δεν έχουν ζωήφια, όλα αυτά τα πράγματα, και τελούσαν τη Θεία Λειτουργία όπου μπορούσαν, κρυφά από τους άλλους ανθρώπους και όπου έβρισκαν. Η κίνηση λοιπόν αυτή του αέρα κρύβει μια ιστορική πράξη της Εκκλησίας μας. Την ώρα που ο ιερέας ετοιμαζόταν για την Αγία Αναφορά, υπήρχαν πάντοτε από πάνω του υποδιάκονοι. Αυτό γίνεται στη Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου, του Αδελφοθέου μέχρι σήμερα, οι οποίοι με μικρά εξαπτέρυγα ρύπιζαν, δηλαδή κουνούσαν τα εξαπτέρυγα και δεν άφηναν τα ζωήφια, μύγες και τα λοιπά να πάνε μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Μια τέτοια πράξη καθρεφτίζει αυτή η κίνηση του ιερέα, η οποία ουσιαστικά διώχνει αν υπάρχει κάποιο ζωήφιο, και μάλιστα τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα μικρό ύφασμα στρογγυλό το οποίο τοποθετούμε πάνω από το Άγιο Ποτήριο για να μην μπει κάποιο ζωήφιο εκείνη την ώρα μέσα. Το ένα είναι αυτό είναι ιστορικό γεγονός. Το άλλο όμως είναι ένα συμβολικό γεγονός. Ο ιερέας με αυτόν τον αέρα που κάνει συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο έρχεται να επισκιάσει και να σκεπάσει τα τίμια δώρα. Θα το θυμηθούμε στις ευχές που θα ακολουθήσουν, επικαλούμεθα τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία ζητούμε από το Θεό να στείλει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να σκεπάσει τα τιμιά δώρα και να μεταβάλει το ψωμί και το κρασί σε σώμα και σε αίμα Χριστού. Όταν λοιπόν ο ιερέας μας προσκαλεί να ομονοήσουμε και να ομολογήσουμε, τι μας ζητά να κάνουμε αυτό, τι μας λέει? Μας λέει καταρχάς να ομολογήσουμε, και είναι χρέος να ομολογήσουμε την πίστη μας, όχι σε χώρο άλλων αλλά μέσα στην εκκλησία μας, ως προϋπόθεση της βίωσης του μυστηρίου. Λέει, όσοι καλούνται να ζήσουν, να κοινωνήσουν το Χριστό, πρέπει όχι μόνο να βιώνουν το Χριστό αλλά και να τον ομολογούν το Χριστό. Αυτό γίνεται, αν θέλετε, και μια αναφορά όχι μόνο την ώρα της λατρείας αλλά και τη στιγμή και την καθημερινότητα της ζωής μας. Για να μπορούμε να είμαστε συνειδητά μέλη της Εκκλησίας, πρέπει να έχουμε αυτές τις προϋποθέσεις, δηλαδή να βιώνουμε το Χριστό στη ζωή, να τον ομολογούμε με τη ζωή και το λόγο μας και να μετέχουμε στην ευχαριστηριακή στην ευχαριστηριακή σύναξη της Εκκλησίας μας. Οι πατέρες έχουν οριοθετήσει τα πράγματα και δεν μπορεί καθένας να ζει μια εθελοθρησκεία, δηλαδή όπως θέλει και όποτε θέλει και αυτό θέλει ο Θεός και αυτό δεν το θέλει ο Θεός και άστα αυτά, και ο Θεός συγχωρεί αυτούς τους ανθρώπους που τρώνε κρέας, τους άλλους δεν συγχωρεί, επειδή εμείς είμαστε και καλά ότι δεν κρίνουμε τους άλλους, αλλά είμαστε από αυτούς που τρώνε κρέας. Λοιπόν, ο Χριστός που είπε να μην κρίνετε τον αδελφό σας, ο Χριστός είπε να μην τρώτε, να νηστεύετε, και η πρώτη πράξη που έκανε ο Χριστός ήταν να νηστέψει πριν ξεκινήσει το έργο του μέσα στην πόλη των Ιεροσολύμων και μέσα στα περίκορα της Ιουδαίας. Επομένως δεν μπορούμε να κόβουμε και να ράβουμε τον Χριστό στα μέτρα τα δικά μας. Πρέπει να ράβουμε τον εαυτό μας στα μέτρα του Χριστού. Αυτό λοιπόν πρέπει και είναι ανάγκη να γίνεται μέσα στη λατρεία. Η σειρά της Εκκλησίας μας, ομόνοια, ενότητα του σώματος, βίωμα προσωπικό, ομολογία, ό,τι είμαστε το ομολογούμε, δεν τρεπόμαστε για αυτό που είμαστε, και αν τρεπόμαστε πρέπει να αναρωτηθούμε πόσο αγαπάμε αυτό που λέμε πως πιστεύουμε, έτσι, μικρές προδοσίες που συνιστούν μεγάλες προδοσίες, και βεβαίως ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι αυτό που λέμε πως αυτά είναι προϋποθέσεις ώστε να ζήσουμε το ευχαριστηριακό σώμα. Ομολογώντας την πίστη μας, την κοινή μας πίστη, επιβεβαιώνουμε και την ενότητά μας. Δεν έχουμε άλλη ενότητα μέσα στην Εκκλησία παρά μόνο την Αγία Τριάδα. Γι' αυτό και το σώμα της Εκκλησίας, πολύ ωραία ο Παύλος χρησιμοποιεί την Εκκλησία, την έννοια του σώματος. Το σώμα είναι διαφορετικό. Το χέρι δεν είναι ίδιο με το άλλο χέρι. Ούτε το χέρι είναι ίδιο με το πόδι. Το καθένα έχει το ρόλο του, τη διακονία του, τη θέση του. Δεν μπορεί, λέει, να σηκωθεί το χέρι και να πει στο πόδι: σήμερα δεν σε θέλω, δεν δουλεύω για σένα, δεν σε χρειάζομαι. Η ενότητα του σώματος σώζει τη διαφορετικότητα ενός εκάστου, αλλά στην ενότητα ενός σώματος. Ο εγκέφαλος δίνει εντολές, τα χέρια εκτελούν. Το ίδιο μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Ο Χριστός είναι ο εγκέφαλος, θα λέγαμε, η κεφαλή. Εμείς είμαστε τα μέλη. Εκείνος δίνει εντολές, εμείς πραγματοποιούμε. Ο καθένας στο ρόλο του, στο διακόνημά του, στο καθήκον του. Ο ένας στο μοναστήρι του, ο άλλος στο θυσιαστήριο, ο άλλος στην οικογένεια, ο άλλος η άλλη στην κουζίνα, στα ρούχα, στο μετερίζει που έθεσε ο Θεός τον κάθε άνθρωπο. Δεν είμαστε όλοι για όλα, ούτε μπορούμε να πούμε ότι εδώ που είμαι ο Θεός δεν μου έχει δώσει κανένα ρόλο. Εκεί που σε έχει ο Θεός, εκεί ο Θεός θα σε ανταμώσει και εκεί θα σε βρει. Πώς οι Άγιοι, λέει ο πατήρ Δοσίθιος, ο ηγούμενος της Τατάρνας, πολύ ωραίο, πώς οι Αγίες ανάγκη, καθαρίζοντας κρεμμύδια και φυσώντας φωτιές. Δηλαδή τότε που ανάβανε τα ξύλα, τις πυροστιές για να βάλουν τα καζάνια. Εκεί του ζήτησε ο Θεός να κληθούν να αγιάσουν, από εκεί θα ζητήσει την κλίση τους και τον αγώνα τους. Λέμε λοιπόν εκείνη την ώρα και απαγγέλουμε το σύμβολο της πίστεως. Τι είναι το σύμβολο της πίστεως, η λέξη, θα λέγαμε σήμερα, η σημαία μας. Το φλάμπουρό μας, το μπαϊράκι που λέγανε στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Ό,τι είμαστε είναι η έκφραση της ορθόδοξης πίστης, έτσι όπως λέει τα τροπάρια των Αγίων Πατέρων, που βραχή ρήματι και πολλή συνέση, δηλαδή με λίγα λόγια και πολλή σύνεση, βαθιά νοήματα, όχι απέραντα λόγια, αλλά με λίγα λόγια, συνοπτικά, τόσο συνοπτικά που να γίνονται κτήμα του μυαλού και της καρδιάς, οι πατέρες θεολόγησαν και οριοθέτησαν την αλήθεια από το ψέμα. Όταν γράφτηκαν τα άρθρα του συμβόλου της πίστεως, υπήρχε λόγος που γράφτηκαν αυτά τα πράγματα. Τα πρώτα, παραδείγματος χάρη, γράφτηκαν απέναντι στον Άριο, όταν αυτός έλεγε ότι ο Χριστός είναι κτίσμα του Πατρός και όχι Θεός. Άρα το σύμβολο της πίστεως, το δεύτερο άρθρο, μιλάει και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Εκεί απαντά στους αιρετικούς. Αυτό κάνει λοιπόν η Εκκλησία, οριοθετεί την αλήθεια από το λάθος. Λέει, όσοι ακολουθείτε αυτό, είστε σωστοί. Όσοι περνάτε τη γραμμή, βρίσκεστε στην πλάνη. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτής της εμπειρίας, τι είναι το πιστεύω, πώς μας έρχεται το πιστεύω μέσα στους αιώνες. Τα μεγάλα μας αδέρφια, οι Άγιοι Απόστολοι, έζησαν κοντά στο σαρκωμένο Χριστό. Περπάτησαν μαζί του στα μονοπάτια της Ιουδαίας και της Γαλιλαίας. Άκουσαν τις διδαχές του και παρακολούθησαν τα θαύματά του. Και όλα αυτά μας τα μετέδωσαν μέσα από τα Ιερά Ευαγγέλια. Ακόμα έγιναν αποδέκτες του Ευαγγελίου του. Κοινώνησαν από τα χέρια του το σώμα και το αίμα του. Αντίκρισαν τις σταγόνες του Ιδρώτα στον κήπο της Γεθσημανή. Τον είδαν με αγκάθινο στεφάνι την ημέρα που τον χτυπούσαν οι Ιουδαίοι. Μιλούσαν μαζί του μετά την Ανάσταση. Τον είδαν αναστημένο. Δέχτηκαν την ευλογία της ειρήνης. Ο πρώτος χαιρετισμός, ο Αναστάσιμος του Χριστού, έλεγε ειρήνη σε όλους, ειρήνη πάση. Έτσι. Αυτός ο χαιρετισμός, ο χαίρε, να είσαστε χαρούμενοι, αναστάσιμοι. Πήραν το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής, δέχτηκαν την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Αφοσιώθηκαν τέλος στην εξαγγελία του μηνύματός του. Μεγαλύτερη απόδειξη ότι ο Χριστός αναστήθηκε είναι ότι οι μαθητές σφαγιάστηκαν, κρεμάστηκαν, σταυρώθηκαν για τον Χριστό. Αν δεν τον είχαν δει αναστημένο, ποιος σταυρώνεται για ένα φάντασμα, ποιος σταυρώνεται για μια ιδέα. Αν δεν ήταν σίγουρος ότι ο Χριστός αναστήθηκε, ποιος βάζει το κεφάλι του στον τορβά για ένα τίποτα, για ένα ψέμα. Αυτοί που τον εγκατέλειψαν όταν ζούσε, δεν τον άφησαν όταν αναστήθηκε. Εδώ έχουμε τη δύναμη της Αναστάσεως. Πώς μπορεί τα αρνιά, πώς μπορεί τους λαγούς να τους κάνει λιοντάρια. Αυτή ήταν η δύναμη της πίστεως. Και όλες αυτές οι μοναδικές και καταπληκτικές εμπειρίες μεταφέρθηκαν μέσω των Αποστόλων σε ολόκληρη την Οικουμένη. Οι πληροφορίες για την ενανθρώπιση του Χριστού, για την προσφορά της θυσίας του, καταγράφηκε στις συνειδήσεις των εποπτών της ζωής του Χριστού και καταχωρήθηκαν στα Ιερά Ευαγγέλια. Δηλαδή αυτό το πράγμα ήταν προσωπικές μαρτυρίες και εμπειρίες των Αποστόλων που πέρασαν μέσα στα Ιερά Ευαγγέλια. Δεν είναι θεωρίες, υπήρξαν άνθρωποι που τον είδαν και τον έζησαν, που τον ακούμπησαν, που άγγιξαν τις πληγές του, που τον είδαν να σαρκώνεται, να θαυματουργεί, να πεθαίνει, να αναστένεται. Υπάρχουν άνθρωποι με επώνυμο, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ταυτότητα. Δεν είναι θεωρία η πίστη μας, έχει να κάνει με μια ιστορική, με ένα ιστορικό στίγμα. Με αυτό το στίγμα που μας λέει ότι ο Χριστός υπήρξε. Γιατί υπάρχει μια τεράστια θεωρία μέσα στην εκκλησιαστική ιστορία που λέει αυτά είναι αέρας. Δεν υπήρχαν ποτέ, δεν έγιναν τίποτε και δεν υπήρχαν ιστορικές βάσεις. Είναι λάθος. Μες στην εκκλησία μας μιλάμε πάντοτε με ονόματα. Αυτός το είδε, λέει ο Ιωάννης, λέει ο Λουκάς, εγώ ήμουνα μπροστά, λέει τους ανθρώπους που ήταν μπροστά, χωρίς να κρύβουν δε και τα δικά τους πάθη και τις δικές τους καμιά φορά γκρίνιες και φιλοδοξίες. Πράγμα που καθιστά το κείμενο πέρα για πέρα αλήθινο. Στη συνέχεια λοιπόν η πληρότητα της αποστολικής διδαχής αναβλύζει από την ανώθευτη πηγή των αυτοπτών μαρτύρων και κυλά μέσα στις γενιές, μέσα από όλη τη γενιά των χριστιανών ως την εποχή μας, με τη φρεσκάδα της άμεσης εμπειρίας. Το σύμβολο λοιπόν της πίστεως είναι η σύνοψη όλων αυτών των εμπειριών των ανθρώπων που είδαν και έζησαν τον Χριστό, όχι μόνο εν σώματι όσο ζούσε, αλλά και πνευματικό το τρόπο, όπως ο Παύλος, ο οποίος τον συνάντησε στον δρόμο προς τη Δαμασκό, ως πνευματική εμπειρία, ως θεόπτης πλέον, ο Απόστολος Παύλος, αλλά και ως εμπειρία όλων των χριστιανών και των μαρτύρων, που ζούσαν τον Χριστό σαν παρηγοριά, σαν φως, σαν δύναμη μέσα στις φυλακές και εν μέσω του μαρτυρίου. Όλη αυτή λοιπόν η εμπειρία καταχωρίζεται μέσω των Αγίων Πατέρων και μέσω των Οικουμενικών Συνόδων, του μεγάλου δηλαδή οργάνου στο οποίο συνεδριάζουν οι πατέρες, οι θεοφόροι. Μέσα σε αυτό λοιπόν έρχεται όλη η πίστη των αιώνων και καταχωρείται στα κείμενα, στα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως. Ό,τι έζησαν οι Απόστολοι, ό,τι βίωσε η Εκκλησία ως εμπειρία και πράξη, ό,τι βίωσαν οι μάρτυρες μέσα στις φυλακές και τα μαρτύρια, το έκαμε κείμενο γραπτό η σοφία των θεοφόρων πατέρων. Αυτό είναι το σύμβολο της πίστεως. Το πιστεύω λοιπόν είναι, όπως είπαμε, η απόρρια της σοφίας των Αγίων Πατέρων. Το σύμβολο της πίστεως ιστορικά πρέπει να πούμε ότι συντάχθηκε σε δύο, στις δύο πρώτες οικουμενικές συνόδους. Η Οικουμενική Σύνοδος η πρώτη της Νικαίας που έγινε το 325 και συνέταξε τα 7 πρώτα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως, 325 όπως βεβαίως μετά Χριστόν, και καταδίκασε τον Άριο, τον μεγάλο αυτόν αιρετικό, ίσως τον μεγαλύτερο, αν δεν υπήρχαν οι Ιαχωβάδες, θα λέγαμε σήμερα ότι ο μεγαλύτερος αιρετικός είναι ο Άριος. Αλλά τον Άριο τον έχουν ξεπεράσει οι Ιαχωβάδες. Είναι ένα βήμα παραπάνω ο Άριος, οι Ιαχωβάδες. Τι είναι οι Ιαχωβάδες? Είναι η μούργα, όπως λέμε στο λάδι. Ό,τι κατακάθεται από το λάδι, από όλες τις αιρέσεις, αυτό είναι οι Ιαχωβάδες. Δηλαδή έχουν μέσα όλον τον αριανισμό. Δέχονται ότι ο Χριστός είναι κτίσμα του Πατέρα, δεν είναι Θεός. Δεν δέχονται την Παναγία μας, δεν δέχονται την Παρθενία της Θεοτόκου, δεν δέχονται τη Δευτέρα Παρουσία. Ό,τι λέει ο Άριος τα δέχονται όλα. Και βάζουν βέβαια και δικά τους πράγματα, όπως είναι τα διάφορα μεταφυσικά που βάζουν εκεί πέρα, την αποκατάσταση της Βασιλείας του Θεού βέβαιος, και όλα αυτά τα θεωρητικά και πάνω απ' όλα πολύ χρήμα. Έτσι. Γιατί όλα αυτά τα πράγματα έχουν μέσα τους κυρίως αυτές τις διαστάσεις. Διαστάσεις δηλαδή που έχουν να κάνουν με την εξουθένωση ουσιαστικά των ανθρώπων και βεβαίως απομυζούν όλη την ενέργεια και τη δραστηριότητα αυτών των ανθρώπων. Ανθρώπων θύματα που τους παίρνουν και τους καθιστούν πραγματικά θύματα. Το δεύτερο, η δεύτερη σύνοδος που συνθέτει τα επόμενα πέντε είναι η Σύνοδος της Κωνσταντινούπολης που έγινε το 381 στην Κωνσταντινούπολη επίσης από Αγίους Θεοφόρους Πατέρες και η οποία μιλά για το Άγιο Πνεύμα και βεβαίως για την Εκκλησία και την Ανάσταση των Νεκρών, την εσχατολογική δηλαδή διάσταση της Εκκλησίας μας. Τελειώνω το πιστεύω λέγοντας προσδοκώ Ανάσταση Νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Μια στεγνή ομολογία του Συμβόλου της Πίστεως που θα περιορίζεται μόνο στην τυπική απαγγελία του Συμβόλου μέσα στο ναό και δεν θα εκβάλει το σύμβολο της πίστεως στην καθημερινή μας πράξη, όπως καταλαβαίνετε, είναι πράγμα ανούσιο. Δεν έχει σημασία τόσο να το λέμε, όσο περισσότερο έχει να το ζούμε και να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Δεν αποτελεί βεβαίωση πως η προσωπικότητά μας είναι προσανατολισμένη στη μεγάλη προσφορά του σαρκωμένου Λόγου του Θεού που κορυφώνεται στη Σταυρική Θυσία. Ο Απόστολος Παύλος, εκείνος που δέχτηκε θαυμαστές αποκαλύψεις και πλούτησε με τα βιώματά του, μας εμπιστεύεται τη μαρτυρία της καρδιάς. Εγώ λέει, ονείν ζω εν σαρκή, εν πίστη ζω, τι του Υιού του Θεού, το αγαπήσαντός με και παραδόντος εαυτόν υπέρ εμού. Γράφει στην προς Γαλάτας. Η ζωή μου δεν είναι αυτονομημένη με την πίστη μου. Δεν μπορώ να πω δηλαδή πως πιστεύω ή πως απαγγέλω το σύμβολο της πίστεως ή το ξέρω το σύμβολο της πίστεως και ουσιαστικά να αγνοώ αυτή την πίστη και αυτό το νόημα στη ζωή μου. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως στην απαγγελία του πιστεύω τη λέμε πάρα πολλές φορές σε όλη τη διάρκεια της ημέρας σε πολλές ακολουθίες. Από τον μεσονυκτικό το πρωινό μέχρι το απόδειπνο το βράδυ. Που λέμε πάντοτε το πιστεύω. Από τη Θεία Λειτουργία που είναι η κορυφαία λατρευτική στιγμή της Εκκλησίας μας και όλων μας, βεβαίως και από το ξεκίνημά μας με την είσοδό μας μέσα στην Εκκλησία. Θυμηθείτε ότι ο ανάδοχος τώρα, που έχει καταντήσει βέβαια και το λέει ο ψάλτης πλέον, γιατί ποιος ανάδοχος ξέρει το πιστεύω τώρα, μεγάλες κουβέντες. Άμα είναι κανένας Αλβανός που έχει κατηχηθεί λίγο, μπορεί να το πει το πιστεύω. Η δική μας είναι σαν Τούρκοι. Παίρνουν το πιστεύω και το έχουν έτσι και νομίζουν ότι κάτι έχει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρουν μόνο τι ρούχα θα πάνε στο παιδί, τι σταυρό θα του πάρουν, τι καπέλο θα του πάρουν, τι αυτά, τι θα φοράει ο κουμπάρος, τι θα φοράει αυτή, τι ρούχα θα δείξουμε, πού θα γίνει το μυστήριο, πόσοι θα έρθουν, τι φωτογράφια, τι φάει θα έχουμε μετά, η πολύ ωραία τελετή, και να πάρει το όνομα το παιδί, να έχουμε το φωνάζουμε, δηλαδή κατάντημα. Αυτό δεν είναι μυστήριο. Αυτό είναι μια θεατρική παράσταση. Το ουσιαστικό είναι να καταλάβεις το μυστήριο και να... Πέντε νοματέους, συγγενείς, εκεί. Εγώ δεν σου λέω να μην χαρείς, αλλά έχουμε κάνει όλα τα πράγματα, φορτώσαμε το μυστήριο με ένα σωρό ξεύτια και χάσαμε την ουσία του μυστήριου. Τι γίνεται τότε, τι γίνεται. Και το λευκό έχει αντικατασταθεί, πια του παίρνουν του παιδιού και φοράει και γίνεται μια μαριονέτα. Τα λευκά δεν είναι... Επειδή δεν έχουμε άλλο ρούχο να του βάλουμε του παιδιού. Τα λευκά είναι επειδή λευκό βγαίνει από την κολυμπήθρα το παιδί. Είναι άγιο εκείνη την ώρα. Το χρώμα δεν είναι συμβολικό, είναι ουσιαστικό εκείνη την ώρα. Και ο σταυρός που του βάζουμε είναι ο σταυρός που κανονικά φέρει στο λαιμό του, αλλά ουσιαστικά φέρει στην πλάτη του. Από εκείνη την ημέρα γίνεται δούλος Χριστού. Σταυρώνεται, χρύεται, λαμβάνει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Αν οι άνθρωποι καταλαβαίνανε τι κάνουν και τι ζουν την ώρα του βαπτίσεως, θα θέλανε κάθε φορά να βαπτίζονται. Οι ίδιοι να βαπτίζονται. Και να βαπτίζουν πάλι και πάλι τα παιδιά τους. Και όχι να χαντακώνουν, να χάνουν τέτοιες χρυσές ευκαιρίες στη ζωή τους. Λες και να ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Να χάνεται όλο το μυστήριο και όλη η ουσία του μυστηρίου μόνο και μόνο για να μην κακοκαρδιστούν τα πεθερικά και μην πούνε πως δεν δώσαμε και τα δώρα και τα μπομπονιέρες και τα αυτά. Και φορτώσαμε το σημαντικό με το απόλυτο τίποτα και χάσαμε το σημαντικό. Σε παρένθεση. Εκεί λοιπόν λέμε το πιστεύω και εκεί πραγματικά θα απαγγέλουμε την πίστη μας. Ξεκινάει λοιπόν το πιστεύω και λέμε πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Σίγουρα το πιστεύω ξεκινάει με την λέξη η οποία ουσιαστικά νοηματοδοτεί, γι' αυτό και ταιριάζει σε κάθε ένα άρθρο του συμβόλου της πίστεως. Εμείς το τοποθετούμε στο πιστεύω εις ένα Θεόν, αλλά ουσιαστικά είναι και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν πιστεύω. Και εις το Πνεύμα το Άγιο πιστεύω. Εις μία Αναγία Καθολική πιστεύω. Είναι το πιστεύω που ουσιαστικά ταιριάζει με όλα. Αυτή λοιπόν η λέξη κλειδί, πιστεύω. Μεγάλη φράση, μεγάλη λέξη. Πραγματικά μπορεί να πει ο άνθρωπος ότι πιστεύω. Πόσες φορές ανοίγουμε το στόμα μας και λέμε πιστεύω. Ας αναρωτηθούμε όμως και ας βάζουμε εκείνο το σημείο της τήξης στο ερωτηματικό. Πιστεύω. Πολλές φορές το απαγγέλω με το πιστεύω, αλλά αναρωτιόμαστε έτσι με το ερωτηματικό στα χείλη. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα. Ας κάνουμε έτσι μια μικρή αναδρομή μέσα μας. Και κάθε φορά στο αναζητούμε και στο μυστήριο της εξομολόγησης, γιατί καμιά φορά στην εξομολόγηση πηγαίνουμε να πούμε του παπά πόσο καλοί είμαστε. Πόσο καλοί άνθρωποι είμαστε, κανένας ανθρώπου κακό δεν θέλουμε, με πειράζουνε δεν πειράζω, με χτυπούνε δεν χτυπώ, όλοι οι καλοί άνθρωποι περνάνε από προς. Όμως πρέπει να αναρωτηθούμε εκεί από το γυαλό, γιατί άμα θέλει κανείς να ταξιδέψει βαθιά, πρέπει να ξεκινήσει από το γυαλό. Και ο γυαλός εκεί, το λιμανάκι, είναι η πίστη. Δεν μπορεί να πει ο άνθρωπος ότι μπορεί να ταξιδέψει μεσοπέλαγα, να τα βγάλει πέρα με τα κύματα της ζωής, αν δεν ξέρει να κολυμπάει στα ρηχά. Και τα ρηχά είναι η πίστη. Είναι το α και το ω. Δεν μπορείς να χτίσεις σπιτικό άμα δεν βάλεις θεμέλια. Πίστη μας λείπει. Και το αν ρωτήσεις κάποιον να πιστεύεις στον Θεό. Πιστεύω, όλοι πιστεύουμε. Έτσι. Αλλά ξέρετε πού φαίνεται το έλλειμμά μας. Όταν δυσκολεύουν τα πράγματα. Όταν έρχονται τα πράγματα έτσι όπως δεν τα θέλουμε ή δεν τα έχουμε προγραμματίσει. Τότε πραγματικά πρέπει να αναρωτηθούμε εκείνη την ώρα. Είμαστε κι εμείς σαν τους υπόλοιπους ανθρώπους που τα βάζουμε πολλές φορές με το Θεό, χρεώνουμε το Θεό για τη μαύρη ζωή μας. Ή πρέπει να γίνουμε σαν και εκείνο το μακάριο Ιώβ και να επαναλαμβάνουμε αυτό που λέμε στο τέλος κάθε θείας λειτουργίας ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νη και έως το αιώνος. Δηλαδή, ο Κύριος έδωκε, Κύριος, ο Κύριος αφήλειτο. Δηλαδή, ο Κύριος έδωσε, ο Κύριος παίρνει. Ο Θεός τα δίνει, ο Θεός τα παίρνει. Όπως έδωξε λέει στον Κύριο, έτσι λέει να ακολουθήσουμε. Αυτό που φάνηκε καλό για τον Θεό, αυτό είναι. Δύσκολο να το λες. Πιο δύσκολο να το ζεις. Μακάριος ο άνθρωπος που έχει κάνει κτήμα και έχει βγάλει αυτό το σημείο το ερωτηματικό από τη ζωή του και έχει βάλει την κατάφαση. Πιστεύω εις ένα Θεό. Με όλη τη δύναμη της καρδιάς και με όλο το ψυχοσωματικό είναι. Πιστεύω εις ένα Θεό. Ένας Θεός. Πατέρας, η λέξη πατέρας ουσιαστικά μας καθιστά εμάς παιδιά του. Αυτή η ιστορική σχέση που αναπτύσσεται μέσα στην Εκκλησία μας γλυκαίνει και εμάς σε καιρούς αγριάδας. Ξέρεις, λέει κάποιος παππούλης, εμείς οι άνθρωποι μπορεί να είμαστε λέει κάποτε αγνώστου πατρός, αλλά δεν είμαστε ανυπάρκτου πατρός. Κάθε ένας μας έχει έναν πατέρα. Λοιπόν, ένας άπιστος άνθρωπος είναι αυτός που λέει όχι μόνο δεν ξέρω τον πατέρα μου, αλλά θεωρώ ότι δεν έχω και πατέρα. Ένας άφρον άνθρωπος, τρελός. Μόνο ένας τρελός μπορεί να πει δεν έχει πατέρα. Λοιπόν, μόνο ένας τρελός μπορεί να πει ότι δεν πιστεύει στον Θεό. Παντοκράτορα σημαίνει αυτός που έχει όλη την κτήση στα χέρια του. Που όλα είναι δικά του. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην είναι δικό του. Ποιητήν ουρανού και γης. Που έφτιαξε τον ουρανό και τη γη. Ποιητής. Τα ποίηματά του, τα έργα του. Το ουρανού και γης. Διότι υπήρξε, κατασκευάστηκε πρώτα ο αόρατος κόσμος ουρανού και γης. Και μετά φτιάχτηκε η γη. Αυτό το κόσμο της βασιλείας. κόσμος, γιατί τον λέμε κόσμο. Η λέξη είναι κόσμημα, στολίδι, γι' αυτό τον λέμε κόσμο. Μην κοιτάτε τώρα που τον καταντήσαμε σκουπίδια. Κόσμο τον λέμε γιατί είναι στολίδι. Ήτανε. Τώρα είναι καθρέπτισμα δικό μας. Σκουπίδια εμείς. Σκουπίδια είναι και ο κόσμος μας. Ήταν ο κόσμος παλιά ο άνθρωπος κόσμος, κόσμημα. Κόσμημα ήταν και ο κόσμος του. Κόσμημα ήταν και αυτό που τον περιέβαλε. Ο κόσμος είναι η εικόνα του πρίγκιπα. Κατέστησε ο Θεός πρίγκιπα τον άνθρωπο και του είπε: αυτό είναι το βασίλειό σου. Άμα ήταν καλός αυτός, θα ήταν καλό και το βασίλειό του. Άμα είναι κακός ο άνθρωπος, είναι κακό και το βασίλειό του. Έτσι πάνε τα πράγματα. Ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και αυτόν που βλέπουμε και αυτόν που δεν βλέπουμε. Αυτή η εμπιστοσύνη στη δημιουργία του Θεού, στην παντοδυναμία του Θεού, στο ότι εμείς είμαστε απλώς ένας μικρός κόκκος άμμου μέσα στο άπειρο. Αλλά αυτό μου δημιουργεί ένα δέος. Δεν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε, πού βρίσκομαι. Μου δημιουργεί ένα δέος, ένα φόβο, ένα μεγαλείο μπροστά στη μεγαλοσύνη του Θεού. Πόσο μεγάλος είναι ο Θεός, πόσο μικρός είμαι εγώ. Αλλά ταυτόχρονα μου θυμίζει ότι για μένα τον κόκκο της άμμου ο Θεός έχει το νου του. Έχει πρόνοια για μένα τον τελευταίο κόκο. Την τελευταία άκρη της άμμου. Με έχει στο μυαλό του. Η αίσθηση αυτής της πίστης μου δίνει σιγουριά, ασφάλεια, δύναμη να συνεχίσω τη ζωή μου. Λέει τα υπόλοιπα άρθρα του συμβόλου της πίστεως. Και εις ένα Κύριον, αυτό το και ουσιαστικά πηγαίνει στο πιστεύω, ε. Πιστεύω στον Πατέρα και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός, πέστε το, γεννηθέντα παρακολουθείτε, προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγέννητο. Όλη η θεολογική φράση, έκφραση της Εκκλησίας μας κρύβεται σε αυτό το κομμάτι του συμβόλου της πίστεως. Σε ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, Γιος του Θεού. Δεν είναι ένας από τους ανθρώπους. Ο Θεός δεν έχει άλλους γιους κατά φύσιν. Είμαστε παιδιά του Θεού, γη του Θεού κατά χάριν. Ο Χριστός λοιπόν είναι Γιος του Θεού, τον Υιόν του Θεού. Προπάντων των αιώνων. Όταν λέει προπάντων των αιώνες, κάποτε δημιουργήθηκε ο χρόνος. Όταν λέει προπάντων των αιώνων, ο άνθρωπος όταν ακούει αιώνες βάζει μια αρχή στο μυαλό του. Όταν λέει προπάντων των αιώνων, λέει ότι από αυτό που βάζει στο μυαλό σου που ξεκινά, από αυτό υπήρξε πριν ο Χριστός. Άρα είναι ο Χριστός άχρονος. Δεν έχει εποχή που γεννάται ο Χριστός. Δεν υπήρξε εποχή που δεν υπήρξε, όπως λένε οι πατέρες. Δεν ήταν κάποτε που δεν ήταν. Υπήρχε από πάντα. Όταν γεννάτε δεν δημιουργείται, ενσαρκώνεται. Υπήρχε δηλαδή πριν τη σάρκωσή του. Ο Άριος πέφτει σε αυτή την παγίδα, ότι ξεκινάει η ζωή του Χριστού με τη γέννα του. Η θεολογία της Εκκλησίας μας λέει υπάρχει και κατεβαίνει παίρνοντας μορφή ανθρώπινη και γίνεται άνθρωπος. Όταν αναλαμβάνεται στους ουρανούς με την ανάληψη, κάθεται λέει στα δεξιά του Πατρός, στο θρόνο από τον οποίο δεν έφυγε ποτέ. Πώς γίνονται τώρα αυτά τα πράγματα? Πώς μπορούμε να λέμε ναι, τα κατάλαβες, τα κατάλαβα? Δεν είναι αυτά. Τι γίνεται, τι είναι αυτό? Εδώ λοιπόν χώρα είναι η πίστη. Γιατί η πίστη λέει ο Παύλος, πραγμάτων έλεγχο σου βλεπωμένων. Δηλαδή να είσαι σίγουρος ότι πίσω από την πλευρά του τείχου είναι πράγματα και ας μην τα έχεις δει. Η Εκκλησία μας όταν λέει μια φράση, λέει για το Θεό, άναρχος αρχή. Όταν λέμε αρχή εννοούμε κάτι που αρχίζει. Έχει αρχή και τέλος. Άναρχος σημαίνει ότι δεν έχει αρχή. Εκεί που λες ότι το οριοθέτω, ξέρω τι είναι. Σου λέει ο Θεός, αυτό που ξέρεις είναι παραπάνω. Λέει, υπερούσιος ουσία. Ουσία, λέω στο μυαλό μου ουσία. Τι έχω στο μυαλό μου? Ένα συστατικό, αυτό είναι. Υπερούσιος λέει, από αυτό που έχει στο μυαλό σου παραπάνω. Γιατί οι άνθρωποι μας αρέσει, είναι στη φύση μας, γιατί και εμείς είμαστε αυτού του χαρακτήρα, να οριοθετούμε τα πράγματα, να τα γνωρίζουμε, να τα κατεβάζουμε στον πόη μας, να ξέρουμε, να τώρα το ξέρω. Ο Θεός όμως λέει ότι δεν με έφτιαξες εσύ, εγώ σε έφτιαξα. Φανταστείτε ένα μηχάνημα να έχει πιο πολύ μυαλό από αυτόν που το έφτιαξε. Φανταστείτε λέμε καμιά φορά, μα δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Άμα μπορούσαμε να το καταλάβουμε, δεν θα ήταν Θεός, θα ήταν ένας από εμάς. Δεν θα είχε δυνατότητες παντοκράτορα, παντοδύναμου, πανάγαθου. Όποτε τον χτυπούσα, θα χτυπούσε. Και όποτε τον έβριζαν, θα έβριζε. Θα ήταν ένας από εμάς. Όταν τον τσιμπούσα, θα πόνεγε. Δεν θα ήταν Θεός. Έρχεται λοιπόν ο Θεός και διημάς τους άνθρωπους και έρχεται και η Εκκλησία μας, συγγνώμη, και απαντά στην αίρεση του Αρίου, τη φοβερή αυτή η αίρεση του Αρίου που τάραξε για αιώνες την Εκκλησία. Και όχι μόνο καταδικάστηκε από τη Σύνοδο, αλλά και μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο συνέχισε ο Άριος μέχρι την τελευταία πια, λέει, το τέλος του Αρίου που ήταν, όπως ξέρετε, φρικτό και φοβερό, όταν πήγε να λειτουργήσει εκεί στην Κωνσταντινούπολη και τον έπιασε η κοιλιά του κτλ. Και βρήκε φρικτό το θάνατο, άνοιξαν τα σπλάχνα του κυριολεκτικά και δεν άφησε ο Θεός να μολύνει το ιερό θυσιαστήριο. Ο Άριος, ο οποίος ήταν ιερέας. Φοβερή η αίρεση του Αρίου. Ταλάνισε την Εκκλησία χρόνια. Και αίματα, έχουμε Αγίους πολλούς που θυσιάστηκαν εκείνη την περίοδο. Η Εκκλησία μας χρησιμοποιεί μια φράση προκειμένου να πολεμήσει την αίρεση του Άριου. Ο Άριος έλεγε ότι ο Χριστός φτιάχτηκε, δημιουργήθηκε, ήταν πλάσμα του Θεού. Η Εκκλησία μας λοιπόν θεολογεί και λέει «Φως εκ φωτός, Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού». Το πρώτο φως για το οποίο μιλάει είναι ο Πατέρας. Φως εκ φωτός, το φως από το φως. Και χρησιμοποιεί την εικόνα της φωτιάς. Λέει ότι όταν ανάβει μια φωτιά, υπάρχει φωτιά που ανάβει και η αναλαμπή που δημιουργείται. Η αναλαμπή δημιουργείται την ώρα που ανάβει φωτιά. Την ίδια ώρα ανάβει και η φωτιά, την ίδια ώρα φέγγει και το φως. Δεν υπάρχει το ένα νωρίτερο από το άλλο, ούτε το ένα χωρίς το άλλο. Γι' αυτό λέει φως εκ φωτός. Την ώρα που γεννιέται το ένα φως, γεννιέται και το άλλο. Άρα είναι του ίδιου χρόνου. Και επειδή δεν έχει χρόνο ο Πατέρας, άρα δεν έχει χρόνο ούτε ο Υιός. Φως εκ φωτός, Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού. Ο Θεός ο αληθινός που είναι ο Χριστός από Θεό αληθινού. Γεννηθέντα που γεννήθηκε, ου ποιηθέντα, δεν δημιουργήθηκε. Εμείς είμαστε και γεννηθέντες και ποιηθέντες. Δημιουργηθήκαμε από το Θεό. Ο Υιός του Θεού δεν δημιουργήθηκε. Γεννήθηκε, αλλά δεν δημιουργήθηκε. Και πότε γεννήθηκε? Προ πάντων των αιώνων. Πάντοτε, πριν από όλους τους αιώνες. Δεν υπήρξε χρόνος που να μην γεννήθηκε, που να μην υπήρχε ο Χριστός. Τον διημάς τους ανθρώπους, λέει, συνεχίζει το άρθρο της πίστης, το άρθρο του συμβόλου της πίστεως, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Λέει, όταν λέει για μας, για την ημετέρα σωτηρία, μιλάει για το μυστήριο της σάρκωσης. Το μυστήριο της σάρκωσης, τα Χριστούγεννα που γιορτάζουμε στην Εκκλησία μας, αυτό το Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Το λόγο για τον οποίο σαρκώνεται ο Χριστός. Δεν έχει κανένα άλλο λόγο παρά την ημετέρα σωτηρία, τον διημάς του ανθρώπου και την ημετέρα σωτηρία. Ο Άριος έλεγε ότι όταν ο Χριστός κατεβαίνει στον κόσμο είναι ένας από εμάς. Αφού είναι ένας από εμάς, δεν μπορεί να μας σώσει. Αυτό δηλαδή που η Εκκλησία έβλεπε και έβλεπε πολύ μπροστά, πέρα από αυτές τις διαμάχες που γίνονταν μέσα, έβλεπε ότι διακυβεύονταν η σωτηρία των ανθρώπων. Έλεγε ότι αν ο Χριστός δεν ήταν Θεός, δεν υπάρχει για μας σωτηρία, αλλά εμείς δεν μπορούμε να σωθούμε. Εμείς μπορούμε να σωθούμε, μας παρέχεται η ευκαιρία να σωθούμε, επειδή ο Χριστός έγινε άνθρωπος. Επειδή ο Χριστός ήρθε στη γη μας. Σταυρώθηκε και έγινε ένας από εμάς, ένας άνθρωπος σαν και εμάς. Αν είναι ένας σαν και εμάς, δηλαδή ήταν πάντοτε ένας σαν και εμάς άνθρωπος, χωρίς να είναι και Θεός τέλειος ταυτόχρονα, τότε πραγματικά διακυβεύεται η σωτηρία μας. Κινδυνεύει η σωτηρία μας. Και η Εκκλησία ήθελε νωρίς να το πει και νωρίς να το κηρύξει. Σαρκωθέντα, εδώ η Εκκλησία μας θεολογεί καθαρά, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Καθαρές κουβέντες, γι' αυτό λέμε βραχή ρήματι, λίγα λόγια και πολλή σύνεση. Λέει, βραχή ρήματι, εκ πνεύματος Αγίου, χωρίς επέμβαση ανδρός. Και Μαρίας της Παρθένου. Εδώ έχουμε κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο ουσιαστικά μιλάει, τοποθετεί τη Θεοτόκο στην καρδιά της Εκκλησίας. Για πάρα πολλά χρόνια, ιδίως στους πρώτους αιώνες, υπήρχε μια αμφιβολία, ένας φόβος με το πρόσωπο της Θεοτόκου. Δεν υπήρξε οριοθετημένη γραμμή πώς να τιμάτε το πρόσωπο της Παναγίας μέσα στην Εκκλησία μας. Υπήρχε δηλαδή ένα πρόβλημα, γιατί υπήρχαν πολλοί που δεν δέχονταν καν την Παναγία, όπως σήμερα είναι οι Πεντηκοστιανοί, απόγονοι αυτών των πρώτων αιρετικών, που δεν δέχονται καθόλου την Παναγία. Η Εκκλησία μας λοιπόν θεολογεί και λέει, ναι, είναι η Μαρία, η Παρθένος, η οποία εκ Πνεύματος Αγίου κυοφορεί και γεννά. Δανείζεται τα παρθενικά της αίματα, παίρνει την ανθρώπινη σάρκα της, δεν κληρονομεί το προπατορικό αμάρτημα, αφού δεν έχουμε την επέμβαση ανδρός, αλλά μόνο από το Άγιο Πνεύμα έχουμε την κυοφορία, και έχουμε βεβαίως την φιλοξενία του εμβρίου στην κοιλία της Θεοτόκου. Έτσι η Εκκλησία μας θεολογεί τη σάρκωση του Χριστού. Αυτό το πολύ σημαντικό άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως μιλά ουσιαστικά για τη σάρκωση του Θεού και Λόγου. Όλοι οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, από το Μεγάλο Αθανάσιο που γράφει τον περίφημο περί ενανθρωπίσεως Λόγου, μέχρι τους τελευταίους πατέρες, του μεταγενέστερους, τον Ιερό Φώτιο και τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, στέκονται κομβικά στο σύμβολο της πίστεως, θεωρώντας ότι η Εκκλησία τραβάει γραμμές χάρακα και οριοθετεί τι πρέπει να πιστεύουμε και πού πρέπει να, και ποια πράγματα αξίζει και πρέπει να αποφεύγουμε. Ένα σημαντικό σημείο του συμβόλου της πίστεως είναι ότι η πνευματική, ότι η απαγγελία του συμβόλου της πίστεως, γιατί σε αυτό το σημείο θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος για την απαγγελία αυτή, ώστε σιγά σιγά λίγο να προσπαθούμε να το αναλύουμε, να μιλήσουμε στη συνέχεια για το Άγιο Πνεύμα και βέβαια στο τέλος για την Εκκλησία μας, πόσο σημασία έχει να πιστεύουμε και πόσο βάρος δίνει η πίστη μας και η θεολογία μας στην Εκκλησία, στο ιερό μας βάπτισμα, στην εσχατολογία της Εκκλησίας μας, όπως λέμε το λόγο για τα τέλη μας, την Ανάσταση των νεκρών, την αναμονή του Κυρίου μας, τη Δευτέρα Παρουσία, πόσο σημασία έχει και πόσο κομβικό λόγο και ρόλο παίζει η απαγγελία του Συμβόλου Πίστεως στην καρδιά της Θείας Λειτουργίας. Αυτά θα τα πούμε σιγά σιγά. Αυτό που πρέπει πρωτίστως να καταλάβουμε, το σύμβολο της πίστεως, όταν απαγγέλλεται από τον κόσμο, πρέπει άλλο τόσο να βιώνεται από τον κόσμο. Και κάθε φορά που απαγγέλλεται, όπως ψάλλεται και λέγεται όλο μαζί, πρέπει να μας συνέχει και να μας κυριολεκτικά να μας έχει σε εγρήγορση πνευματική, ότι όπως το λέμε όλοι μαζί, έτσι αυτό το πράγμα να το βιώνουμε και όλοι μαζί. Δεν μπορούμε να λέμε το Θεό Πατέρα όταν έχουμε μεταξύ μας εμπάθειες και αντιπάθειες. Είναι θράσους, λέμε ψέματα στο Θεό. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε, όπως θα πούμε στο τέλος της Κυριακής προσευχής, συγγνώμη και παράταση μετανοίας από το Θεό, όταν δεν είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε τη συγγνώμη και την παράταση μετανοίας σε κανέναν. Και κυρίως αυτούς που θεωρούμε ότι μας έβλαψαν. Δεν μπορούμε, είναι θράσος να μιλάμε στο Θεό και να του ζητούμε όταν δεν έχουμε κάνει τίποτε να εξοφλήσουμε τα χρέη που έχουμε εμείς απέναντί του. Θέλουμε να χρεωθούμε κι άλλων, σαν τους τελευταίους εδώ τους χρεωμένους με τις τράπεζες που βγάζουν λογαριασμό από μια τράπεζα για να κλείσουν μια άλλη και ανοίγουν ένα άλλο χρέος. Έτσι μοιάζουμε και εμείς τα πνευματικά. Ενώ έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς στην πνευματική ζωή, ζητάμε, ζητάμε, ζητάμε, ζητάμε και δεν κάνουμε τίποτε να κλείσουμε τα χρεωστούμενα. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται η συνάντησή μας σήμερα και ας προσπαθήσει ο καθένας μας στην απαγγελία του Συμβόλου της Πίστεως να βάλει λίγο καρδιά παραπάνω, λίγο ψυχή παραπάνω, να μην το λέει πιο πολύ αλλά μάλλον να το νιώθει, και ας κάνουμε ένα μικρό πείραμα αν θέλετε, ας πιάσετε το πιστεύω το Σύμβολο της Πίστεως και να το λέτε όχι πολύ αργά αλλά λέξη λέξη, σαν την ήσυχη ποτιστική βροχή. Θα είναι σαν να το διαβάζετε για πρώτη φορά. Γιατί η καρδιά θέλει χρόνο να τα καταλάβει. Και εμείς μέσα στο τρεχαλιτό μας, η εποχή μας όλα τα κάνει γρήγορα. Όλα, όλα, όλα γρήγορα. Δεν έχουμε χρόνο. Και μέσα σε αυτό εντάξαμε και την προσευχή μας. Όλα γίνονται μηχανικά. Όμως η ψυχή θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο. Και η πίστη θέλει χρόνο. Και η καρδιά θέλει χρόνο. Ας δώσουμε στην ψυχή και στην καρδιά μας το χρόνο που της αξίζει και της χρειάζεται.
1: Τάσα εκ των σών.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, θα σας μεταδώσουμε μια εκπομπή αφιερωμένη στα αναγνώσματα της Κυριακής των Αγίων 630 Θεοφόρων Πατέρων της εν Χαλκιδόνη Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου.

Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου των εν Χαλκιδόνη συνελθόντων. Τες μυστικά σήμερον του Πνεύματος Σάλπιγγας τους Θεοφόρους Πατέρας ανεφημίσομεν, τους μελωδίσαντας εν μέσω της Εκκλησίας μέλος εν αρμόνιον θεολογίας, τριάδα μίαν απαράλλακτον ουσίαν ντε και θεότητα, τους καθερέντας της πλάνης και ορθοδόξων προμάχους, τους πρεσβεύοντας πάντοτε Κυρίω ελεηθήνετας ψυχάς ημών.

σε των απερίγραπτων και ανερμήνευτων λόγων σάρκα χρηματίσαντα δι ημάς φιλάνθρωπε ανεκήρυξε το σεπτόν σύστημαν των σοφών πατέρων θεών τέλειων και άνθρωπων διπλούντες φύσεση και τες ενεργίες υπάρχοντα διπλούν και τες θελήσεση ένα των αυτών καθ' υπόστασιν όθεν συν πατρίτε και πνεύματι γινώσκοντες θεών ένα πιστός προσκυνούμεν σε τούτους μακαρίζοντες.

πήρονται και Σέργιον και τον ονόριον άμα ευτυχή Διόσκορον και δεινών Νεστόριον κατεστρέψατε των κρυμνών ένδοξη των Χριστού πίμνιων εκατέρων διασώσαντες διπλούντες φύσεση ένα των Χριστών καθυπόστασιν λαμπρός ανακηρύξαντες μόνες ενεργίες δεικνύμενων όν και προσκυνούντες ως άνθρωπον και τέλειον Θεόν συν το Πατρί και το Πνεύματι νυν ημάς δοξάζομεν.

Κυριακή των Αγίων Εξακουσίων Τριάκοντα Θεοφόρων Πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου της εν Χαλκιδόνη. Τριάδα την άκτιστον οι Θεοφόροι Πατέρες Θεόν ένα Κύριον ομοφρόνο σήμερον ανεκήρυξαν το απλούν άπαση της μιας φύσεως καταλήλως υποδείξαντες κοινό θελήματι και της ενεργίας απλότητη άναρχων ατελεύτητων τούτων δια πάντων γνωρίσαντες όθεν ανυμνούμεν αυτούς ως αποστόλων μιμητάς και το εκείνον διδάξαντας πάντας Ευαγγέλιον.

Να δούμε όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, τα αναγνώσματα που διαβάζονται σε αυτή την Κυριακή. Κάνουμε αρχή από το Άγιο Ευαγγέλιο, παρμένο εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου, κεφάλαιο 5, στίχοι 14-19.

είπε ο Κύριος τις εαυτού μαθητές, «Ημείς εστέ το φως του κόσμου, ου δίνετε πόλης κρυβίνε επάνω όρους κειμένη, ουδέ και ουσιν λίχνον και τη θέασιν αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπη πάση της εν τη οικία. Ούτω λαμψάτο το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωση των πατέραν ημών των εν της ουρανής. Μη νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε των νόμων ή τους προφήτας, ούκ ήλθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Αμήν γαρλέγω ημίν, έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, ιώτα εν ημία κεραία, ουμή παρέλθει από του νόμου, έως αν πάντα γέννητε. Ως εάν ουν λύσει μίαν των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών.

να δούμε την μετάφραση, αγαπητοί ακροατές, του Αγίου Ευαγγελίου. Είπε ο Κύριος στους μαθητές του: «Εσείς είστε το φως για τον κόσμο. Μια πόλη κτισμένη ψηλά στο βουνό δεν μπορεί να κρυφτεί. Οι άνθρωποι όταν ανάψουν το λιχνάρι δεν το βάζουν κάτω από το δοχείο με το οποίο μετρούν το σιτάρι, αλλά το τοποθετούν στο λιχνοστάτι για να φωτίζει όλους τους ανθρώπους του σπιτιού, έτσι να λάμψει και το δικό σας φως μπροστά στους ανθρώπους, για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξολογήσουν τον ουράνιο Πατέρα σας. Μην νομίσετε πως ήρθα για να καταργήσω τον νόμο ή τους προφήτες. Δεν ήρθα για να τα καταργήσω, αλλά για να πραγματοποιήσω αυτά. Σας βεβαιώνω πως όσο υπάρχει ο κόσμος, έως την συντέλειά του δεν θα πάψει να ισχύει ούτε ένα γιώτα ή μια οξία από τον νόμο. Όποιος λοιπόν καταργήσει ακόμα και μια από τις μικρές εντολές αυτού του νόμου και διδάξει έτσι τους άλλους, θα θεωρηθεί ελάχιστος στην Βασιλεία του Θεού, ενώ όποιος τις στηρίσει όλες και διδάξει έτσι και τους άλλους, αυτός θα θεωρηθεί μεγάλος στην Βασιλεία του Θεού.

ούτω λαμψά του το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, με αλάτι και φως παρομοιάζει ο Κύριος μας τους μαθητές του. Η αντισηπτική ιδιότητα του αλατιού μοιάζει με την εξυγιαντική δύναμη των χριστιανών μέσα στον κόσμο. Η κοινωνική σήμερα σύψη στην εποχή μας και σε περασμένες και παρικμασμένες κοινωνίες αποτελούσε και αποτελεί οδυνηρή πραγματικότητα. Μέσα σε αυτή την γενικότερη κατάπτωση ο χριστιανός αποτελεί το αλάτι που ανακόπτει την σύψη και χαρίζει τη ζωή και την υγεία στα άρρωστα μέλη του κοινωνικού οργανισμού. Ζει και εργάζεται αθόρυβα αλλά και αποτελεσματικά. Αλλά ο Κύριος δεν μας καλεί να εργαστούμε αποκλειστικά και μόνο στον χώρο της σιωπής και της παθητικής αντίστασης απέναντι του κακού. Αντίθετα χαρακτηρίζει τους οπαδούς του φως που βρίσκεται όχι κάτω από το μόδιο μα επάνω στο λιχνοστάτη. Το φως αυτό φωτίζει όλα τα μέλη του σπιτιού. Τους παρομοιάζει ακόμα με πόλη που βρίσκεται πάνω στο βουνό για να φαίνεται από παντού. Ο χριστιανός γίνεται φως με τον λόγο και την πράξη. Ο λόγος είναι ο σπόρος του Ευαγγελίου. Άλλοι από τους ανθρώπους τον δέχονται, άλλοι τον αρνούνται. Η αποδοχή δεν είναι έργο των μαθητών. Δικό τους έργο είναι μόνο η σπορά. Ο λόγος άλλοτε είναι απαλός και άλλοτε δίκοπο μαχαίρι. Μερικές φορές μοιάζει με την άβρα, άλλοτε γίνεται άρτος για να χορτάσει τους πεντακισχύλιους και άλλοτε μαστίγιο στα πλευρά των εμπόρων του ναού. Και στα χέρια των γνήσιων Αποστόλων του Χριστού ο λόγος άλλοτε αποτελεί απάνεμο λιμάνι και άλλοτε πύρινα βέλη για τους ενόχους. Οι συνεχιστές του έργου των Αποστόλων δεν δίστασαν να καυτηριάσουν το κακό, ακόμη και όταν ήταν οργανωμένο και παντοδύναμο. Ο Χρυσόστομος εκτοξεύει από τον άμβονα της Αγίας Σοφίας πύρινα βέλη εναντίον του διεφθαρμένου παλατιού. Γίνεται έτσι πόλης επανόρους κειμένη. Τα πλήθη τρέφονται με την αλήθεια του Ευαγγελίου, οι αιρετικοί κατατροπώνονται, οι άδικοι, οι πλεονέκτες, οι ισχυροί βυσοδομούν εναντίον του. Όμως εκείνος συνεχίζει, είναι το φως του κόσμου. Ο πατριαρχικός θρόνος είναι γι' αυτόν ο λιχνοστάτης. Δεν φοβάται, δεν βάζει το φως του κάτω από τον μόδιο των συμβιβασμών. Το τοποθετεί ψηλά στο λιχνοστάτη του, έτσι φωτίζει όλη την Ανατολή. Μια βασική ιδιότητα που έχει το φως είναι να διαλύει το σκοτάδι. Γι' αυτό οι άνθρωποι της νύχτας μισούν το φως, γιατί αποκαλύπτει τα σκοτεινά τους έργα. Φως είναι και το παράδειγμα. Η ίδια η ζωή του χριστιανού, βασικό πρόβλημα και γι' αυτό κύριο μέλημά του, είναι η απόλυτη αρμονία λόγων και έργων. Ο χριστιανός πρέπει να είναι συνεπής στις αρχές του. Οι παναχωρήσεις, ελιγμοί και συμβιβασμοί δεν έχουν θέση στη ζωή του, γιατί μόνο έτσι γίνεται φως. Φως στην οικογένεια, στον κύκλο της εργασίας του, στις κοινωνικές του επαφές. Υπάρχει όμως και το μόδιον. Υπάρχουν οι καλύπτερες που εμποδίζουν το φως να φωτίσει κάθε γωνιά του σπιτιού. Μόδια στην εποχή μας είναι πολλά. Η δειλία, ο φόβος. Με τους συμβιβασμούς η δύναμη του Χριστού γίνεται μέσα μας αξιοθρύνητη αδυναμία. Η αδυναμία προκαλεί τα αισθήματα του φόβου και της δειλίας.
Όμως ο Κύριος λέει «Μίζων ο εν ημίν ή ο εν το κόσμο, ο Ιησούς παντοδύναμος, εμείς ο λιγόπιστοι». Τρομερή προδοσία. Άλλο εμπόδιο είναι η σύμπραξη με την αμαρτία, η συσκότηση του προσανατολισμού. Στην περίπτωση αυτή η θρησκεία εξυπηρετεί σκοπούς ξένους προς την αποστολή της. Η σκοπιμότητα, οποιαδήποτε κι αν είναι, της αφαιρεί την δύναμη του πνεύματος. Έτσι γίνεται το φως σκοτάδι. Οπότε το σκοτάδι του κόσμου αυξάνει. Οι συνέπειες για το μέλλον είναι απρόβλεπτες πια. Μόδια είναι και οι διάφορες αδυναμίες μας, η ματαιοδοξία μας, η έπαρση, ο εγωισμός, η πλεονεξία και τόσα άλλα. Ας τα αποβάλλουμε όσο είναι καιρός, ώστε το λιχνάρι μας να φωτίζει αδιάκοπα για να δείχνει τον δρόμο προς το μοναδικό φως του κόσμου, τον Χριστό.

από το Κυριακοδρόμιο, αγαπητοί φίλοι ακροατές του Νικηφόρου Θεοτόκη. Θα προσπαθήσουμε σήμερα να εμβαθύνουμε ακόμη λίγο στην όμορφη αυτή ευαγγελική περικόπη. Η γλώσσα δεν είναι νέα ελληνική, τα μηνύματα όμως που παίρνουμε είναι υπέροχα. Είπε ο Κύριος τις εαυτού μαθητές, «Ημείς εστέ το φως του κόσμου, ουδύνατε πόλεις κρυβίνε επάνω όρους κειμένη, ουδέ καίους ηλίχνων και τη θέασιν αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπη πάση της εν τη οικία». Φως του κόσμου ονόμασεν ο Θεάνθρωπος τους μαθητάς του, επειδή καθώς του αισθητών φως του ηλίου δια των ακτίνων αυτού φωτίζει τα σωματικά όμματα, όθεν οι άνθρωποι βλέπουσι και διακρίνουσι πάντα τα εν το κόσμο, ούτως οι θεοκήρυκες Απόστολοι δια του Ευαγγελικού Κηρύγματος εφώτισαν τους οφθαλμούς της ψυχής, όθεν οι φωτισθέντες εγνώρισαν και επίστευσαν εις την αλήθειαν των επουρανίων πραγμάτων. «Ημείς εστέ το φως του κόσμου», δηλαδή το φως της ψυχής πάντων των επιγείς ανθρώπων. «Η πόλης», λέγει εκείνη, «η της είναι οκοδομημένη επάνω εις την κορυφήν του όρους, δεν δίνεται ποτέ να κρυβεί από των ομμάτων των ανθρώπων, επειδή πάντες αυτήν βλέπουσιν, ουδέαν απτούσιν ποτέ λίχνον, έπειτα κρύπτουσιν υπό των μόδιων. Ο μόδιος είναι σκεύος, δια του οποίου μετρείται ο σύτος, η κρυθή και άλλα όμοια. Αλλά βάλουσιν αυτόν επί την λιχνίαν, είναι αλάμπη και φωτίζει πάντας τους εν τη οικία». Ποιον δε σκοπον έχουσι ταύτα τα λόγια, και τι δια τούτον διδάσκει ο Κύριος ημών Ιησούς? Προς τους Αποστόλους λαλεί λέγον, «Επειδή ο Θεός σας κατέστησε κήρυκας της πίστεως, είστε φανεροί και υπό πάντων των ανθρώπων βλεπόμενοι, καθώς και η πόλη κειμένη επί όρους, διό καταστήσατε τους εαυτούς σας ανεπιλήπτους και αγίους, ή να λάμπονται σε κατέρωθεν και δια του φωτός της χάριτος και δια του φωτός των καλών έργων φωτίζετε τον κόσμον όλων, επειδή ο Θεός σας εχειροτώνησε κήρυκας της πίστεως. Μην κρύψετε υπό κάτω της αμελίας ή του φόβου το κήρυγμα του Ευαγγελίου, αλλά υψώσατε αυτό επί της λιχνίας, δηλαδή κηρύξατε αυτό προθύμως εις πάσαν την οικουμένην και φωτίσατε λαμπρός πάντας τους εις τούτων των κόσμων ως ανθρώπους οι οποίοι κατοικούν εις την ιδίαν οικίαν. Επιβεβαιείδε ταύτα και δια των επομένων λόγων, ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον Πατέραν ημών, τον εν της ουρανής.

διδάσκει άραγε δια τούτων των λόγων ο Κύριος τους Αποστόλους να ποιώσουν τα καλά έργα προς επίδειξην και φιλοτιμίαν. Μη γεννητο, δεν είπεν σπουδάζετε ή να φανερώσετε εις τους ανθρώπους τα κατορθώματά σας. Δεν είπε δείξατε εις τους ανθρώπους τα καλά σας έργα, αλλά ούτω λαμψάτο είπε το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων. Τούτο δε σημαίνει ότι πολλοί και μεγάλη και πλουσία πρέπει να είναι η αρετή σας. Όταν δε τι αυτή υπάρχει αρετή, τότε δεν κρύπτεται, έστω κι αν ο εργάτης αυτής παντί ο τρόπος σπουδάζει να κρύψει αυτήν, αλλά φανερά γίνεται στους ανθρώπους και λάμπει ως καθαρόν φως και φεγκοβολεί. Είπεν ενώπιον των ανθρώπων και ουχή ενώπιον του Θεού, επειδή στον Θεό είναι γνωστά και αυτά τα απόκρυφα έργα της αρετής. Ότι δε τούτο είναι το νόημα των προκειμένων λόγων, πληροφορεί το και δοξάσωση των πατέραν ημών των εν της ουρανής. Ο φιλόδοξος και επιδεικτικός άνθρωπος, όταν ποιεί τα καλά έργα, σκοπόν έχει να δοξάσει εαυτόν, τον εαυτό του δηλαδή, όχι δε των Θεών. Ο θεάνθρωπος λοιπόν διορίσας και υπόν ότι ο σκοπός του εργαζομένου την αρετήν είναι η δόξα του Θεού, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωση των πατέραν ημών των εν της ουρανής. Απέκλεισεν από τις διδασκαλίες αυτού των σκοπών πάσης επιδείξεως και φιλοδοξίας. Δοξάζουσι δε οι άνθρωποι των Θεών όταν βλέπωσι τα έργα της αρετής. Άλλοι μεν κατανυγόμενοι την καρδίαν και προς τον Θεόν επιστρέφοντες, άλλοι δε στηριζόμενοι στην αρετήν και πολλαπλασιάζοντες τα ένδοξα αυτής έργα, άλλοι δε πάλιν αναβιβάζοντες τον νουν αυτών εις τον Θεόν, τον δοτήραν και χορηγών της αρετής και την δοξολογίαν και ένεσιν προσφέροντες εις αυτόν. Ταύτα δε υπόν ο Κύριος μεταβαίνει εις άλλην υπόθεσιν λέγον: «Μη νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε τον νόμον ή τους προφήτας, ούκ ήλθον καταλύσε, αλλά πληρώσε».

Επειδή με τα ταύτα ευθύς εδίδαξε το «Οικούσατε ότι αρέθη της αρχαίης, ως δαν φωνεύσει, ένοχος έστετη κρίση, εγώ δε λέγω ημίν, ότι πάσο οργιζόμενος του αδελφού αυτού, οικεί, ένοχος έστετη κρίση». Ή να μη ταύτα ακούσαντες, νομίσω συν ότι καταργεί των μοσαϊκών νόμων και νομοθετεί άλλα, αντίθετα, δια τούτο προκαταλαμβάνει τους ακροατές δια τούτων των λόγων. Μη νομίσετε, λέγει, ότι εγώ ήλθον εις τον κόσμο ή να καταλύσω των νόμων ή τους προφήτες, διότι εγώ δεν ήλθον να καταλύσω αυτά, αλλά να τα πληρώσω, να τα συμπληρώσω. Και νόμων με λέγει τους νόμους του Θεού, τους περιεχομένους εις την πεντάβιβλον του Μωυσέως. Προφήτας δε τα υπό των προφητών περί αυτού προηρημένα. Ταύτα δε ούτε κατήργησεν, ούτε οικείρωσεν ο Θεάνθρωπος, αλλά επλήρωσε και ετελείωσε. Και όσα μεν οι προφήτε προφητικός προείπων περί της συλλήψεως και της γεννήσεως και των θαυμάτων και του κηρύγματος και του πάθους και του σταυρού και του θανάτου και της ταφής και της αναστάσεως και της εις ουρανούς αναβάσεως και της εκδεξιών του Θεού καθέδρας αυτού, πάντα επακριβώς επληρώθησαν υπ' αυτού και εν αυτό. Τίνι δε τρόπο δεν κατέλησεν, αλλά επλήρωσε των μοσαϊκών νόμων άκουσον. Καθώς ο ζωγράφος ως της επάνω εις την σκία γραφείαν του εικονιζομένου, η οποία σχεδιάστην με την πρέπουσαν συμμετρίαν, όταν χρησιμοποιήσει τα κατάλληλα χρώματα, δεν καταλύει ούτε διαφθείρει την σκία γραφείαν, αλλά απαρτίζων και λαμπρίνων αυτήν, συμπληρώνει και δεικνύει τελείαν την εικόναν. Ούτως ο Θεάνθρωπος προσθέσα στα μαθήματα της τελειότητος, επάνω εις την ατέλειαν του μοσαϊκού νόμου, απήρτησε και κατελάμπρινε και ανέδειξεν αυτόν πανυπέρλαμπρον εικόνα της του Θεού τελειότητος νόμων. Νόμων λέγω τέλειον και άξιον του πανυπερτελείου Θεού. Έχεις απόδειξην τούτου μεταξύ των άλλων το εξής παράδειγμα. Ο μοσαϊκός νόμος απηγόρευσε των φώνων «ου φωνεύσεις». Άλλων τελειότερων νόμων δεν εδέχονταν οι τότε εξελθόντες Ισραηλίτες εκ της παχυλής και φαύλου και ειδωλολάτριδος Αιγύπτου. Ούτως όμως ο νόμος ως της ήτου η σκία γραφεία της τελειότητος, και ο παιδαγωγός εις Χριστόν προδιέθεσε και προετοίμασε τας καρδίας των ανθρώπων εις την υποδοχήν της τελειότητος. Ταύτην δε επέθηκεν ο Ιησούς ορίσας τιμωρίαν και κατ' εκείνον ήτινες ή Ματέος οργίζονται ή περιφρονούσιν ή υβρίζουσιν των πλησίων αυτών. Εγώ δε λέγω ημίν ότι πάσο οργιζόμενος του αδελφού αυτού οικεί, ένοχος έστετη κρίση. Ως δαν είπε του αδελφού αυτό ρακά, ένοχος έστε το συνεδρίο. Ως δαν είπε μωρέ, ένοχος έστε εις την γέναν του πυρός. Ταύτα δε τι άλλα είναι η μη πλήρωμα και απαρτισμός του νόμου και τελειώτης.

Αμήν γαρλέγω ημίν, έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, ιώτα εν ημία κεραία, ουμή παρέλθει από του νόμου, έως αν πάντα γέννητε. Το αμήν, όταν μεν δεις λέγεται ήτι αμήν, αμήν, είναι επιβεβαιωτικόν. Όταν δε άπαξ μία φορά, τότε σημαίνει ή ευχήν, ή τι γέννητο, ή αληθώς ούτως έχει. Τούτο δε το αμήν σημαίνει το αληθώς και όχι το ευτικόν γέννητο. Και το μεν έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, εκλαμβάνουν συντινές αντί του πρώτερον, δηλαδή πρώτον θα παρέλθει ο ουρανός και η γη, όθεν λέγουσιν ότι δια τούτου εφανέρωσεν ο Κύριος ότι και ο ουρανός και η γη θα μετασχηματιστούν. Περί δε κενών ουρανών και ο μακάριος Πέτρος εκ του προφήτου Ισαΐα παραλαβών είπε, προσδοκώντες και σπεύδοντες την παρουσίαν της του Θεού ημέρας, διήν οι ουρανοί πυρούμενοι λυθίσονται και στοιχεία καυσόμενα τίκεται. Κενούς δε ουρανούς και γίν κενήν, κατά το επάγγελμαν αυτού προσδοκόμεν, ενείς δικαιοσύνη κατοικεί. Το δε γιώτα εν ημία κεραία, κατάλλους μεν σημαίνει στίχον ένα του νόμου, κατάλλους δε τας δέκα εντολάς, κατά δε το αληθέστερον και εντελέστερον λόγον, το γιώτα και η κεραία είτε η καλουμένη υποδιαστολή, τα οποία είναι ελάχιστα και μικρότατα εις τα γράμματα και τας προσωδίας, σημαίνουσι το ελάχιστον και μικρότατον του νόμου παράγγελμα. Ο θεηγόρος όμως Λουκάς ως της λαλών περί της κεραίας και του νόμου είπεν, ευκοπότερον δε εστί των ουρανών και την γην παρελθήν ή του νόμου μίαν κεραίαν πεσίν. Ελεύκανε και εσάφινεν όλων των προκειμένων λόγων το νόημα, ώστε ουδέν άλλο ταύτα σημαίνουσιν ή μη το ότι ευκολότερον είναι ή να εκλείψει ο ουρανός και η γη ή να μεταβληθεί το μικρότατον του νόμου παράγγελμα. Δια τούτων λοιπόν των λόγων εξαλείψας ο θεάνθρωπος την αντίληψην περί του ότι αυτός καταλύει των μωσαϊκών νόμων και διδάσκει ενάντια των δια του Μωυσέως υπό Θεού νομοθετηθέντων, επιφέρει τα εξής. Ως εάν ουν λύσει μίαν των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσεται εν τη βασιλεία των ουρανών. Ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσεται εν τη βασιλεία των ουρανών.

έγινε έντολε ελάχιστε. Άλλοι με να λέγουσιν ότι καθώς δεν είναι είσαι όλε αμαρτίε, αλλά υπάρχουν αμαρτίε μεγάλε και μικρέ, ούτω και οι εντολές δεν είναι είσαι μεταξύ των, αλλά διαφέρει εντολή από εντολής κατά την διαφορά των εντελωμένων. Όπου δε υπάρχει μέγα και μικρόν, εκεί κατά σύγκριση υπάρχει και ελάχιστον. Σημείωσε όμως ότι ο Κύριος Ιησούς εντάφθα δεν ομιλεί περί των εντολών του Μωσαϊκού νόμου, αλλά περί των ιδίων αυτού εντολών, δια των οποίων απήρτησε και έδωκε την τελειότητα εις τον δια του Μωυσέως δοθέντα νόμων. Εάν ελάλει περί των Μωσαϊκών εντολών, δεν θα έλεγεν μίαν των εντολών τούτων, αλλά μίαν των εντολών εκείνων. Υπόν δε μίαν των εντολών τούτων, εφανέρωσεν ότι λαλεί περί των εντολών των ειδικών του, τας οποίες τότε εξεφώνησε λέγον. Εγώ δε λέγω ημίν, ότι πάσο οργιζόμενος του αδελφού αυτό εκεί, ένοχος έστε τη κρίση, και τας εξής ομοίας, ελαχίστας δε ονόμασε αυτάς ή από ταπεινοσύνην κατά την συνήθειαν αυτού ή επειδή αυτέ διελάμβανον περί πραγμάτων τα οποία δια τους τότε ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν καταξιωθεί ακόμη της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος εφαίνοντο μικρότατα και αξιοκαταφρόνητα. Βλέπετε ότι το ελάχιστος άλλομεν σημαίνει λεγόμενον δια τας εντολάς, άλλο δε δια τους παραβάτες των εντολών, διότι το μεν ελαχίστον εντολών σημαίνει, ως είπαμεν, τας περί των μικροτάτων πραγμάτων διαλαμβανούσας εντολάς. Το δε ελάχιστος κληθήσετε σημαίνει το θα είναι αποβεβλημένος και απεριμένος από τις ουρανίου βασιλείας. Ομοία δε φράσεις είναι και το άφες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτόν νεκρούς, όπου το νεκρούς δύο έχει σημασίας. Ότι δε τούτο είναι το αληθές νόημα, πίθωσιν του λόγου τα ακόλουθα, διότι κατωτέρω είπε ο Θεάνθρωπος ότι ως τις υβρίζων των αδελφών αυτού ονομάσει αυτών μωρών, καταδικάζεται εις το πύρτο αιώνιον, ως δαν είπει μωρέ, ένοχος έστε εις την γέναν του πυρός. Εάν λοιπόν ο τούτον μόνον των λόγων υπών κατά του αδελφού αυτού λαμβάνει τι αυτήν καταδίκην, αποβάλλεται εν αμφιβόλως και απορρίπτεται από τις των ουρανών βασιλείας ο παραβάς μίαν των τιούτων εντολών. Άκουε δε και το ποιος είναι ο μέγας εν τη βασιλεία των ουρανών. Μέγας είναι, λέγει, όσαν ποιήσει και διδάξει. Πρώτον έθεσε το ποιήσει, έπειτα το διδάξει, ή να φανερώσει ότι πρέπει πρώτον να φυλάξομεν τας εντολάς του Θεού, έπειτα εάν είμεθα ικανή να διδάξομεν και τους άλλους περί της στηρίσεως τούτων. Ώστις λοιπόν έχει το διδασκαλικόν χάρισμαν, εάν μεν φυλάττει τας εντολάς, αλλά δεν διδάσκει και τους άλλους ή να τα αυταποιώσει, κρύπτει το τάλαντον. Εάν δε διδάσκει τους άλλους, αυτός δε δεν φυλάττει τας εντολάς, είναι υποκριτής, όμοιος προς τους Φαρισαίους, ώστις δε και ποιεί και διδάσκοντας εντολάς του Θεού, εκείνος είναι ο μέγας εν τη βασιλεία των ουρανών, ήτι ο λαμπρός και ένδοξος υπέρ τους άλλους,
δια το φως των αρετών αυτού και την δόξαν δια της οποίας δοξάζεται υπό της τρισιλίου θεότητος.

ότι αυτή η μέρα μνήμην επιτελούμεν των Αγίων Εξακοσίων Τριάκοντα Θεοφόρων Πατέρων της εν Χαλκιδόνη Αγίες και Οικουμενικής Τετάρτης Συνόδου Πόλου νοή του αστέρες ελασφόρη ακτής ημών φωτής ατέμι φρένας.

Κυριακή, αγαπητοί ακροατές, των Αγίων Εξακοσίων Τριάκοντα Θεοφόρων Πατέρων της εν Χαλκιδόνη Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, των Αποστόλων το Κήρυγμαν και των Πατέρων τα Δόγματα, τη Εκκλησία μίαν την πίστην εκράτηνεν, ή και χιτώναν φορούσα της αληθείας των υφαντών εκ της άνω θεολογίας ορθοτομή, και δοξάζει της ευσεβίας το μέγα μυστήριον.

Να δούμε όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και το αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένον από την προστή των επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 3, στίχη 8-15. «Τέκνον τίτε, πιστός ο λόγος, και περί τούτον βουλωμέσαι διαβεβαιούσθε, ή να φροντίζωση καλών έργων προείσταστε, είπε πιστευκότε στο Θεό. Ταύτα εστί τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης, μοράζδε ζητήσεις και γενεαλογίας και αίρης και μάχας νομικάς περιείστασο, εισίγαραν ωφελείς και μάταιοι, αιρετικών άνθρωπων με τα μίαν και δευτέραν ουθεσίαν παρετού, ειδός ότι εξέστραπτε ότι ούτος και αμαρτάνει όν αυτοκατάκριτος. Όταν πέμψω αρτεμάν προσέ ή τυχικών, σπούδασον ελθύν προς με εις Νικόπολην, εκεί γαρκέκρικα παραχυμάσε. Ζηνάν των νομικών και απολό σπουδαίος πρόπεμψον, ή να μηδέν αυτής λύπη. Μαν θανέτωσαν δε και οι μέτεροι, καλών έργων προείσταστε εις τας αναγκαίες χρίες, ή να μη όσιν άκαρποι. Ασπάζονται σε οι μετεμού πάντες, άσπασε τους φιλούντας ημάς εν πίστη, η χάρις με τα πάντων ημών. Αμήν.

«Παιδί μου, Τίτε, αυτά τα λόγια είναι αξιόπιστα και θέλω να τα βεβαιώνεις με την προσωπική σου μαρτυρία, ώστε όσοι έχουν πιστέψει στο Θεό να φροντίζουν να πρωτοστατούν σε καλά έργα. Αυτά είναι τα καλά και τα χρήσιμα στους ανθρώπους. Από το άλλο μέρος, να αποφεύγεις τις ανόητες αναζητήσεις σε γενεαρχικούς καταλόγους, τις φιλονικίες και τις διαμάχες γύρω από τις διατάξεις του Ιουδαϊκού νόμου, γιατί αυτά είναι ανώφελα και μάταια. Τον άνθρωπο που ακολουθεί πλανεμένες διδασκαλίες συμβούλεψε τον 1-2 φορές και αν δεν ακούσει άφησε τον, με την βεβαιότητα πως αυτός έχει πια διαστραφεί και αμαρτάνει, καταδικάζοντας έτσι ο ίδιος τον εαυτό του. Όταν θα σου στείλω τον Αρτεμάνη τον Τυχικό, έλα το συντομότερο να με συναντήσεις στην Νικόπολη, γιατί εκεί αποφάσισα να περάσω τον χειμώνα. Τον Ζηνά, τον Νομικό και τον Απολλό, να τους εφοδιάσεις πλουσιοπάροχα με ό,τι χρειάζονται για το ταξίδι τους, ώστε να μην τους λείπει τίποτα. Ας μαθαίνουν και οι δικοί μας να πρωτοστατούν σε καλά έργα για να αντιμετωπίζουν τις επίγουσες υλικές ανάγκες, ώστε η ζωή τους να μην είναι άκαρπη. Σε χαιρετούν όλοι όσοι είναι μαζί μου. Χαιρέτησε τους πιστούς που μας αγαπούν. Η χάρη να είναι μαζί με όλους σας. Αμήν.

Μεταδώσαμε, αγαπητοί ακροατές, μια εκπομπή αφιερωμένη στα αναγνώσματα της Κυριακής των Αγίων Εξαγωσίων Τριάκοντα Θεοφόρων Πατέρων της εν Χαλκιδόνη Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου.

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Πνευματική αντίλαλη. Με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
2: Μόνη ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε, ήλθε το βράδυ. Τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια, κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου, σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι, το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δε θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου τα θα αντλήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε. Χαίρετε αγαπητοί ακροατέ του ραδιοφώνου που μέσα στην ψυχή μας μιλάει. Σήμερα αδελφοί μου θα φέρουμε στην αγάπη σας ένα άλλο θέμα, πολύ μεγάλο και πολυδιάστατο θα έλεγα, αφού επί αρκετό διάστημα ασχοληθήκαμε με το συναίσθημα του πόνου, ενός αληθινά πανανθρωπίνου συναισθήματος που δεν μπορεί κανείς από αυτόν να διαφύγει, δηλαδή από τον πόνο, και να μην νιώσει και να μην αισθανθεί αυτόν. Τώρα όμως ένα άλλο θέμα καινούριο θα προσπαθήσουμε να ανοίξουμε τα μάτια της ψυχής μας για να νιώσουμε και να αισθανθούμε την αγάπη του Θεού προς το πλάσμα του, δηλαδή τον άνθρωπο, το τέλειο αυτόν που έθεσε ο Θεός στη γη μετά το προπατορικό αμάρτημα ως βασιλέα ολόκληρης της δημιουργίας. Ο Θεός αδελφοί μου, ως πανβασιλέας και παντοκράτορ της φύσεως, ορατής και αοράτου, εδημιούργησε τον άνθρωπο εξ απείρου αγάπης, διότι ο ίδιος είναι η αγάπη, η τελεία αγάπη. Το σούτον ηγάπησεν ο Θεός τον άνθρωπο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκε, ή να πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυται, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ο Θεός αδελφοί μου έπλασε τον άνθρωπον, όπως είπαμε, εξ απείρου αγάπης. Τον δημιούργησε και τον εγκατέστησε βασιλέα μέσα στον παράδεισο για να ζήσει κοντά του, δηλαδή μαζί με τον Θεόν αιώνια. Επομένως το τέλειον αυτό δημιούργημα του Θεού επλάστη υπ' αυτού αθάνατος, όπως ακριβώς αιώνιος και αθάνατος είναι και ο Θεός. Όμως στην πορεία ο άνθρωπος αμάρτησε, παρασυρθείς υπό του διαβόλου, εξετράπη της ορθής πορείας που είχε χαράξει ο Θεός, έχασε την δύναμη και την ακτινοβολία της αθανασίας, έγινε δυστυχώς πεπτοκός, εκτροχιάστηκε από τις αθάνατες γραμμές που ο Θεός τον οδήγησε και έχασε οπωσδήποτε τον προσανατολισμό του. Εμολύνθηκε από την αμαρτία και έτσι εξεδιώχθη από την τρυφή του παραδείσου, δηλαδή από τον τόπο της χαράς και της ευτυχίας που είχε καθορίσει ο Θεός, και έτσι έγινε πλέον διωγμένος από τον κήπο της Εδέμ, ο γήινος άνθρωπος της αμαρτίας και της

φοράς αλλά και του θανάτου. Ο Θεός όμως, βλέποντας το τέλειο δημιούργημά του να καταραίει εις την φθαρτότητα και εις των πνευματικών θάνατων, εξ απείρου αγάπης, όπως είπαμε προηγουμένως, έστειλε τον Υιόν του τον μονογενή, δηλαδή το δεύτερο πρόσωπον της Αγίας Τριάδος, δια να σώσει τον άνθρωπο από την φθορά και από τον θάνατο, όπως είπαμε, δηλαδή από την αιώνια καταδίκη που έπεσε λόγω του αμαρτήματός του, και να τον επαναφέρει και πάλι εις την προτεραίαν κατάσταση, δηλαδή, όπως λέγει η Αγία μας Εκκλησία, εις το αρχαίον κάλος, από την ομορφιά δηλαδή που είχε προτού πέσει στην αμαρτία. Η αγάπη του Θεού, αδελφοί, του πανσόφου και πανικτήρμονος, η θέλησε να θυσιάσει αυτόν τούτον τον Υιόν του, δια να επαναφέρει και πάλι πνευματικά εις την αρχική του κατάσταση τον πεπτοκότα άνθρωπο, για να μην, όπως λέει η Εκκλησία μας, το κακό παραμείνει αθάνατον, για να μπορέσει και πάλι ο άνθρωπος να ξαναβρει τον παλιόν εαυτόν του, να ξαναβρει, όπως θα λέγαμε, τον Θεόν, τον Δημιουργό του, και να επανασυνδεθεί το πλάσμα και πάλι με την πηγή της ζωής που είναι, αδελφοί μου, αυτός ούτως ο Θεός μας. Η καλύτερη προσφορά που μπορεί να γίνει στον σύγχρονο άνθρωπο είναι, αδελφοί μου, να γνωρίσει τον Θεόν, διότι η γνώση αυτή είναι απόλυτα χρήσιμη. Γιατί όμως? Διότι οδηγεί τον άνθρωπο σε μία άλλη, σε μία ενάρετη ζωή. Η δε ενάρετη ζωή εξασφαλίζει την αιώνια ζωή, για την οποία οι χριστιανοί είναι προορισμένοι. Αυτός ο Κύριός μας στην αρχιερατική του προσευχή μας γνωρίζει ότι ήλθε για να δώσει την αιώνια ζωή και να καταστήσει άξιους αυτής όλους όσοι γνωρίζουν τον αληθινό Θεό και Αυτόν που απέστειλε, δηλαδή τον Ιησού Χριστόν. Αλλά ποιος θα μας διδάξει και ποιος θα φωτίσει ώστε να γνωρίσουμε τον μόνον αληθινόν Θεόν και εκείνον τον οποίον απέστειλε? Ποιος άλλος, αδελφοί μου, από τον ίδιο τον νόμο του. Ο Θείος Νόμος είναι εκείνος που φωτίζει το νου εκείνου που πιστεύει και επιζητεί να μάθει ποιος είναι ο Θεός και ποια σχέση συνδέει τον άνθρωπο με τον Θεόν. Ας ανοίξουμε λοιπόν το νόμο του Θεού, δηλαδή το Ιερό Ευαγγέλιο, και ας θέσουμε τους εαυτούς μας κάτω από το πνευματικό του φωτισμό. Ανοίγοντας το Ευαγγέλιο βρίσκουμε σε αυτό τρεις μόνο λέξεις που είναι πλήρους θαυμασμού από την γνώση του Θεού. Λέγει λοιπόν το Άγιον μας Ευαγγέλιο: «Ο Θεός αγάπη εστί». Ποιος μας δίδει τον χαρακτηρισμόν αυτών? Ποιανού είναι οι περισπούδαστοι αυτοί λόγοι που παρουσιάζουν τόσο γνωστό το Θεό? Είναι του Ευαγγελιστή Ιωάννη του Θεολόγου, αδελφοί μου. Αλλά πώς τον γνώρισε αυτός και τον χαρακτηρίζει κατά αυτόν τον τρόπο? Να πώς λοιπόν. Άκουσε από το στόμα του Χριστού, κατά την αλυσμόνητη εκείνη εσπέρα του μυστικού δείπνου, λέγοντας: «Εάν με είχατε γνωρίσει καλά, θα γνωρίζατε και τον Πατέρα μου. Και από τώρα, οπότε θα δοξαστώ και θα σας στείλω το Άγιον Πνεύμα, αυτό θα σας φωτίσει και θα σας τον γνωρίσει. Και με τη νέα ζωή που θα σας μεταδώσει, η οποία θα σας ενώσει με εμένα, θα τον δείτε με τα μάτια της ψυχής σας και θα καταλάβετε το μεγαλείο του και τις σωτηριώδεις βουλές του, αλλά και το θέλημά του. Επειδή δε αυτό θα γίνει ασφαλώς ευθύς αμέσως μετά το πάθημά μου, δηλαδή τη σταυρική του θυσία πάνω στο σταυρό, γι' αυτό μπορώ από τώρα να πω ότι γνωρίσατε και είδατε τον Πατέρα». Ο Απόστολος Φίλιππος τότε ρώτησε: «Δείξε μας», του είπε, «με αποκαλυπτική οπτασία τον Πατέρα».
και την μεγαλοπρεπή δόξα του, ώστε να δούμε αυτόν όπως άλλοτε ο Μωυσής και ο Ισαΐας, και μας είναι αυτό αρκετό. Ο πόθος αυτός, αδελφοί μου, του Φιλίππου θα είτο πλήρως δικαιολογημένος εάν η ουσία του Θεού συνίστατο μόνο εν τη δυνάμει. Η αληθής θεοφάνεια τότε θα η δύνατο να περιοριστεί εις έκλαμπρον τεινά φανέρωσιν, αλλά ο Θεός είναι και αγιώτης, είναι και αγάπη. Η πραγματική λοιπόν φανέρωσης των ηθικών τούτων ιδιωτήτων γίνεται εν ζωή ηθική τη αυτή, ώστε εν αυτή τες πράξεση και τις λόγεις αυτής να εκλάμπει η ηθική τελειότης του θείου χαρακτήρος. Αλλά το μοναδικόν αυτό θέαμα, την τελείαν ταύτην θεοφάνιαν, την ορατήν αντάβιαν του Θεού ήχον προ αυτόν η μαθητέ από δύο και πλέον ετών εν τη ζωή του μεγάλου διδασκάλου των. Γι' αυτό και ο Κύριος του απαντά, αδελφοί μου, τόσο καιρό είμαι μαζί σας, Φίλιππε, και δεν με γνώρισες ακόμα ποιος είμαι κατά την θεία μου φύση. Εκείνος που με έχει δει και εξετίμησε πρεπόντος την αλήθεια της διδασκαλίας μου και την αγιότητα της ζωής μου και την θαυματουργική δράση μου, είδε και τον Πατέρα, διότι εγώ είμαι ο φυσικός Υιός του και στην ανθρωπίνη φύση μου εκλάμπει η αλήθεια και η δόξα και η αγιότητα του Πατέρα μου. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης είχε δει τον Υιόν του Θεού και ενέπεσε στο στήθος του, στάθηκε στο πάθος του και στο σταυρό, ενέσκυψε στον κενό τάφο, άκουσε λόγους του μετά την Ανάστασή του, φωτίστηκε πλούσια από το Άγιο Πνεύμα που είχε στείλει τους μαθητές του και κατενόησε ο Ιωάννης βαθιά, πάρα πολύ βαθιά, ότι πραγματικά ο Θεός αγάπη εστί. Ζήτησε όνομα να χαρακτηρίσει τον Θεόν. Προηγουμένως τον χαρακτήρισε Κύριο, δηλαδή μέγα εξουσιαστή. Τον σπούδασε, διότι έζησε κοντά του 3 χρόνια. Είδε το έργο του, την αυταπάρνησή του, την ταπείνωσή του, την οποίαν υπέστη για χάρη μας, την ευσπλαγνία του, την φιλανθρωπία του προς τους πάσχοντας, την επιείκειά του προς τους μετανοούντας. Άκουσε τους λόγους του, τη διδασκαλία του, παρακολούθησε τα άπειρα θαύματά του, τον είδε αναστάντα, τον είδε αναλαμβανόμενος στους ουρανούς και φωτίστηκε από το Πνεύμα το Άγιο, ώστε να πιστεύσει ότι όλα αποτελούν θεμελιώδη έννοια του Θεού. Είδε αυτά να εκδηλώνουν τα ουσιώδη γνωρίσματα του Θεού και έτσι χαρακτήρισε τον Θεόν τον άπειρο και ακατάληπτο με 3 μόνο λέξεις, ότι όντως ο Θεός αγάπη εστί. Τις 3 αυτές λέξεις, αδελφοί μου, ποτέ δεν θα μπορέσουν να αντισταθμίσουν οι μυριάδες των λέξεων των διαφόρων λεξικών, διότι τις 3 αυτές λέξεις δεν τις πρόφερε άνθρωπος, αλλά αυτό το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι έχουμε ολόκληρη την Αγία Γραφή σε 3 μόνο λέξεις. Θα εντρυφήσουμε στις 3 αυτές λέξεις για να προσεγγίσουμε κάπως τον Θεόν. Η ανάπτυξη του θέματος της ενίας του Θεού ως Θεού της αγάπης είναι, θα έλεγα, από τα πλέον δύσκολα. Γι' αυτό είναι ανάγκη να σπουδάσουμε, αδελφοί μου, μαζί την ένεια του Θεού, ώστε αλληλοβοηθούμενοι να εισέλθουμε έστω και στο αλφάβητο, θα λέγαμε, της Θείας Αγάπης, με την ελπίδα ότι θα φτάσουμε κάποτε εκεί, όπου θα δούμε το Θεό της αγάπης πρόσωπο προς πρόσωπο. Όμως εδώ θα πάρουμε μια μικρή ανάσα, αδελφοί μου, και θα επανέλθουμε μετά από λίγο στο θέμα και πάλι.

0: Βρισκόμαστε, αδελφοί μου, στο ραδιόφωνο που μιλάει πραγματικά στην ψυχή μας. Συνεχίζουμε το θέμα μας περί της αγάπης του Θεού προς το πλάσμα του, δηλαδή προς τον άνθρωπο. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή γράφει: «Τα γάρ αόρατα αυτού αποκτήσεως κόσμου της ποίημας συνοούμεθα καθοράτε, είτε αίδιος αυτού δύναμης και θειώτης, εις το είναι αυτούς αναπολογήτους. Αφότου κτίστηκε ο κόσμος, φανέρωσε στους ανθρώπους ο Θεός τις άπειρες τελειότητές του, που είναι αόρατες με τα αισθητά μάτια δια των δημιουργημάτων, βλέπονται πλέον καθαρά με τα μάτια της διανοίας, τόσο η δύναμή του, που δεν έχει αρχή και τέλος, αλλά είναι αιώνια, όσο και κάθε τελειότητά του, ώστε όσοι δεν πιστεύουν να είναι, αδελφοί μου, αναπολόγητοι. Γι' αυτό και από τα δημιουργήματά του θα αρχίσουμε να εξετάζουμε την αγάπη του Θεού. Αρχίζουμε από αυτόν τούτον τον ήλιον, διότι είναι μια εικόνα της αγάπης του Θεού. Τι είναι ο ήλιος, αδελφοί? Είναι μια ύλη φωτοβόλος και θερμογόνος. Όπου ρίψει τις ακτίνες του, τα σκότη φυγαδεύονται και τα πάντα γίνονται φανερά. Κατά αναλογία, και ο Θεός είναι ο πνευματικός ήλιος που ακτινοβολεί το φως της αληθείας του και τη θερμότητα της αγάπης του. Ο Θεός είναι εστία άσβεστη και αιώνιο πυρ της αγάπης. Στον ήλιο η θερμοκρασία και το πυρ είναι που παράγουν το φως. Το ίδιο θα μπορούσε να πει κανείς και για το Θεό, ότι δηλαδή είναι η πηγή του φωτός της αληθείας, ακριβώς διότι έχει το πυρ της αγάπης. Από την αγάπη του ακτινοβολεί το φως της αλήθειάς του και κάθε άλλη ιδιότητά του. Είπαμε παραπάνω ότι ο ήλιος είναι ύλη διάπειρος και θερμογόνος. Έχει δηλαδή μέσα την θερμότητά του, αλλά αυτή δεν περιορίζεται μόνο στην ύλη, την ηλιακή αυτή καθεαυτή, εκχύνεται προς τα έξω, από αυτή και με τη θερμότητά της ο κόσμος ζωογονείται. Το ίδιο συμβαίνει, αδελφοί μου, τηρουμένων των αναλογιών και με τον Θεό. Ο Θεός είναι όλος αγάπη. Αγαπά βέβαια πρώτιστα τον εαυτό του. Αλλά όταν λέμε αυτό, δεν πρέπει να εννοούμε τη φύλαυτη αγάπη, την οποία εμείς έχουμε για τους εαυτούς μας. Όχι, αυτό θα ήταν κάτι μη πραγματικό. Η αγάπη του Θεού είναι έκχυση και μετάδοση προς τα άλλα δύο πρόσωπα της Παναγίας Τριάδος. Προτιμούμε το θέμα αυτό της γνώσεως του Θεού και της αγάπης του, διότι νομίζουμε ότι πρέπει να προσφέρουμε όχι μόνο τα απλά και ευχάριστα, αλλά κάποτε και στερεή τροφή, η οποία είναι απαραίτητη για την αύξηση της χριστιανικής ζωής. Προκειμένου για το ζήτημα δηλαδή της αγάπης του Θεού, η οποία λύει όλα τα εγκόσμια και μεταφυσικά προβλήματα, όταν ο άνθρωπος καταλάβει την αγάπη του Θεού προς Αυτόν, πώς είναι δυνατό να μείνει ασυγκίνητος και να μην κινηθεί να αγαπήσει και αυτός τον Θεόν και των πλησίων Του? Πολλές φορές, αδελφοί μου, στην ευτυχία μας, εμείς οι άνθρωποι δυστυχώς λησμονούμε τους συνανθρώπους μας, διότι είμαστε ιδιωτελείς. Συχνά απολαμβάνουμε μόνοι μας τις πλούσιες δωρεές και τις ευεργεσίες του Παναγάθου Θεού, χωρίς όμως να σκεπτόμαστε ότι υπάρχουν και άλλοι που θα μπορούσαμε να τους κάνουμε ευτυχισμένους. Πόσοι παραπονούνται σήμερα για τα παιδιά τους, για τα αδέλφια τους, όπως παραδείγματος χάρη υψώθηκαν σε θέσεις και αξιώματα και ύστερα τους εγκατέλειψαν, ότι συμπεριφέρονται με ακαταδεξία, άλλοι πάλι που πλούτησαν λησμόνησαν τους μέχρι χθες ομοτράπεζούς τους. Γιατί, αδελφοί μου? Διότι ο άνθρωπος, όπως είπαμε, είναι δυστυχώς ιδιωτελής και όταν ακόμη στην ευτυχία του μεταδίδει, δεν το επιζητεί και δεν το κάνει αυτό, δεν το κάνει από ευσπλαχνία, αλλά για να τον εξυπηρετήσουν, από ιδιοτέλεια δηλαδή. Ποια πράγματι αντίθεση διαθέσεων και ενεργειών του ανθρώπου προς αυτές του Θεού, ενώ ο Θεός έχει άπειρη ευτυχία και μπορεί μόνος και πλούσια να την απολαμβάνει, δε λησμονεί να δημιουργήσει και άλλους συνδετημόνες για να τους καταστήσει ευτυχείς και μακάριους. Ναι αδελφοί μου, σ' αυτό έγκυται το ύψος της αγάπης του Θεού, στο ότι από την ανυπαρξία αποφασίζει να μας φέρει στην ύπαρξη για να μας καταστήσει μετόχους της χαράς Του. Η δημιουργία λοιπόν του κόσμου και του ανθρώπου είναι αποτέλεσμα της Θείας Αγάπης. Είναι, όπως είπαμε, έκχυση και μετάδοση άφθονη της αγάπης Του. Δημιούργησε τον κόσμο από αγάπη, αλλά δεν τον άφησε ανεπιτήρητο ούτε μία στιγμή, διότι μια στιγμή ανέπαυε η ζωογόνος αλλά και συντηρούσα τον κόσμο του Θεού ενέργεια, ασφαλώς θα καταντούσε σε καταστροφή και ανεπαρξία ολόκληρος ο κόσμος. Παραδείγματος χάρη, η σελήνη είναι ετερόφωτη, επομένως για να είναι πάντοτε λαμπρή είναι ανάγκη πάντοτε να φωτίζεται. Αυτό συμβαίνει αδελφοί μου και με τον κόσμο. Το φως στη ζωή του κόσμου δίδεται έξωθεν. Η δύναμη που κινεί τον κόσμο και τον θέτει σε ενέργεια, ώστε να έχουμε ποικιλία αποτελεσμάτων, δίδεται έξωθεν παρά του Θεού. Εάν σε μια στιγμή παύσει να ενεργεί η δύναμη και η πρόνοια του Θεού στον κόσμο, τότε θα πραγματοποιηθεί εκείνο που λέει το Πνεύμα του Θεού με τον προφήτη Δαβίδ. Όλα θα καταληφθούν από ταραχή και τρόμο και θα εκλείψουν και θα επιστρέψουν στη γη από την οποία ελήφθησαν. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτόν επιστρέψουσι. Να τι λέει το Πνεύμα του Θεού, αλλά και με τον σοφό Σολομώντα αδελφοί μου. Όλος ο κόσμος ενώπιον σου είναι σαν μια απλή κλίση πλάστιγκας. Σύ ελεείς όλους, διότι δύνασε τα πάντα. Παραβλέπεις δε τα αμαρτήματα των ανθρώπων για να οδηγήσεις αυτούς σε μετάνοια. Αγαπάς όλα τα δημιουργήματα και κανένα από εκείνα τα οποία δημιούργησες δεν το αποστρέφεσαι. Διότι ουδέποτε θα δημιουργούσες κάτι εάν αυτό το μισούσες. Πώς θα ήταν δυνατό να παραμείνει κάτι που υπάρχει αν σύ δεν το ήθελες, ή πώς θα ήταν δυνατό να διατηρηθεί κάτι το οποίο σύ δεν το έφερε στην ύπαρξη. Σπλαγνίζεσαι και λυπήσε τα πάντα, διότι όλα είναι δικά σου, Κύριέ μου, ο οποίος αγαπάς όλες τις ψυχές. Θα έπρεπε να πει κανείς πολλά για τη μεγάλη και στοργική αγάπη του Θεού που δείχνει στα πλάσματά Του. Ότι ο Θεός ο πάνσοφος και παντοδύναμος μας έκανε να είμαστε πάνω στη γη, τα αριστουργήματα των έργων Του, αυτό είναι αποτέλεσμα της ιδιαιτέρας αγάπης του Θεού αδελφοί μου. Υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες ότι όχι απλώς προνοεί αλλά και ευχαρίστως ασχολείται με τον κόσμο ολόκληρον και ιδιαίτερα με τον άνθρωπο. Ούχ απλώς ημών προνοεί, αλερών έρωτα απαθήν μεν, θερμότατον δε και γνήσιον, κατά την έκφραση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Εμείς όμως δυσπιστούμε την αγαθότητα του Θεού αδελφοί μου και φτάνουμε στο σημείο να τον βλασφημούμε πολλές φορές και να περιφρονούμε τον νόμον και τις εντολές του, να διακηρύττουμε ότι δεν ενδιαφέρεται για μας, αλλά όχι, ο Θεός, όπως είπαμε και θα το επαναλάβουμε για πολλωστή φορά, είναι αγάπη. Αν πάσχουμε, πάσχουμε από τις αμαρτίες μας. Τέτοιο δηλητήριο είναι η αμαρτία, αδελφοί μου. Ταλαιπωρεί τον όλον άνθρωπο, το σώμα και την ψυχή. Τιμωρεί το σώμα, αλλά δυστυχώς τιμωρεί και την ψυχή. Θλίψεις και στενοχωρία επί πάσαν ψυχήν ανθρώπου, του κατεργαζομένου το κακόν, μας λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του. Ποιος δε δοκίμασε τις τύψεις της συνειδήσεως ως αποτέλεσμα της καταπατήσεως του νόμου του Θεού? Ποιος δεν αισθάνθηκε την ταραχή, την αγωνία, το άγχος της ψυχής, το κενό που φέρνει η αμαρτία? Η διάπραξη της αμαρτίας, το πάθος που κρύβεις μέσα σου και δεν το πολεμάς, γεμίζει τη ζωή σου με αγωνία. Μπορεί να έχεις πλούτη, αλλά και ανέσεις και θέσεις και γνώσεις. Είσαι όμως ταλέπορος και δυστυχής. Τι κρίμα! Κάποτε ένας ζωγράφος πρικισμένος με ιδιοφυΐα και τάλαντο σπάνιας τέχνης αρνιόταν να ζωγραφίσει, διότι οι άνθρωποι της χώρας του ούτε μπορούσαν να καταλάβουν την καλλιτεχνική του αξία, ούτε εκτιμούσαν δεόντως τα έργα του. Δεν ανεχόταν ακόμα να κρέμονται τα έργα του στις αίθουσες των ανθρώπων εκείνων που δεν φρόντιζαν για την καλλιτεχνία, αλλά αγόραζαν πίνακες επειδή ήταν απέτηση της μόδας και του σειρμού. Αλλά δυστυχώς δεν είναι μοναδική η περίπτωση αυτή, αδελφοί μου. Σχεδόν κατά κανόνα εμείς οι άνθρωποι τις ικανότητές μας, τα τάλαντά μας, όπως ο Κύριος τα ονομάζει και που τα έχει δώσει αυτός, δεν τα χρησιμοποιούμε για την ωφέλεια των άλλων, παρά μόνο όταν πρόκειται να αναγνωρίσουν την αξία μας και να απολαύσουμε τιμή και δόξα και πλούτο λόγω ιδιοτέλειας. Όταν δεν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, κοιτάμε να τα κρύψουμε στο βάθος, όπως ο δούλος της παραβολής που έκρυψε τα τάλαντα στη γη, και όχι να τα παραδώσουμε στο κοινό για να τα απολαύσουν και να τα χρησιμοποιήσουν και άλλοι συνάνθρωποι μας. Γιατί? Διότι δυστυχώς, αδελφοί μου, είμαστε, όπως είπαμε και προηγουμένως, ιδιοτελείς και εγωιστές. Όμως ο χρόνος της εκπομπής μας εδώ ετελείωσε. Πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε το θέμα μας και στην επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, αδελφοί μου, χαίρετε και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Γέροντας της Βιθανίας», του Αρχιμανδρίτη Γερβάσιου Ραπτόπουλου. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

χάρη του Θεού και την αγάπη της Θείας του Αγγελικής και των άλλων συγγενών, απάλυνε ο πόνος της ορφάνιας που είχε πλήξει την ψυχή του. Ύστερα ήταν και ο ιερέας του Μπουρνόβα, τον οποίο ο μικρός Ιωάννης αγαπούσε και σεβόταν σαν πατέρα του. Συχνά βρισκόταν κοντά του, άλλοτε στο σπίτι του και άλλοτε στο ναό. Στο σπίτι του άκουγε ιστορίες Αγίων, οι οποίες έτερπαν πολύ την ψυχή και τον ωφελούσαν πνευματικά. Στο ναό ήταν το δεξί χέρι του πατρός Δημητρίου, στην καθαριότητα και στην τάξη του οίκου του Κυρίου. Τις δε Κυριακές και εορτές, όταν ο πατήρ Δημήτριος τελούσε τη Θεία Λειτουργία, ο μικρός Ιωάννης, που χρονό με το χρόνο ορίμαζε όλο και πιο πολύ, παραστεκόταν το λειτουργό του Κυρίου σαν ένας υποδιάκονος. Σε κάθε τι που χρειαζόταν ο πατήρ Δημήτριος σαν λειτουργός, ο Ιωάννης πρόφτενε αμέσως. Είχε μάθει την τάξη πια. Και δεν θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε ότι είχε και κάποια συνέστηση της ιερής διακονίας του, όσο αυτό μπορούσε να το αισθάνεται στην ηλικία που βρισκόταν. Με την τακτική του συναναστροφή με τον ευλαβέστατο ιερέα του Μπουρνόβα και με ό,τι διδασκόταν από αυτόν, ο Ιωάννης καταρτιζόταν πνευματικά. Ήταν άλλωστε τώρα παιδί 8-9 χρόνων.

Και δεν ήταν μόνο ο ιερέας του χωριού. Ήταν και όλοι οι συγγενείς του, που ο καθένας από αυτούς του διηγόνταν ιστορίες από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Ας μην ξεχνούμε ότι όλοι οι χριστιανοί της Ιωνικής Γης και γενικότερα της Μικράς Ασίας διακρίνονταν για την πολύ τους ευλάβεια. Πίστευαν και αγαπούσαν πολύ το Θεό. Ήταν όλοι τους άνθρωποι του Θεού, όπως τούτο φάνηκε ολοκάθαρα όταν πήραν το δρόμο της προσφυγιάς και έφτασαν στη Μητροπολιτική Ελλάδα. Ήρθαν γυμνοί και πεινασμένοι. Ωστόσο, ήρθαν με ό,τι τιμούσαν πιο πολύ απ' όλα. Ήρθαν με ιερές εικόνες και με ιερά λείψανα Αγίων. Έτσι, είναι βέβαιο ότι ο Ιωάννης, σε ό,τι αφορούσε τον πνευματικό του καταρτισμό, είχε πολλούς δασκάλους και δασκάλες, πέρα από την πρώτη και ανεπανάληπτη εκείνη δασκάλα, την Αγία του Μητέρα Αγγελική. Τα ιερά γράμματα που έμαθε και οι ιστορίες της Αγίας Γραφής που άκουγε γράφτηκαν βαθιά στην καρδιά του Ιωάννη. Αποτέλεσαν τα θεμέλια, γερά θεμέλια, πάνω στα οποία χρόνο με το χρόνο οικοδομήθηκε ο ζηλωτής μαθητής του Χριστού μας, του οποίου τη ζωή έμελε να σημαδέψει η απλότητα, η ευθύτητα, η ταπεινοφροσύνη και ο μεγάλος και ακατανίκητος πόθος για τον αγιασμό και τη σωτηρία του. Ήταν μια πνευματική μέλισσα ο Ιωάννης. Και όπως η μέλισσα πετά από άνθος σε άνθος και κάνει το μέλι, το ίδιο και ο Ιωάννης, σαν άλλη πνευματική μέλισσα, έπαιρνε τη γύρη από τον ένα και τον άλλο ευλαβή άνθρωπο του Θεού και πιο πολύ από τον ευλαβέστατο εφημέριο της ενορίας του, και έκανε το πνευματικό μέλι με το οποίο γλύκαινε τη ζωή του και τη ζωή των άλλων. Γιατί όλοι ήθελαν τον Ιωάννη μαζί τους. Όλοι ήθελαν το γλυκό και χαριτωμένο αυτό παιδί του Θεού.

ήρθαν οι μέρες δύσκολες για τους Έλληνες της Ιωνίας, της Μικράς Ασίας όλης και του Πόντου. Η χαρά που ένιωσαν όλοι τους από το Μάιο του 1919 μέχρι τις αρχές του 1922, όταν ο ελληνικός στρατός ελευθέρωνε τη μια πόλη ύστερα από την άλλη από τους Τούρκους και προήλαυνε νικηφόρα και ακάθεκτα κατά μήκος όλου του μετόπου, έσβησε. Ξαφνικά άρχισε η αντίστροφη μέτρηση. Η προδοσία των συμμάχων και η διχόνοια των πολιτικών στην Αθήνα συνέβαλαν στην κατάρρευση του μικρασιατικού μετόπου τον Αύγουστο του 1922. Τότε σήμανε η μεγαλύτερη εθνική συμφορά στην ιστορία του νεότερου ελληνισμού. Ο κεμαλικός στρατός και οι φοβεροί τσέτες σκόρπισαν παντού τη φρίκη, το θάνατο και την καταστροφή. Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες εξοντώθηκαν στις περιοχές που ανακαταλάμβανε ο τουρκικός στρατός, καθώς και στις πορείες των εχμαλώτων στο εσωτερικό της χώρας. Τα θλιβερά μαντάτα από το μέτωπο, από το εσωτερικό της Τουρκίας, και πριν φτάσει ο κεμαλικός στρατός στη Σμύρνη στις 27 Αυγούστου για να αρχίσει στη συνέχεια η πυρπόληση της νύμφης της Ιωνίας για 4 ημέρες μέχρι τις 31 Αυγούστου 1922, άνοιξαν το δρόμο της προσφυγιάς. Από τους πρώτους που πρόλαβαν να αναχωρήσουν για την Ελλάδα ήταν Έλληνες της Σμύρνης και των περιοχών που κατά κύματα κατέβαιναν στην προκυμαία της Σμύρνης για να επιβιβαστούν στα ελληνικά καράβια. Ανάμεσα σε αυτούς και ο 9χρονος Ιωάννης Μάκος, με όλους τους συγγενείς του, με όλους τους Έλληνες του Μπουρνόβα. Ο φόβος και ο τρόμος ήταν έκδηλοι στα πρόσωπα όλων. Ιδιαίτερα στον Ιωάννη. Ήταν τραγικό να αφήνεις πίσω τη γενέτειρά σου, το σπιτικό σου όλο, τους τάφους των πατέρων, τις ρίζες σου, τον ίδιο τον εαυτό σου και να πορεύεσαι με ανασφάλεια προς τη Μητροπολιτική Ελλάδα. Κι όμως έπρεπε να βιαστούν, να φύγουν πριν προλάβει ο κεμαλικός στρατός να εισέλθει στη Σμύρνη.

Είχε ζήσει ωραία εκεί, στη γενέθλια πατρίδα του, τον Μπουρνόβα, ο Ιωάννης. Είχε όλες τις ευκαιρίες να οικοδομείται πνευματικά. Και ήταν πολλοί αυτοί που τον αγαπούσαν. Από όλους αυτούς, άκουγε και έναν καλό λόγο. Λόγο ωφέλιμο. Λόγο που έκτιζε της ψυχής του το παλάτι. Ήταν η θεία του Αγγελική. Αυτή, η δεύτερη μητέρα του, που πήρε τη θέση εκείνης, της μητέρας του, που τον άφησε ορφανό τόσο μικρό. Αλλά και τη θέση του πατέρα του, που τον αγαπούσε πολύ. Επιπλέον και οι θείοι του, που τον αγαπούσαν και εκείνοι και έκαναν ό,τι καλύτερο για αυτόν. Έτσι ώστε να γίνει ένα άρτιο, ψυχικά ολοκληρωμένο παιδί. Ένα παιδί του Θεού. Αλλά εκείνος που αγρυπνούσε πάνω στην ψυχή του Ιωάννη ήταν ο καλός ποιμένας του Μπουρνόβα, ο ευλαβέστατος ιερέας Δημήτριος. Αυτός ξεπερνούσε όλους τους άλλους, γιατί αυτό είχε σαν έργο, σαν αποκλειστική αποστολή του. Η φωνή του Χριστού βόσκε τα αρνία μου, βόσκε τα πρόβατά μου, πείμανε τα πρόβατά μου, ηχούσε πάντα στα αυτιά της ψυχής του πνευματικού ποιμένα της ποιμνής του Μπουρνόβα, πατρός Δημητρίου. Είχε βαθιά συνέστηση της ευθύνης του ο καλός εκείνος ποιμένας και ασκούσε τη διακονία του συστηματικά και στα αρνία, στα μικρά παιδιά και στα πρόβατα, στους μεγάλους. Διδάσκε το Λόγο του Θεού και θεωρητικά και έμπρακτα με την ίδια του τη ζωή.

Ειλικρινά τώρα. Μπροστά στο βέβαιο θάνατο από τον Κεμαλικό στρατό που προελάβνει προς τη Σμύρνη, το πίμνιο του ποιμένα του Μπουρνόβα διασκορπίζεται. Βιαστικά παίρνουν οι χριστιανοί ό,τι μπορούν να πάρουν και ξεκινούν για τη Σμύρνη και από εκεί για την Ελλάδα. Καθένας προσπαθεί να φύγει όπως μπορεί και με όποιο ελληνικό καράβι προφθάσει. Έτσι αρχίζει μια δοκιμασία, μεγάλη δοκιμασία, που κανένας δεν γνώριζε πού θα κατέληγε, ποιο τέλος θα είχε. Έκαναν το σταυρό τους και ανέβηκαν στα καράβια μαζί με εκατοντάδες άλλους χριστιανούς. Στιγμές φρίκης, στιγμές συγκλονιστικές. Κλάματα και θρήνη ήταν τα μυρολόγια του ξεριζωμού από τις προγονικές τους εστίες. Θεέ μου, τι θλιβερές και τραγικές ήταν εκείνες οι ημέρες. Θα έλεγε κανείς πως ράγιζαν και οι πέτρες της Σμύρνης. Γιατί άραγε επέτρεψε ο Θεός το βαρύ σταυρό αυτής της δοκιμασίας? Το μυαλό του ανθρώπου δεν μπορεί να πιάσει το νόημά της. Μόνο ο Θεός το ήξερε. Αλλά τι σε γνωνούν, Κυρίου, ή τι σύμβουλος αυτού εγένετο?

σκληρές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Γέροντας της Βιθανίας», του Αρχιμανδρίτη Γερβάσιου Ραπτόπουλου. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: κινήματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια, χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση, Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Ιερές μονές, Ιεράς Μητροπόλος, Σερβίων και Κοζάνης. Ιερά Μονή Παναγίας Δανίου ιδρύθηκε τον 16ο αιώνα. Βρίσκεται νότια της Κοζάνης, 3 χιλιόμετρα από το χωριό Μικρόβαλτο. Λέγεται και Μονή Στανού. Ονομάστηκε Μονή Δανίου από το όνομα παλαιότερου χωριού. Το καθολικό είναι ναός ρυθμού βασιλικής αφιερωμένο στο γενέσιο της Θεοτόκου και εορτάζει στις 8 Σεπτεμβρίου. Καταστράφηκε το 1854 από τους Τούρκους και ανακαινίστηκε λίγο αργότερα. Στη Μονή υπάρχει θαυματουργός εικόνα της Θεοτόκου του 1755 επαργυρωμένη.

Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Λαριούς ιδρύθηκε κατά την περίοδο της Τετάρτης Σταυροφορίας περί το 1300. Βρίσκεται νοτίως της Κοζάνης, 12 χιλιόμετρα από την ιστορική κομμόπολη Αιανή, κοντά στον Αλιάκμονα ποταμό. Το καθολικό είναι ρυθμό βασιλικής αφιερωμένο στην Αγία Τριάδα. Ανακαινίστηκε το 1873.

Ιερά Μονή Αγίου Αντωνίου Σιάπκας ιδρύθηκε το 1550. Βρίσκεται στα Σέρβια, κοντά στο χωριό Καστανιά, σε υψόμετρο 700 μέτρων. Ο ναός είναι βυζαντινού ρυθμού, απλός, χωρίς αγιογραφίες, αφιερωμένος στον Άγιο Αντώνιο.

Αγίας Τριάδος Βελβενδού ιδρύθηκε πιθανότατα τον 16ο ή 17ο αιώνα. Βρίσκεται σε απόσταση 7 χιλιομέτρων από την κομμόπολη Βελβενδού, σε υψόμετρο 400 μέτρων, σε δεντρόφυτη περιοχή. Το καθολικό είναι απλή βασιλική χωρίς στρούλο, αφιερωμένο στην Αγία Τριάδα και εορτάζει την ημέρα του Αγίου Πνεύματος.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού, συντονισμένοι και αυτήν την ώρα στην γνώριμη συχνότητα του ραδιοφώνου που μιλά στην ψυχή μας, η εκπομπή Πατέρων Γνώση και Διδαχή. Μια εκπομπή που έρχεται πάντοτε να δώσει τον λόγο των Αγίων, τον λόγο των Πατέρων, όλων εκείνων που μπόρεσαν και κατόρθωσαν και βίωσαν την ομορφιά της πνευματικής ζωής και έφτασαν στο μέτρο της χάρη τους. Όλη αυτή λοιπόν η εμπειρία, όλος αυτός ο λόγος γίνεται και για μας κτήμα και όχι απλά ένας λόγος, αλλά μια πράξη ζωής, μια κατάθεση εμπειρίας που είναι ξεχωριστή και ιδιαίτερη, διότι μπορεί άλλοι δρόμοι να μας οδηγούν σε κατακτήσεις διαφόρων επιτευγμάτων, τούτος όμως ο δρόμος της χάριτος και της πίστεως μας οδηγεί στο να κατορθώσουμε και να φτάσουμε στον σκοπό της δημιουργίας του καθενός από εμάς. Με τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την σειρά των εκπομπών και μέσα από την διδασκαλία του και όπως αυτή βρίσκεται θησαυρισμένη στο βιβλίο «Ο Άρωτος Πόλεμος», γινόμαστε κοινωνοί των όσων ο Λόγος του Αγίου έρχεται να μας παρηγορήσει, να μας πει, να μας φωτίσει αλλά και να μας διδάξει για την συνέχεια του προσωπικού πνευματικού αγώνα του καθενός από εμάς. Οι αρετές πρέπει να αποκτώνται σταδιακά, βαθμιδών, και πρώτα πρέπει να απασχολούμαστε με τη μία και κατόπιν με την άλλη. Είναι η αιτία της διδασκαλίας του Αγίου Νικοδήμου, που ο οποίος αναφέρει χαρακτηριστικά. Αν και ο αληθινός στρατιώτης του Χριστού, που αγαπά να φτάσει στο πλήρωμα της τελειότητας, δεν θα θέσει ποτέ στην πρόοδο του κάποια χρονική προθεσμία, όμως πρέπει να συγκρατώνται με κάποια διάκριση οι υπερβολικές εκείνες θερμότητες του πνεύματος, οι οποίες ανάβουν μάλιστα στην αρχή με μεγάλη επιθυμία, σβήνουν όμως κατόπιν και μας αφήνουν στα μισά του δρόμου. Οπότε, όχι μόνο οι εξωτερικές και σωματικές αρετές πρέπει να αποκτώνται σιγά σιγά σαν με βαθμίδες και σκαλοπάτια, όπως είπαμε, αλλά ακόμη και οι εσωτερικές και ψυχικές αρετές κατά αυτόν τον τρόπο πρέπει να αποκτώνται. Γιατί με τέτοιο τρόπο το λίγο γρήγορα γίνεται πολύ και παραμένει. Οπότε για παράδειγμα, για να αποκτήσεις την εσωτερική αρετή της υπομονής, δεν μπορείς αμέσως να χαίρεσαι ή να επιθυμείς τις βρισχές και τα άλλα αντίθετα που θα σου κάνει κάποιος, γιατί η χαρά αυτών και η επιθυμία είναι η υψηλότερη βαθμή της υπομονής. Σε αυτούς δεν πρέπει να ανεβαίνεις, αν ίσως δεν περάσεις πρώτα από τους χαμηλότερους βαθμούς και τα σκαλοπάτια αυτής της αρετής. Τα σκαλοπάτια αυτά είναι το να καταφρονείς εσύ πρώτος τον εαυτό σου, το να μην συγκατατεθείς, το να εκδικηθείς, το να μισείς την εκδίκηση και τα παρόμοια, όπως ο Άγιος Νικόδημος τα είχε περιγράψει σε προηγούμενη του διδασκαλία. Σε συμβουλεύω ακόμη να εξασκήσεις κυρίως όχι σε όλες τις αρετές, ούτε σε πολλές, αλλά πρώτα σε μία μόνο και μετά από αυτήν στην άλλη. Γιατί έτσι φυτεύεται η ενάρετη συνήθεια στην ψυχή πιο εύκολα και πιο σταθερά. Διότι και με την αδιάκοπη εκγύμναση της μιας αρετής και η ενθύμησή σου τρέχει ευκολότερα σε αυτήν και ο νου σου λεπτύνεται πάντα περισσότερο για να βρίσκει νέους τρόπους και αιτίες για να την αποκτήσει και η θέλησή σου κλείνει ευκολότερα και με μεγαλύτερη διάθεση σε αυτήν. Αυτά βέβαια δεν θα επακολουθήσουν αν καταπιαστείς με πολλές αρετές, σημειώνει πάλι χαρακτηριστικά ο Άγιος. Εξάλλου, οι πράξεις μιας μόνης αρετής, όντας όμοιες μεταξύ τους, γίνονται με την ίδια και όμοια εξάσκηση λιγότερο κοπιαστικές. Γιατί η μία καλεί και βοηθεί την άλλη, την παρόμοιά της, και εξαιτίας αυτής της ομοιότητος εντυπώνονται μέσα μας ακόμη καλύτερα με το να βρίσκουν το θρόνο της καρδιάς ήδη έτοιμο και διατεθειμένο στο να δέχεται εκείνες τις νέες πράξεις που θα ξανακάνουμε, καθώς δέχθηκε από πριν και τις άλλες ισομοιές τους. Αυτοί οι λογισμοί, συνεχίζει και ολοκληρώνει ο Άγιος Νικόδημος, αυτοί οι λογισμοί που είπαμε έχουν τόση δύναμη και αλήθεια, που γνωρίζουμε βέβαια πως όποιος γυμνάζει

Γυμνάζεται καλά σε μια αρετή, μαθαίνει μαζί με τα άλλα και τον τρόπο για να γυμνάζεται στην άλλη και έτσι με την αύξηση της μιας αυξάνουν όλες μαζί εξαιτίας της αδιαχωρής του ενώσεως που έχουν μεταξύ τους, διότι όλες οι αρετές είναι ακτίνες που προέρχονται από το ένα και το ίδιο θεϊκό φως.

Πατέρ Ουνός και Διδαχή, αγαπητοί ακροατές, πάντα από τον φιλόξενο ραδιοφωνικό σταθμό που μιλά στην ψυχή μας, και εμείς συνεχίζοντας με την διδασκαλία του Αγίου Νικοδήμου, του Αγίου Ρήτου, που όπως λέγαμε και στην αρχή της επικοινωνίας μας, έρχεται να ξεκουράσει και να εμψυχώσει και να ενθουσιάσει τον κάθε καλό αγωνιστή και στρατιώτη του Χριστού. Με ποια μέσα αποκτώνται οι αρετές και πώς πρέπει να κυβερνόμαστε για να εξασκούμαστε κάποιον καιρό σε μία μόνο, είναι το θέμα ως συνέχεια της προηγούμενης διδασκαλίας του Αγίου. Λέει λοιπόν ο Άγιος: «Για την απόκτηση των αρετών χρειάζεται να υπάρχει μια ψυχή γενναία και μεγάλη και μία θέληση, όχι ασθενής και απαλή, αλλά αποφασιστική και δυνατή, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι πρόκειται να περάσουμε μέσα από πολλές αντίθετες και σκληρές καταστάσεις. Και ακόμη πρέπει να έχουμε και κλίση ξεχωριστή και αγάπη προς αυτές. Αυτήν μπορούμε να την αποκτήσουμε αν σκεπτόμαστε πόσο οι αρετές αυτές αρέσουν στο Θεό και πόσο είναι ευγενικές και εξαιρετικές από μόνες τους και πόσο είναι ωφέλιμες και αναγκαίες. Επειδή κάθε μας τελειότητα και προκοπή από αυτές έχει και την αρχή και το τέλος. Οπότε, κάθε πρωί ασπέρνονται δραστικές προθέσεις και αποφάσεις από μας για να γυμναζόμαστε σε όσα αίτια της αρετής πιθανώς μπορούν να συμβούν εκείνη την ημέρα. Το βράδυ πρέπει να εξετάζουμε αν τα χρησιμοποιήσαμε καλά και το άλλο πρωί να ανανεώνουμε πάλι τις ίδιες αποφάσεις και επιθυμίες πιο ζωντανά και μάλιστα για να ασκούμαστε στην απόκτηση της αρετής εκείνης που έχουμε τότε στα χέρια μας. Παρόμοια και τα παραδείγματα των Αγίων και οι προσευχές μας και οι μελέτες της ζωής και του πάθους του Χριστού. Όλα αυτά που είναι τόσο αναγκαία σε κάθε πνευματική άσκηση των αρετών. Ας γίνονται κυρίως για εκείνη την αρετή στην οποία τότε θέλουμε να εξασκηθούμε, αλλά και όσες αφορμές και αιτίες συναντήσουμε εκείνη την ημέρα, και αν είναι διαφορετικές μεταξύ τους, όμως όλες πρέπει να τις χρησιμοποιήσουμε όσο μπορούμε για την απόκτηση της αρετής εκείνης που επιθυμούμε. Κατά τον ίδιο τρόπο βέβαια πρέπει να φροντίζουμε να συνηθίσουμε να κάνουμε τις ενάρετες πράξεις εσωτερικές και εξωτερικές με τόση πολύ προθυμία και ευκολία, με όση προθυμία και ευκολία κάναμε πριν και τις αντίθετες κακίες τους. Ή καλύτερα, με όση ευκολία γίνονται και οι φυσικές επιθυμίες της καρδιάς μας. Με άλλα λόγια, τόση συνήθεια πρέπει να αποκτήσουμε στις αρετές που να μας γίνονται σαν φυσικές. Και όσο μεγαλύτερες δυσκολίες συναντάμε σε αυτές, τόσο οι δυσκολίες αυτές γρηγορότερα και βαθύτερα θα βάλουν και θα φυτέψουν την καλή συνήθεια στην ψυχή μας. Τα κατάλληλα ρητά της Θείας Γραφής όταν λέγονται από εμάς με τη φωνή και με το νου έχουν θαυμαστή δύναμη για να βοηθήσουν στην εκγύμναση της ζητούμενης αρετής, γιατί λέγει ο Σολομών: «Τι θα τηρήσεις τέκνο?» Τα λόγια του Θεού. Γι' αυτό ας έχουμε πρόχειρα πολλά ρητά για την αρετή που εξασκούμαστε, τα οποία ας γίνονται πράξη και ας λέγονται όλη την ημέρα, και μάλιστα όταν τύχει το αντίθετο πάθος της αρετής εκείνης να μας πολεμήσει. Για παράδειγμα, αν ασχολούμαστε με την απόκτηση της υπομονής, μπορούμε να πούμε τα παρακάτω ρητά και άλλα παρόμοια. Όποιος συγκρατεί τον θυμό του, έχει πολύ φρόνηση, διαβάζουμε στο βιβλίο των Παροιμιών. Η υπομονή των φτωχών δεν θα εξαφανιστεί, διαβάζουμε πάλι στους Ψαλμούς. Αλίμονο σε όσους έχασαν την υπομονή, διαβάζουμε στο βιβλίο του Σιράχ. Ο μακρόθυμος είναι ανώτερος από τον ισχυρό, και όποιος συγκρατεί την οργή του, ανώτερος από εκείνον που κυριεύει μια πόλη. Διαβάζουμε και πάλι στο βιβλίο των Παροιμιών. Με την υπομονή σας θα σώσετε τις ψυχές σας. Διαβάζουμε στον Ευαγγελιστή Λουκά. Με την υπομονή διανύουμε τον αγώνα που έχουμε μπροστά μας. Διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή. Να καλοτυχίζουμε όσους δείχνουν υπομονή, μας προτρέπει ο Αγίος Ιάκωβος. Μακάριος όποιος δέχεται με υπομονή τις δοκιμασίες. Και η υπομονή σας πρέπει να κρατήσει ως το τέλος, σημειώνει και πάλι ο ίδιος Άγιος. Έχετε ανάγκη από υπομονή. Ομοίως μπορούμε να πούμε και αυτές τις μικρές προσευχές. Θεέ μου, πότε θα οπλιστεί η καρδιά μου με το όχημα της υπομονής? Πότε θα περάσω κάθε δοκιμασία με ένα παυμένη καρδιά για να δώσω χαρά στο Θεό μου? Πολύ αγάπητές μου δοκιμασίες που με κάνατε όμοιο με τον Κύριό μου Ιησού, που υπόφερε για μένα.
Ιησού, μόνη ζωή της ψυχής μου. Άραγε θα ζήσω ποτέ εγώ αναπαυμένος μέσα στα χίλια βάσανα για τη δική σου δόξα. Μακάριος εγώ, αν και στο μέσο της φωτιάς των θλίψεων ανάψω από επιθυμία να υποφέρω μεγαλύτερα βάσανα. Αυτές τις μικρές προσευχές θα χρησιμοποιήσουμε για να προκόψουμε στις αρετές και άλλες ακόμη κατάλληλες για κάθε αρετή που γυμναζόμαστε, όσες θα μας εμπνεύσει το πνεύμα της ευλάβειας. Οι μικρές αυτές προσευχές, λέγει ο Άγιος, αποκαλούνται ακοντινιστικές και σαϊτευτικές, γιατί είναι σαν ακόντια, δηλαδή κοντάρια και βέλη που κονταρεύουν και σαϊτεύουν στον ουρανό και έχουν μεγάλη δύναμη για να μας ξεσηκώσουν στην αρετή και να φτάσουν ως τα αυτιά του Θεού, αν συνοδεύονται από δύο πράγματα, σαν από δύο φτερά. Το ένα είναι η αληθινή γνώση της χαράς του Θεού μας, την οποία αυτός λαμβάνει για την εκγύμναση που εμείς κάνουμε στις αρετές. Το άλλο είναι μια θερμή και διάπειρη επιθυμία να τις αποκτήσουμε για να αρέσουμε στη Θεία του Μεγαλειότητα, ολοκληρώνει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης και την διδασκαλία του αυτή. Θυμίζουμε λοιπόν ότι ο Άγιος στην αρχή της εκπομπής μας μίλησε για το ότι θα πρέπει να επιχειρούμε να κατακτούμε μία ξεχωριστά την αρετή, και στην διδασκαλία του που λίγο πριν ολοκληρώσαμε μας είπε με ποιον τρόπο απεκτούνται οι αρετές και πως πρέπει να κυβερνόμαστε για να εξασκούμαστε κάποιον καιρό σε μία μόνο, να την κατακτούμε λοιπόν, να εμπεδώνεται και να γίνεται βάση για την επόμενη λοιπόν αγωνία μας και τον επόμενο αγώνα μας για την κατάκτηση κάποιας άλλης αρετής.

Πάτερ Γνώση και Διδαχή συνέχεια, πάντα από την φιλόξενη συχνότητα του ραδιοφώνου που μιλά στην ψυχή μας, αγαπητοί ακροατές. Και εμείς, συνεχίζοντας την σειρά των εκπομπών που με τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη ως πνευματικό μας διδάσκαλο και με την αναφορά στην διδασκαλία του όπως αυτή βρίσκεται στο βιβλίο «Ο Αόρατος Πόλεμος», γινόμαστε κοινωνή όλης αυτής της μεγάλης αγιοπατερικής εμπειρίας της Χάριτος, η οποία όντως επικαλούμεθα και ζητάμε από τον Θεό να γίνει καλή αιτία και αφορμή του αγώνα μας και της προσπάθειάς μας της πνευματικής, για να μπορούμε και εμείς όντως να τριγούμε από τους καρπούς αυτής της προσπάθειας. Πρέπει να προχωρούμε με φροντίδα και επιμέλεια παντοτινή στην άσκηση της αρετής, λέγει ο Άγιος στη συνέχεια της διδασκαλίας του. Ανάμεσα σε εκείνα που είναι απαραίτητα και συμβάλλουν στην απόκτηση των αρετών, εκτός από όσα είπαμε, είναι και το εξής, δηλαδή το να πηγαίνουμε πάντα μπροστά αν θέλουμε να φτάσουμε στο σκοπό που εμείς εδώ θέτουμε. Γιατί αλλιώς, αν μόνο σταματήσουμε, γυρίζουμε προς τα πίσω, διότι όταν παύσουμε από τις ενάρετες πράξεις, αναγκαστικά συμβαίνει μέσα από τις βίαιες κλίσεις της αισθητικής διαθέσεως και των άλλων πραγμάτων που μας παρακινούν εξωτερικά, συμβαίνει, λέω, να γεννιούνται μέσα μας πολλά πάθη άτακτα, τα οποία διαφθείρουν τις αρετές ή τουλάχιστον τις λιγοστεύουν και έτσι μας στερούν από πολλές χαρές που μπορούσαμε προοδεύοντας να πετύχουμε από το Θεό, σημειώνει ο Άγιος. Γι' αυτό ο πνευματικός δρόμος είναι διαφορετικός από την πορεία που κάνει ο οδηπόρος της γης. Γιατί στη γη είναι η πορεία. Αν σταματήσει ο οδηπόρος, δεν χάνει τίποτε από την πορεία που έχει διανύσει. Στην πνευματική όμως πορεία, αν σταματήσει ο οδηπόρος της αρετής, χάνει και όσες αρετές απόκτησε προηγουμένως και ακόμη η κούραση του οδηπόρου αυξάνει, όσο περισσότερο θα περπατήσει στον πνευματικό όμως δρόμο, όσο περισσότερο βαδίζει κάποιος μπροστά, τόσο αποκτά πάντα μεγαλύτερη εξουσία και δύναμη. Γιατί με την ενάρετη άσκηση το κατώτερο μέρος, δηλαδή το σώμα, που με τον πόλεμο του έκανε σκληρό και κοπιαστικό το δρόμο της αρετής, αδυνατίζει πάντα περισσότερο, ενώ το ανώτερο μέρος, στο οποίο μένει η αρετή, δηλαδή η ψυχή, στηρίζεται και δυναμώνει πάντα περισσότερο. Οπότε, όσο προοδεύουμε στο καλό και στην αρετή, τόσο μικρή είναι η δοκιμασία εκείνη που αισθανόμαστε στην αρχή της αρετής και ακόμη και κάποια απόκρυφη γλυκύτητα η οποία προέρχεται από το Θεό ενώνεται μαζί μας και γίνεται κάθε ώρα μεγαλύτερη. Και έτσι, προχωρώντας πάντα με περισσότερη ευκολία και δύναμη από αρετή σε αρετή, φτάνουμε τελευταία στην κορυφή του όρους, εκεί που η ψυχή γίνεται τέλεια και ενεργεί μετά από αυτά κάθε καλό. Όχι με αηδία, αλλά με ιδιαίτερη χαρά και ευφροσύνη. Γιατί αφού νίκησε και δάμασε τα πάθη και υπέταξε όλη την κτήση διαμέσου της υποταγής του σώματός της, ζει ευτυχισμένη μέσα στο Θεό και εκεί κοπιάζοντας ευχάριστα δέχεται ανάπαυση, σημειώνει χαρακτηριστικά ο Άγιος. Και συνεχίζει. Έχοντας υποχρέωση να αγωνιζόμαστε πάντα τον αγώνα των αρετών, δεν πρέπει να αποφεύγουμε εκείνα που μας γίνονται αφορμές για να τις αποκτήσουμε. Εάν θέλεις να περπατάς πάντα μπροστά στον δρόμο των αρετών χωρίς να σταματήσεις, πρέπει να προσέχεις καλά. Να μην αφήσεις να φύγει από τα χέρια σου εκείνο που μπορεί να γίνει αφορμή για να αποκτήσεις την αρετή. Οπότε, κακό σκέφτονται εκείνοι που αποφεύγουν όσο μπορούν τα αντίθετα εκείνα που μπορούν να τους βοηθήσουν στην απόκτηση της αρετής. Για παράδειγμα, επιθυμείς να αποκτήσεις τη συνήθεια της υπομονής. Δεν είναι καλό να αποφεύγεις εκείνες τις υποθέσεις και εκείνες τις πράξεις και τους λογισμούς που σε παρακινούν στην ανυπομονησία. Και γι' αυτό δεν πρέπει να απομακρύνεσαι από μερικές πράξεις που σου είναι ενοχλητικές. Αλλά, συναναστρεφόμενος και συνομιλώντας με όποιον και αν είναι, που να προκαλεί αηδία και θλίψη, να έχεις πάντα έτοιμη και πρόθυμη τη θέλησή σου να υποφέρεις κάθε τι το αηδιαστικό και ανόρεκτο που μπορεί να συμβεί. Γιατί αν κάνεις διαφορετικά, δεν θα συνηθίσεις ποτέ στην υπομονή. Έτσι παρομοίως, πρέπει να κάνεις σε όποια πράξη σου προξενεί αηδία ή από μόνη της ή εξαιτίας εκείνου που σε παρακίνησε σε αυτή ή και εξαιτίας εκείνου που σε εμποδίζει από την άλλη
που σου αρέσει περισσότερο. Δηλαδή, πρέπει να χρησιμοποιήσεις και να ακολουθήσεις την πράξη και το έργο εκείνο που σε συγχύζει και σε ενοχλεί και μπορούσες να αναπαυθείς αν το αφήσεις. Γιατί έτσι δεν μπορείς να μάθεις πότε να υποφέρεις, αλλά ούτε μπορεί να είναι ποτέ αληθινή ανάπαυση αυτή που ζητάς όταν δεν προέρχεται από ψυχή καθαρή, από το πάθος της φυλαυτίας και στολισμένη από αρετή. Το ίδιο σου λέω να κάνεις και για εκείνους τους λογισμούς που μερικές φορές ενοχλούν και συγχύζουν τον νου σου. Αυτούς δεν πρέπει να τους αποβάλεις μόνος, επειδή με τη δοκιμασία που σου δίνουν σε κάνουν συγχρόνως να συνηθίζεις να υπομένεις τα αντίθετα. Και όποιος σου λέει αντίθετα από αυτά, σε συμβουλεύει να αποφεύγεις καλύτερα την προσωρινή δοκιμασία που αισθάνεσαι παρά να ακολουθείς την αληθινή αρετή που επιθυμείς. Είναι βέβαια αληθινό, συνεχίζει ο Άγιος, ότι ο αρχάριος στρατιώτης πρέπει να παλεύει αντίθετα με τις εχθρικές αφορμές που είπαμε, με προσοχή και επιδεξιότητα, και άλλοτε να τις πολεμάει, άλλοτε να τις καταφρονεί και να τις αφήνει, ανάλογα με την περισσότερη ή λιγότερη πρόοδο και δύναμη που αποκτά στην αρετή. Αλλά δεν πρέπει γι' αυτό να γυρνάει εντελώς τους ώμους του και να οπισθοχωρεί σε σημείο που να εγκαταλείπει κάθε αφορμή εναντιότητας που θα του συνέβαινε. Γιατί αν και κατά το παρελθόν θέλαμε να γλιτώσουμε από τον κίνδυνο του ξεπεσμού μέσα από αυτή τη φυγή, όμως στο μέλλον θα κινδυνεύσουμε περισσότερο να νικηθούμε από τα χτυπήματα και τις προσβολές της ανυπομονησίας, αφού δεν θα είμαστε από πριν εξοπλισμένοι με τη χρήση της αντίθετης αρετής, δηλαδή της υπομονής. Όμως αυτοί οι συλλογισμοί δεν έχουν τόπο στα σαρκικά πάθη, όπως είπαμε παραπάνω, κατά μέρος γι' αυτά, επειδή τα αίτια αυτών πάντα και με τελειότητα πρέπει να αποφεύγουμε. Ολοκληρώνει λοιπόν τη διδασκαλία του ο Άγιος Νικόδημος. Δεν πρέπει λοιπόν να αποφεύγουμε εκείνα που μας γίνονται αφορμές για να τις αποκτήσουμε, και ας έχουμε μέσα μας την αίσθηση αυτού του αγώνα, ενός αγώνα όμως όχι μάταιου, ενός αγώνα που ζητάμε να κατακτήσουμε πράγματα άγια και ουράνια. Κάπου εδώ όμως, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνουμε και την σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Ανανεώνουμε και πάλι την συνάντησή μας για την προσεχή εκπομπή μας. Μέχρι τότε ο Θεός να ευλογεί και να αγιάζει όλους μας. Χαίρετε.

Η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε σήμερα 18 του Ιούλη πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων της. 18η του μηνός Ιουλίου και η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Εμιλιανού. Εμιλιανός εις πυράν βεβλημένος, Χριστό παραστάς, τέρπεται σύν αγγέλης. Ο Εμιλιανός ρηγμένος στη φωτιά, παρέστη στο Χριστό και τέρπεται με τους αγγέλους. Ο Άγιος Μάρτης Εμιλιανός καταγόταν από το Δωρίστολο της Μυσίας, ήταν δούλος κάποιου ειδωλολάτρη και έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Ιουλιανού του Παραβάτη, 361-363 μετά Χριστόν, και του Βικαρίου, το ποτηρητή Καπετολίνου. Ο Εμιλιανός σεβόταν και λάτρευε τον Χριστό και αποστρεφόταν τα είδωλα. Για τον λόγον αυτό βρήκε κατάλληλη ευκαιρία και αφού πήρε ένα μεγάλο σφυρί, μπήκε απαρατήρητος μέσα στον ειδωλολατρικό ναό, συνέτριψε όλα τα είδωλα και διασκόρπισε τις θυσίες. Επειδή όμως για την ενέργεια αυτή συνελήφθησαν και βασανίζονταν άλλοι χωρίς να έχουν ευθύνη, παρουσιάστηκε αυτοπροαίρετα ο ίδιος και δήλωσε ότι αυτός είναι που έκαμε εκείνη την πράξη. Ύστερα από την ανάληψη της ευθύνης του για την πράξη του, οι ειδωλολάτρες τον συνέλαβαν αμέσως και τον έδιραν ανηλαιός και βανάυσος με βούνευρα. Ακολούθως τον έριξα μέσα σε πυρακτωμένη κάμινο, όπου χωρίς να υποστεί το παραμικρό έγκαυμα από την κόλαση εκείνη του πυρός, παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό. Έτσι, ο Άγιος Εμιλιανός κοσμήθηκε από τον Κύριό μας με τον άφθαρτο στέφανο του μαρτυρίου.

Ενέδισες, Κύριε, των εθλοφόρων σου δύναμην την εξύψους αήττητον και τούτον ενίσχυσες διεσέβας άνους εξ εχθρών ανώμων υπενεγκήν αθλητικός και μαρτυρίου στέφανον δέξαστε διού ημίν συγχώρησιν αμαρτημάτων κατάπεμψον Ιησού παντοδύναμε ο σωτήρ των ψυχών ημών.

18 Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Εμιλιανού. Σταυρών ο πλησάμενος ο αθλοφόρος σου, Κύριε, και σώ ζηλοπυρούμενος, ειδόλων ενέπρισε τα τεμένη πάντα και τα παρατάξεις του αρχεκάκου καθελών. Εμιλιανός ο ένδοξος, βραβεία νίκης δέσποτα, την βασιλεία να πήλυφε παρασού την ουράνιον, και πρεσβεύει σωθήνε ημάς.

Αστέραν υπέρλαμπρον τη εκκλησία, ανέδειξα σε μιλιανών των μάρτυραν, οπλήτην δε άριστον, δαδουχούν τα πάσα νυν την οικουμένη, θαυματουργίες μυστικές, και αθεία σκότος ελάβνοντα, οι φού φωταγωγούμενοι, θεοπρεπώς ανυμνούμεν σε, Ιησού παντοδύναμε, ο σωτήρ των ψυχών ημών.

18 Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Εμιλιανού. Γεννήθηκε στο δωρόστολο της Θρακικής Μυσίας, τότε που αυτοκράτορας ήταν ο Ιουλιανός ο Παραβάτης. Ήταν δούλος ο Εμιλιανός σε ένα σκληρό και φανατικό ειδωλολάτρη, που όταν έμαθε ότι ο Εμιλιανός πίστευε στο Χριστό, εξοργίστηκε τόσο πολύ, ώστε αφού τον έβρισε με τα πιο χυδαία λόγια, έπειτα τον μαστίγωσε έναν ελέητα. Βέβαια του επισήμανε ότι αν συνεχίσει να είναι χριστιανός θα πάθαινε πολύ χειρότερα, αλλά οι τιμωρίες και οι απειλές, αντί να κάμψουν το φρόνημα του Εμιλιανού, φούντωσαν περισσότερο τη φλόγα της πίστης του στο Χριστό. Μάλιστα την επόμενη μέρα πήγε σε ειδωλολατρικό ναό, όπου με σφυρί συνέτριψε όλα τα αγάλματα που ήταν μέσα στον χώρο αυτό. Εξοργισμένοι ειδωλολάτρες ιερείς τον συνέλαβαν και τον παρέδωσαν για να δικαστεί. Όταν πληροφορήθηκε το γεγονός αυτό, ο κύριος του Εμιλιανού αμέσως έτρεξε στο κριτήριο, όπου αφού έβρισε τον Εμιλιανόν για την πράξη του, έπειτα διέταξε να αρνηθεί χωρίς αντίρρηση τον Χριστό. Ο Εμιλιανός, χαμογελώντας, απάντησε στον κύριό του: «Μπορείς να διατάξεις ό,τι θέλεις, θα σε υπακούσω, αλλά η πίστη μου είναι εκτός των δικαιωμάτων σου. Ως προς αυτήν ένα και μόνο Κύριο αναγνωρίζω, τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Αυτός είναι ο μέγας και παντοτινός μου Κύριος και εξουσιάζει το σώμα και την ψυχή μου και ποτέ δεν θα τον αρνηθώ». Ο ειδωλολάτρης άρχοντας με μίσος χαστούκησε τον Εμιλιανό. Έπειτα, αφού τον βασάνισαν, τον έριξε στη φωτιά. Το δέλειψανο του Αγίου κίδεψε μεγαλοπρεπώς η γυναίκα του άρχοντα ειδωλολάτρη, που ήταν κρυπτοχριστιανή.

άλλη εκκλησία μας στο απολυτίκιο της μνήμης του Αγίου Μάρτυρος Εμιλιανού, ως προσφορά και ολοκάρπωμα θείων, διαπυρός προς ενεχθείς το δεσπότη, της όμβρης των χαρίτων σου εμφραίνεις νίνι μας, πύργαρ το ουράνιον, τη ψυχή περιφέρον, ως περάβραν έφερες την κατάφλεξην μάρτης, αλλά μη παύσει πάντοτε φρουρίν, τους έτοιμώντας, Εμιλιανέ, ένδοξε.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, σήμερα 18 Ιουλίου, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Παύλου, Θεής και Ουαλεντίνης. Αιγυπτιάζεις, Παύλε, γλώτη του γένους, ου μην και πίστη, τη γαρούν κτίνη ξύφη. Ουαλεντίναν και Θεήν ηρτημένας, εχθροί Θεού ξένουσιν, ως εχθράς πλάνης. Μιλώντας, Παύλε, την γλώσσα του γένους σου, την Αιγυπτιακή, αγάπησες με συνέπεια το έθνος σου, αλλά και στην πίστη σου έμεινες ακλόνητος, για τούτο και υπέστης τον διαξήφους μαρτυρικό θάνατο. Την Ουαλεντίναν και την Θεή, επειδή εχθρεύονταν την πλάνη της ειδωλολατρίας, οι εχθροί του Θεού τις κρέμασαν και τις καταξέσχισαν. Οι Άγιοι Μάρτυρες Παύλος, Θεή και Ουαλεντίνα ήταν αδέλφια και κατά την εθνικότητα Αιγύπτιοι. Συλληφθέντες ως χριστιανοί οι Άγιοι αυτοί, οδηγήθηκαν δέσμοι στην πόλη Δύο Κεσάρια στον άρχοντα Φιρμιλιανό. Με την εντολή δε εκείνου οι Άγιοι υποβλήθηκαν σε βασανιστήρια. Τους αχρίστευσα λοιπόν με πειρακτωμένα σίδερα τα αριστερά τους πόδια και τους έβγαλαν τα δεξιά τους μάτια. Εν συνεχεία οι Δήμοι τέντωσαν σε ξύλο την Ουαλεντίναν και την Θεή και αφού τους καταξέσχισαν χωρίς έλεος με σιδερένια νύχια τα σώματα, τις θανάτωσαν. Ο δε Άγιος Παύλος, αφού πρώτα βασανίστηκε, προσευχήθηκε με δυνατή τη φωνή για τους χριστιανούς, για τους Ιουδαίους και τους Σαμαρίτες και για την κατάπαυση του διωγμού κατά του χριστιανισμού. Το γεγονός αυτό κίνησε τον ίκτο και την συμπάθεια όλων των παρευρισκομένων εκείνη τη στιγμή. Τότε και οι Δήμοι αμέσως τον αποκεφάλισαν. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Παύλος, Θεή και Ουαλεντίνη, τα τρία αυτά αδέλφια, προσέφεραν τη ζωή τους για χάρη του Χριστού και έλαβαν τους αμάραντους στεφάνους της αθλήσεώς τους.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 18 Ιουλίου, η μνήμη του Αγίου Ιακίνθου από την Αμάστριδα. Ήταν γιος ευσεβών γονέων του Θεοκλήτου και της Θεονήλης. Πατρίδα του ήταν η Αμάστριδα του Ευξήνου Πόντου, που εκείνα τα χρόνια επισκόπευε ο επίσκοπος Ηρακλήδης. Ο Ιακίνθος, μικρό παιδί ακόμα, έδειχνε ευσέβεια μεγάλου πνευματικού ανθρώπου, 3 χρόνων μάλιστα, με την επίκληση του ονόματος του Χριστού, ανέστησε κάποιο νεκρό παιδί. Έτσι αύξανε κατά την σωματική και πνευματική ηλικία της αρετής, κάνοντας πολλά θαύματα. Κάποτε όμως είδε τους ειδωλολάτρες να προσκυνούν κάποιο ποροφόρο δέντρο και ο Ιακίνθος από ιερή αγανάκτηση πήγε και το έκοψε. Τότε συνελήφθη και οδηγήθηκε στον ηγεμόνα Καστρίνσιο, ο οποίος τον έδιρε ανελέητα και του ξερίζωσε τα δόντια. Στη συνέχεια τον έσυρα με σχοινιά έξω από την πόλη και τον πλήγωσαν με μυτερά καλάμια. Έπειτα τον έριξαν μέσα στη φυλακή, όπου παρέδωσε την Αγία του ψυχή.

των ρήπων απόσμιξον της ταλαιπώρου καρδίας μου Θεωτό και πανύμνητε, και πάντα τα τραύματα και τα έλκη ταύτης, τα εξαμαρτίας εν αποκάθαρον αγνή και του νοός μου στήσον το άστατον, όπως την δυναστείαν σου και την μεγάλην αντίληψην μεγαλύνω ο άθλιος και αχρίος η

Είναι πιο εύκολο, αγαπητοί ακροατές, να ξεριζώσεις ένα δέντρο παρά τις προλήψεις, τις δυσιδαιμονίες και τα ειδωλικά έθιμα ενός λαού. Ας μη φανεί τούτο υπερβολή, η συνέχεια θα αποδείξει του λόγου του αληθές. Στην ακριτική Φλόρινα τα ξημερώματα της παραμονής των Χριστουγέννων ανάβονται φωτιές. Γύρω από τις φωτιές τρώνε, πίνουν, χορεύουν, εσχρολογούν, εσχροπράττουν. Πρόκειται για κατάλοιπο του οργιαστικού πανηγυρισμού των οπαδών της θεότητος του ηλίου, για τον λόγο ότι ο Θεός ήλιος αρχίζει να μπαίνει σε μεγαλύτερη τροχιά. Το έθιμο πολεμήθηκε πολύ από την τοπική εκκλησία μια 25ετία. Έγινε ευρεία διαφώτιση γραπτός και προφορικός. Το αποτέλεσμα, το έθιμο ακόμα παραμένει. Όταν πλησιάζει ο καιρός, οι περισσότεροι ελάβνονται από το δαιμόνιο της φωτιάς και ντρέπεται κανείς να βλέπει και να ακούει βαπτισμένους χριστιανούς να λένε και να κάνουν πράγματα γύρω από το είδωλο της φωτιάς που μόνο σε πυρολάτρες αρχαίων θρησκειών θα τέριαζαν. Το ίδιο ισχύει και για το κουρπάνι και για τα καρναβάλια και για τα αναστενάρια και για τα μέντιουμ και για τις μαγείες και για όλα τα άλλα σατανικά εφευρήματα που γίνονται σε διάφορα μέρη της πατρίδας μας. Δεν ξεριζώνονται λοιπόν εύκολα τα κατάλοιπα των ματαίων και εσχρών ειδόλων από τις καρδιές και τις κοινωνίες των χριστιανών. Η ευκαιρία για να μιλήσουμε για τα ειδωλολατρικά λείψανα μας δόθηκε από τον Άγιο Μάρτυρα Ιάκυνθο. Ο Άγιος προερχόταν από ευσεβείς χριστιανούς του Πόντου. Χριστιανική αγωγή πήρε τόσο από τους γονείς του όσο και από τον επίσκοπο Αμάστριδος Ηρακλίδη. Ο ζήλος του για την επικράτηση των καθαρών αληθιών του Ευαγγελίου και την εξαφάνιση των ειδωλολατρικών πλανών ήταν ένθερμος. Από ζήλο λοιπόν ορμόμενος, ο Ιάκυνθος έκοψε με το τσεκούρι ένα παλιό κούφιο εσωτερικός δέντρο πτελέας, διότι οι ειδωλολάτρες της εποχής του το θεωρούσαν ιερό. Η πράξη του θεωρήθηκε ως έγκλημα καθοσιώσεως, ως εσχάτη προδοσία. Πιάστηκε αμέσως και παραπέμφθηκε στους προύχοντας του τόπου, οι οποίοι αφού τον ξυλοκόπησαν αγρίως, του ξερίζωσαν τα δόντια και με αιχμηρά καλάμια τρυπούσαν χερέκακα το γυμνό του σώμα μέχρι θανάτου. Η μελέτη του μαρτυρίου του μάρτυρος Ιακύνθου μπορεί να μας παρακινήσει σε μία αυστηρή αυτοκριτική. Τι φρονούμε για τα έθιμα αυτά? Μήπως υπολανθάνει μέσα μας κάποια συμπάθεια προς αυτά? Μήπως δικαιολογούμε τέτοιες εκδηλώσεις στη συνείδησή μας με το ανεύθυνο και αστήριχτο σλόγγαν ότι τα έθιμα αυτά με τον καιρόν εκχριστιανίστηκαν και δεν έχουν πια λατρευτικό χαρακτήρα όπως είχα στην αρχαιότητα? Ας μην απατώμαστε, το σκοτάδι δεν γίνεται φως. Ένα από τα δυο, ή επικρατεί ή απομακρύνεται, και η ειδωλολατρία δεν γίνεται χριστιανισμός, ή επικρατεί ή καταργείται. Ο χριστιανός δεν μπορεί να θεωρεί το σκοτάδι φως, ούτε του επιτρέπεται να ζει στο φως και στο σκοτάδι. Πάσο φαύλα πράσον μισεί το φως. Ο χριστιανός δεν είναι ανεκτό να δουλεύει και στο φως και στο σκοτάδι και στο Χριστό και στο Σατανά. Από τα βάθη των αιώνων η φωνή του Ιερού Ευαγγελιστού Ιωάννου μας προτρέπει: «Τεκνία, φυλάξατε αυτούς από των ειδώλων». Ας μη μας διαφεύγει ότι ο παραμικρός συμβιβασμός με το κακό είναι ήτιμα. Ένας είναι ο Θεός και προς αυτό μόνο αρμόζει η τιμή και η προσκύνηση, και τώρα και πάντοτε και σε όλους τους αιώνες.

γνέσομεν σήμερον των επιπάντων θεών ημών και τούτου των μάρτυραν ενεφημίσομεν εν αθλήσαντα νομίμως και της νίκης το στέφος αράμενον σθένη του πνεύματος. Ισχύν εν δυσάμενος του την ημών αγαθότητη ασθένειαν ένδοξε μάρτης φορέσαντος απεγύμνος ασιδόλων ασθενίας το μάταιον φρίαγμαν θεομακάριστε. Μονάδα τρισάριθμον ενιζωμένην ταυτότητη αείδημε φύσεως χαίρον εκήρυξας και πολύθεων διέλυσας απάτην αθλήσας στερότατα αξιοθαύμαστε.

Σήμερα ακόμα αγαπητοί φίλοι, σήμερα 18 Ιουλίου, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μαρκέλου. Μαρτύρησε αφού τον ξάπλωσαν πάνω σε πειρακτωμένο κρεβάτι με αποτέλεσμα να ψηθεί ζωντανός. Σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Δασίου και Μάρωνος μαρτύρησαν διαξήφους. Σήμερα η μνήμη του Οσίου Παμβό στάθηκε στόλισμα των ασκητών του όρου στις Νητρίες και ήταν σύγχρονος της Αγίας Μελάνης και του Αγίου Ισιδώρου. Ο Όσιος Παμβό ήταν μεγάλος σε όλα, στην ευσέβεια, στην ομιλία, στην σιωπή, στην συμβουλή, στην επίοικια, στην αυστηρότητα, στην πείρα, στην γνώση, στην σοφία, στην απλότητα και γενικά παντού. Ανέδειξε θαυμάσιους μαθητές όπως τον επίσκοπο Διόσκορο, τον Άμμονα και τον Ιωάννη, τον ανεψιό του Δρακοντίου. Ενώ ήταν πάντοτε εγκρατής και σκληραγωγημένος, είχε υγεία ακμαία και στη ζωή του δεν αρρώστησε καθόλου. Ο θάνατός του υπήρξε όχι μόνο ήσυχος και ανώδυνος, αλλά και ευχάριστος προς τον Ουράνιο Πατέρα. Τον κίδευσαν τα πνευματικά του παιδιά, δοξολογώντας τον Θεό που τους αξίωσε να διδαχτούν από τον μεγάλο αυτό ασκητή. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Στεφάνου από την Αμάσια, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως και Ιωάννου Μητροπολίτου Χαλκιδόνας. Ο Άγιος Στέφανος ο Δεύτερος, πριν γίνει Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, ήταν Μητροπολίτης της Αμάσιας, που ήταν και η πατρίδα του. Διαδέχθηκε στον Πατριαρχικό θρόνο τον Νικόλαο τον Πρώτο, μετά την δεύτερη Πατριαρχία του. Η ενθρόνηση του Στεφάνου έγινε το έτος 925 και πέθανε την 18 Ιουλίου του 928. Όσον για τον Μητροπολίτη Χαλκιδόνος, Άγιο Ιωάννη, δεν έχουμε βιογραφικά του στοιχεία. Απλά αναφέρεται σαν ομιλητής και από αυτόν μπορούμε να συμπεράνουμε ότι έζησε στα χρόνια των οικονομάχων. Επομένως, πρέπει να είναι αυτός για τον οποίον ο Θεόδωρος Τουδίτης είπε «Λαμπρών των της ομολογίας απενέγκάμενος Στέφανο».

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η μνήμη του Οσίου Ονησιφόρου, του Εναναρίτα της Πάφου Ασκήσαντος, του Οσίου Φωτίου επίσης, του Κυπρίου. Τες των Αγίων Σου Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.1.

0: Ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα. Μια εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα. Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Τρεις φορές το χρόνο η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει μνήμες Αγίων Πατέρων Οικουμενικών Συνόδων. Την 7η Κυριακή μετά το Πάσχα είναι η μνήμη των Αγίων Πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Μία Κυριακή μέσα στον Ιούλιο είναι επίσης η μνήμη των Αγίων Πατέρων της 4ης Οικουμενικής Συνόδου και μία Κυριακή μέσα στο μήνα Οκτώβριο που είναι η Κυριακή των Αγίων Πατέρων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Είναι ακριβώς αφιερωμένη εις την Αγίαν 7η Οικουμενική Σύνοδο. Γιορτάζει λοιπόν η Αγία μας Εκκλησία τη μνήμη των Αγίων Πατέρων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Η Αποστολική Περικοπή που θα ακούσουμε την Κυριακή των Αγίων Πατέρων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου είναι από την Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον μαθητή του Τίτον. Η ίδια ακριβώς περικοπή διαβάστηκε και τον περασμένο Ιούλιο. Αν και την έχουμε αναλύσει αρκετές φορές, δεν έχουμε εξαντλήσει το περιεχόμενό της, ούτε πρόκειται να το εξαντλήσουμε. Θα την ακούσουμε πολύ προσεκτικά άλλη μια φορά και θα προσπαθήσουμε με την χάρη και το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος να εμβαθύνουμε εις τα νοήματά της και να διδαχθούμε από αυτήν.

πιστός ο λόγος, και περί τούτων βούλομαι σε διαβεβαιούστε, ή να φροντίζωσι καλών έργων προείσταστε, υπεπιστευκότες το Θεό. Ταύτα εστί τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης. Μωράς δε ζητήσεις και γενεαλογίας κέρης, και μάχας νομικάς περίστασο, εισίγαρ ανωφελείς και μάταιη. Ερετικών ανθρωπών μετά πρώτην και δευτέραν νουθεσίαν παρετού, ειδός ότι εξέστα

όταν πέμψω αρτεμάν προσε ή τυχικόν. Σπούδασον ελθύν προς με εις Νικόπολη. Εκεί γαρ και κρικά παραχυμάσαι. Ζηνάν των νομικών και Απόλλω σπουδαίος προπέμψον, ίνα μηδέν αυτής λύπη. Μαν θανέτωσαν δε και οι μετέρι καλών έργων προείσταστε, εις τας αναγκαίας χρίας, ή να μειώσει άκαρποι.

Η 7η Οικουμενική Σύνοδος, αγαπητοί μου αδελφοί, συγκροτήθηκε στην οίκαια της Βυθινίας κατά το έτος 783 μετά Χριστόν. Εις αυτήν έλαβαν μέρος πολλοί θεοφόροι πατέρες και διεκήρυξαν το δόγμα της τιμητικής προσκυνήσεως των Αγίων Εικόνων. Είναι μία σύνοδος η οποία προσεπάθησε να καταστήλει την αίρεση της οικονομαχίας και να επαναφέρει την τιμητική προσκύνηση των Αγίων Εικόνων. Επειδή οι οικονομάχοι ήσαν αιρετικοί και δρούσαν και ενεργούσαν ως εχθροί της Εκκλησίας, γι' αυτό και η Αποστολική Περικοπή αναφέρεται εις το μεγάλο πρόβλημα της Εκκλησίας, εις το πρόβλημα των αιρετικών. Έχουμε μιλήσει και άλλοτε δια τους αιρετικούς. Έχουμε επίσης πει και δια το κύρος των Αγίων Πατέρων και των Οικουμενικών Συνόδων. Σήμερα ελπίζω να μην είναι κουραστικό να επανέλθουμε πάλι και να ομιλήσουμε πρώτον περί των Αγίων Πατέρων και δεύτερον περί των αιρετικών και εν συνεχεία να αναπτύξουμε το περιεχόμενο της Αποστολικής Περικοπής που ακούσαμε. Οι πατέρες της Εκκλησίας είναι η στήλη της Εκκλησίας. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι εστερέωσαν την διδασκαλία της Εκκλησίας, τη χριστιανική διδασκαλία. Οι άνθρωποι οι οποίοι εφήρμοσαν στην ζωή τους τα λόγια του Χριστού, τα λόγια του Ευαγγελίου. Οι άνθρωποι, οι θεοφόροι που είχαν το Άγιο Πνεύμα μέσα τους και ομιλούσαν και εργάζονταν σύμφωνα με τις επιταγές του Αγίου Πνεύματος. Ένα θαυμάσιο δοξαστικό ονομάζει τους Αγίους Πατέρας μυστικές σάλπιγγες του Πνεύματος. Ίσως είναι πολύ επιτυχής, ο επιτυχέστερος αυτός ο χαρακτηρισμός. Ζούσαν τη μυστική εν Χριστώ ζωή οι πατέρες της Εκκλησίας. Είχαν κοινωνία με τον ίδιο τον Κύριον. Είχαν το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Ήσαν ενωμένοι με τον Χριστόν. Και η όλη φροντίδα τους και η μέρημνα ήσαν να κρατήσουν ανώθευτη τη διδασκαλία του Χριστού. Οι πατέρες της Εκκλησίας είναι οι διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων. Τα λόγια του Χριστού διαμέσω των Αγίων Αποστόλων έφτασαν στους Αγίους Πατέρας, οι οποίοι και προσεπάθησαν με κάθε τρόπο να τα κρατήσουν ανώθευτα και να τα διδάξουν όπως ο Κύριος τα εδίδαξε. Τα μυστικάς λοιπόν σάλπιγγας του Πνεύματος που εορτάζει η Αγία μας Εκκλησία, πρέπει να βάλουμε ως καθοδηγούς εις την ζωή μας και να ακολουθούμε τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, να μελετάμε τα συγγράμματά τους, να προσπαθούμε να ζούμε κατά το Πνεύμα των Πατέρων. Και εδώ τώρα πρέπει να πούμε ότι η αιρετική είναι το εντελώς αντίθετο άκρο από τους πατέρες της Εκκλησίας. Αιρετική. Μεγάλο πρόβλημα της Εκκλησίας. Μεγάλος κίνδυνος. Μεγάλη ζημία. Καταστροφή. Οι αιρετικοί δεν έχουν κοινωνία με τον Θεό. Οι αιρετικοί ομιλούν εκ της γης, αναπτύσσουν δικές τους θεωρίες και διδασκαλίες. Οι αιρετικοί είναι εκτός της Εκκλησίας.
Έχουν δική τους εκκλησία η οποία δεν είναι εκκλησία παρά συναγωγή του σατανά, και έχουν δική τους διδασκαλία η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη χριστιανική διδασκαλία. Είναι διεστραμμένη η διδασκαλία τους, όπως διεστραμμένη είναι και αυτή. Οι αιρετικοί παρουσιάζουν έναν άλλο Χριστό, όχι τον Χριστό που πιστεύουμε και λατρεύουμε εμείς οι Ορθόδοξοι. Τη διδασκαλία του Χριστού την προσαρμόζουν στα ανθρώπινα μέτρα. Και υπάρχει πάντοτε ο μεγάλος κίνδυνος να παρασυρθούν οι χριστιανοί, διότι οι αιρετικοί χρησιμοποιούν δολίους τρόπους και μέσα για να παρασύρουν τους Ορθόδοξους εις την πλάνη. Γι' αυτό λοιπόν γράφει ο Απόστολος Παύλος προς τον μαθητή του Τίτων, από εκείνη ακόμα την εποχή: «Πιστός ο λόγος, και περί τούτων βούλο μέσε διαβεβαιούστε, ή να φροντίζουσι καλών έργων προείσαστε ή πεπιστευκότε στο Θεό. Ταύτα είστε τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης». Η αλήθεια του Χριστού είναι αξιόπιστη, είναι διαχρονική, είναι αιώνια. Κάθε τι που είπε ο Χριστός δεν πρόκειται ποτέ να χάσει την αξία και το κύρος. Είναι καθαρό χρυσάφι. Γι' αυτό λέει εδώ προς τον μαθητή του Τίτου ο Απόστολος Παύλος, να προσπαθείς να ομιλείς με βεβαιότητα και με κύρος, γνωρίζοντας ότι η μοναδική αλήθεια είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού, το οποίο πρέπει να το ακούσουν και να το πιστεύσουν όλοι οι χριστιανοί, και έχοντας υπόψη τους τα λόγια του Χριστού, να εργάζονται πάντοτε το καλό προς πάντας. Τα καλά και ωφέλιμα έργα, τα οποία πηγάζουν από την ορθή, την Αγία Πίστη, την Αγία Ορθοδοξία μας. Και προχωρεί εν συνεχεία ο Απόστολος Παύλος και λέγει ότι το έργο του Επισκόπου Τίτου, αλλά και κάθε χριστιανού, είναι να εργάζεται δια την διάδοση του Ευαγγελίου και να μην χάνει χρόνο και ασχολείται με μωρά ζητήσεις και γενεαλογίας και αίρης και μάχας νομικάς, δηλαδή ανόητες συζητήσεις και λόγια κούφια τα οποία δεν έχουν περιεχόμενο, και φιλονικίες και διαμάχες, διότι αυτά είναι ανωφελή, δεν έχουν να προσφέρουν καμιά ωφέλεια. Μόνον ο Λόγος του Θεού μπορεί να ωφελήσει τους ακροατάς. Αυτό το έκαναν πολλοί αιρετικοί, και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος συμβουλεύει να το αποφεύγουν οι χριστιανοί. Και προχωρεί ακόμη και μας λέγει: «Αιρετικών άνθρωπων μετά μίαν και δευτέραν ουθυσίαν παρετού, ειδός ότι εξέστραπτει ότι ούτως και αμαρτάνει ον αυτοκατάκριτος». Να ποια πρέπει να είναι οι στάσεις μας απέναντι των αιρετικών. Όταν επιμένουν και δημιουργούν σκάνδαλα και διαιρέσεις στην Εκκλησία και έχουν φανατισμό και δεν ακούν ό,τι και αν τους πούμε, τότε πρέπει το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους αποφεύγουμε. Να τους αποφεύγουμε όχι διότι τους μισούμε, αλλά διότι θέλουμε να τους βοηθήσουμε, διότι ίσως καταλάβουν την πλάνη τους. Να τους αποφεύγουμε ακόμη διότι κινδυνεύουμε και εμείς να παρασυρθούμε εάν δεν είμαστε καλά στηριγμένοι στην Ορθοδοξία. Είναι πολύ χαρακτηριστική η φράση: «Ειδός ότι εξέστραπτει ότι ούτως και αμαρτάνει ον αυτοκατάκριτος». Έχουν πάθει διαστροφή οι αιρετικοί και αμαρτάνουν περιφρονώντας την Εκκλησία, και για αυτή την αμαρτία τους οι ίδιοι φέρουν την ευθύνη, διότι μόνοι τους θέλησαν να ακολουθήσουν το δρόμο της πλάνης. Και για να μην επεκταθούμε πολύ, είναι δυστυχής η αιρετική και πρέπει να εκφράζουμε τη λύπη μας για αυτούς. Πρέπει ακόμα να προσευχόμαστε για αυτούς, να τους δώσει ο Θεός φώτιση, να επιστρέψουν στην Ορθοδοξία. Και για να καταλάβουμε ότι πράγματι έτσι είναι, όπως τα γράφει ο Απόστολος Παύλος, ότι παθαίνουν διαστροφή, σας λέγω τούτο μόνον:
ένας Χρυσόστομος, ένας Γρηγόριος, ένας Βασίλειος, ένας Αθανάσιος, που αγωνίστηκαν σκυρά εναντίον των αιρετικών και υπέφεραν τα πάνδυνα, είναι μέχρι σήμερα περιφρονημένοι από τους αιρετικούς. Πάρτε, αδερφοί μου, να διαβάσετε τους πατέρες και μετά σκεφτείτε ότι αυτά τα διαμάντια, αυτές τις μυστικές σάλπιγγες, οι αιρετικοί τους έχουν στο περιθώριο, τους περιφρονούν, δεν τους δίνουν σημασία. Αυτό λέει πολλά. Λέει ότι πράγματι έχουν καταντήσει στη διαστροφή οι αιρετικοί. Ο Θεός να τους λυπηθεί και να λυπηθεί και μας, για να μην παρασυρθούμε ποτέ. Ιδώς λοιπόν ότι εξέστραπτε ότι ούτως και αμαρτάνει ον αυτοκατάκριτος. Αυτή είναι η στάση μας απέναντι των αιρετικών και έτσι πρέπει να φερόμαστε. Ποτέ βέβαια μίσος και φανατισμό, ποτέ κακία για κανέναν. Μακάρι να επιστρέψουν και να σωθούν, να επανέλθουν στην Εκκλησία. Και εδώ τώρα επί τη ευκαιρία να αναφέρω και κάτι άλλο πολύ τραγικό. Βέβαια το να βρίσκεται κανείς στην πλάνη, να γεννηθεί από μικρός και να ζήσει μέσα στην πλάνη, είναι ένα δυστύχημα. Το μεγαλύτερο όμως δυστύχημα είναι να γνωρίσει την Ορθοδοξία, να γνωρίσει την αλήθεια και να περιφρονήσει αυτό το δώρο του Θεού και να παρασυρθεί στην πλάνη για διαφόρους συμφεροντολογικούς λόγους, για το συμφέρον του, διότι θέλει να κερδίσει κάτι, διότι τον βολεύει καλύτερα η διδασκαλία των αιρετικών. Αυτό είναι μέγα δυστύχημα και πρέπει να προσευχόμαστε ποτέ κανείς Ορθόδοξος να μην αφήσει την αλήθεια και να ακολουθήσει την πλάνη. Εδώ όμως θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να απολαύσουμε αυτό το θαυμάσιο δοξαστικό που σας ανέφερα, τα μυστικά σήμερα του Πνεύματος Σάλπιγγας, και θα επανέλθουμε.

Ο Απόστολος Παύλος, πάντοτε ακούραστος, εκήρυτε το Ευαγγέλιο. Ήταν όμως άνθρωπος. Είχε προβλήματα υγείας, ήταν ασθενής και έπρεπε κάπου να ξεκουράζεται. Αυτό λοιπόν μας λέει εδώ στην προστή του επιστολή ότι επιδιώκει να κάνει. Όταν πέμψω αρτεμάν προς Αίη Τυχικών, σπούδασον ελθύν προς με εις Νικόπολην. Εκεί γαρ και έκρηκα παραχυμάσαι. Απεφάσισα να περάσω το χειμώνα στην Νικόπολη. Όταν λοιπόν σου στείλω τον αρτεμάν ή τον Τυχικών, φρόντισε γρήγορα να έλθεις κι εσύ, δια να συμπνευματιστούμε, για να επικοινωνήσουμε, για να αναπαυθούμε λίγο από τους κόπους και να προετοιμαστούμε για να συνεχίσουμε και πάλι το ευλογημένο έργο του κηρύγματος του Ευαγγελίου. Έτσι λοιπόν αυτή ήταν η ζωή των Αποστόλων και πάντοτε στο καθήκον, πάντοτε πιστή, πάντοτε πρόθυμη, και γι' αυτό κλείνει ο Απόστολος Παύλος την επιστολή με τους συνήθεις ασπασμούς: ασπάζονται σε είμαι μου πάντες, άσπασε τους φιλούντας ημάς εν πίστη. Δηλαδή τον ασπασμό, τον εγκάρδιο τον στέλνει εκ μέρους και των άλλων προς τον Τίτο, προς όλους όσους μας αγαπούν ένεκα της κοινής πίστης που έχουμε με αυτούς. Η κοινή πίστης είναι που μας συνδέει και μας δένει. Και βέβαια όταν υπάρχει η πλάνη και η αίρεσης, τότε δεν μπορούμε να έχουμε εγκάρδιες σχέσεις. Αυτό πρέπει πάντα να το προσέχουμε και να φροντίζουμε να είμαστε μέσα στο πνεύμα των λόγων αυτών του Αποστόλου Παύλου. Σας ευχαριστώ αγαπητοί ακροατές που παρακολουθήσατε και τη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ επίσης και τους τεχνικούς που τη φροντίζουν.

Ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Ακούμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον κατανυκτικότατο οικετήριο κανόνα των Κύριων μας Ιησούν, τον ψάλιο Βυζαντινός χορός Βόλου υπό την διεύθυνση του Μιχάλη Μελέτη.

Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θάνατο θάνατον πατήσας και έτησεν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος. Με το θάνατον του ο Χριστός πάτησεν το θάνατον, δηλαδή τον νίκησεν. Αυτό σημαίνει πως ο φοβερός θάνατος έχασεν τον δρόμο, την αγριάδαν, τη φρίκη που προσφέρει. Μόνον η πίστη στον Χριστό και στη μετέπειτα ζωή μπορεί να ελευθερώσει τον άνθρωπο από το δύνατο φόβο του θανάτου. Για τους χριστιανούς δεν υπάρχουν νεκροταφεία αλλά κημητήρια. Ύπνος προσωρινός ο θάνατος για την πίστη μας. Μυστήριον ο θάνατος, διόλου ευχάριστο θέμα. Ο άνθρωπος συστηματικά αποφεύγει να το συζητά. Τον εξορκίζει. Δεν θέλει καθόλου να τον σκέφτεται. Είναι όμως σίγουρος. Άγνωστη η ώρα του ερχομού του, αλλά βέβαιη. Στο μυστήριον αυτό του θανάτου θα αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί μου ακροατές. Κατά τη διάρκεια της θα σας μεταφέρω κείμενα που συγκέντρωσα από διάφορα χριστιανικά έντυπα με σκοπό να φωτιστεί κάπως το μεγάλον αυτό μυστήριον. Ποτέ άλλοτε, αναφέρεται στο περιοδικό Ζωή, δεν είχαν τόση επικαιρότητα τα λόγια του Πασκάλ. Οι άνθρωποι μην μπορώντας να θεραπεύσουν το θάνατο, προσπαθούν να μην το σκέφτονται. Είναι μια πραγματικότητα. Για το σύγχρονο άνθρωπο ο θάνατος έχει γίνει έναν ταμπού. Το φοβάται, τον τρέμει. Δεν θέλει καν να το σκέφτεται και αρέσκεται να ξεγελάει τον εαυτόν του με ψευδεστήσεις και αυταπάτες. Σήμερα ο θάνατος κηρύσσεται σε άγνοια ή μάλλον οι άνθρωποι αυτοκαταδικάζονται σε άγνοια του θανάτου. Έτσι εξηγούνται και τα σχέδια μερικών που ονειρεύονται μια ατέλειωτη ζωή κάτω εδώ στη γη, όπου ο θάνατος δεν θα έχει πια καμιά θέση. Σχεδιάζουν μια ζωή με τη βοήθεια της χημίας που δεν θα γνωρίζει γεράματα. Φαντάζονται πως με την πρόοδο της ψυχτικής θα πετύχουν τη διατήρηση του σώματος σε χαμηλή θερμοκρασία και την επάνωδο στη ζωή πολύ αργότερα με τη βαθμιαία απόψυξη. Και η χειρουργική με τις μεταμοσχεύσεις δεν θα κάνει και αυτή τα θαύματά της για την ατέλειωτη παράταση της ζωής. Όνειρα πραγματοποιήσιμα ή απραγματοποιητά, αδιάφορον. Χήμερες που συντρίβονται πάνω στη σκληρή καθημερινή πραγματικότητα. Έναν είναι το αδιαφυσβήτητο γεγονός. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να αποφύγει το θάνατο. Το πρόβλημα αν υπάρχει και όλους τους απασχολεί. Αν υπάρχει μια διαφορά, δεν είναι στο πρόβλημα, αλλά στην αντιμετώπιση του, στη λύση του. Όλοι το θέτουν. Πώς όμως? Θα δεις τη ζωή και το θάνατο με το κοντόφθαλμο μάτι της απιστίας. Πτωχή τότε η ζωή σου, χωρίς υψηλές προοπτικές. Θα ταινίσεις τη ζωή με το πρίσμα της αιωνιότητας, φωτεινές οι διαστάσεις που θα πάρει. Η ζωή τότε δεν θα είναι η ζωή του ερπετού που θα συνδυλιβεί αργά ή γρήγορα κάτω από το βαρύ πέλμα του πανδαμάτορα χρόνου. Είναι η ζωή του ουρανοδρόμου αετού που χαίρεται τις φωτοπλημμύριστες κορυφές της πίστεως. Πιστεύει στην αιωνιότητα και στην Ανάσταση του Σωτήρος Χριστού. Ολόκληρη η ζωή σου μεταμορφώνεται. Το κάθε τι παίρνει άλλο νόημα. Πλημμυρίζει από χαράν. Η ταραχή, η αγωνία, το άγχος φυγαδεύεται. Ο θάνατος, γράφει ο μακαριστός καθηγητής της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης Ιωάννης Παναγιωτίδης, είναι μια πραγματικότητα. Είναι πεδαριώδες να προσπαθεί κανείς να σκεπάσει με κουρέλια μια πραγματικότητα σαν το θάνατο. Έτσι θα γινόμαστε άξιοι της πικρής μορφής του Πασκάλ που λέγει ότι τρέχομαι προς την Άβυσσον
αφού βάλουμε έναν κάλυμμα στα μάτια μας για να μην τη βλέπουμε. Ας απομακρύνουμε το κάλυμμα και τότε ας κοιτάξουμε να τρώμε τη ολόγυρα. Γνωρίζω ότι μερικοί λέγουν ότι είναι αδύνατον να ταινίσουμε τον ήλιο και το θάνατο κατά πρόσωπον, αλλά αυτό δεν αληθεύει. Είναι πολυάριθμοι χριστιανοί που επιδίδονται ατάραχοι σε μια τέτοια θεωρία. Και τι βλέπουν, τι τους προσφέρει η πίστη σε αυτόν για τη λύση ενός προβλήματος που έχει τόσον κεφαλαιώδη σημασία, μια βεβαιότητα και μια δύναμη, ένα φως για το πνεύμα και μια ενίσχυση για τη βούληση. Και πρώτον, μια βεβαιότητα. Για αυτούς ο θάνατος δεν είναι παρά το τέλος μιας δοκιμασίας και η αρχή της αληθινής ευδαιμονίας. Για μας δεν πρόκειται να αποστρέψουμε το βλέμμα μας, αλλά τον αντίον να δούμε πίσω από το θάνατο τον νέον κόσμο που πρόκειται να μας ανοίξει. Άραγε, τι εννοούσε ο Πολύς Γκέτε όταν λίγον πρώτου θανάτου του ζητούσε περισσότερο φως? Δεν γνωρίζω τίποτε σχετικά. Γνωρίζω όμως ότι έναν τέτοιον αίτημα για έναν πιστό χριστιανόν είναι εκ των προτέρων ακουστών. Κάποιος Γάλλος λογογράφος πολύ ορθά γράφει ότι ο θάνατος δεν είναι παρά μια διάβαση, ένας διάδρομος σκοτεινός μεν για μας, αλλά που οδηγεί σε μια πεδιάδα πλημμυρισμένη από φως. Για μας ο θάνατος είναι η έξοδος από την υπόγεια σύραγγα, η επανάκτηση του φωτός στην έγλην του ουρανού. Ένας κληρικός, αφηγούμενος στις τελευταίες στιγμές κάποιου φίλου του στρατηγού που πέθανε στα 1910, γράφει τα επόμενα. Ο λίγον πριν να ξεψυχήσει, αυτοσυγκεντρώθηκε για αρκετή ώρα και έπειτα διακόπτοντας τη σιωπή που βασίλευε ολόγυρα, είπε: «Καταλαβαίνω, τώρα εννοώ, ο θάνατος δεν είναι χωρισμός, είναι μεταμόρφωση, είναι ζωή». Και τότε η μορφή του φωτίστηκε από κάποιον εσωτερικό φως. «Τι στιγμή», έλεγε, «να το βλέπει κανείς σε όλη την αιωνιότητα. Επιτέλους ο τείχος καταραίει. Ποια έκστασης! Α, αν η δική μου αναξιότητα δεν παρενέβαλε τη σκιά της μεταξύ εκείνου και εμού». Πώς είναι δυνατόν να μας προξενεί φρίκιν η προσδοκία της θέας του Θεού? Κάποιος κληρικός κατά τις τελευταίες στιγμές του φαινόταν τόσο γαλήνιος και ευτυχής, ώστε ο γιατρός έμεινε κατάπληκτος, πράγμα που αντελήφθηκε ο ετοιμοθάνατος εκείνος κληρικός. «Τι ξενίζεσαι, γιατρέ μου», του είπε, «ο θάνατος δεν είναι παρά ένα πείδημα που κάνει το παιδί για να βρεθεί στην αγκαλιά του πατέρα του». Ο ποιητής Βίκτορ Ούγκο σε έναν ποίημα του που τιτλοφορείται «Απελευθέρωση» διηγείται ότι κατά την άνοιξη, έχοντας ένα και μόνο μπουλάκι, άνοιξε το κλουβί του και το αφήκεν ελεύθερο να πετάξει. Βλέποντας το να πετά χαρούμενον από κλαδί σε κλαδί και από άνθος σε άνθος μέσα στην ανοιξάτικη μυροβόλων και φωτόλου στην ατμόσφαιρα, σαν να τερίγιζεν μέσα στην ευδαιμονία του παραδείσου, ο μεγάλος ποιητής σκέφτηκε ότι για το ευτυχισμένο εκείνον πουλίν έπαιξε το ρόλο του θανάτου. Και πραγματικά σε εκείνον το μικρόν αριστουργηματάκι ο ποιητής επέτυχε να διατυπώσει την αληθινή έννοια του χριστιανικού θανάτου, που είναι μια απολύτρωση, μια έξοδος από τη φυλακή και μια είσοδος στο φως. Με το δικό του τρόπο σχολίαζε ο ποιητής τους λόγους του Αποστόλου Παύλου που λέει ότι γι' αυτόν
ο θάνατος είναι έναν κέρδος.

Γνωρίζω, συνεχίζει ο μακαριστός καθηγητής Παναγιωτίδης, ότι υπάρχουν αντιρρήσεις. Γνωρίζω ότι ο θάνατος μας χωρίζει από τους αγαπημένους μας, αλλά για να μας τους αποδώσει. Ο κύκλος συντρίβεται επί της γης για να ξαναγίνει εκεί επάνω και φτάνει κανείς σε μιαν ηλικία, οπότε αριθμεί περισσότερους φίλους και συγγενείς στην άλλη πλευρά του κόσμου παρά σε αυτήν εδώ. Όλοι περιμένουμε την επάνωδό μας στην πατρίδα μας, με τη διαφορά όμως ότι όλοι δεν κάνουμε ταυτόχρονα το ταξίδι. Πάντως θα ξαναειδωθούμε. Ένας χριστιανός στοχαστής, παρηγορώντας κάποιο γονιόν που έχασε την κόρη του, έγραφε: «Όλοι βαδίζομαι προς την αληθινή πατρίδα μας, αλλά στην είσοδό της υπάρχει ένας στενός διάδρομος όπου δύο δεν μπορούν να συμβαδίσουν και κατά ανάγκη πάβουν επί την αχρόνων να βλέπονται αμοιβαία. Αυτό είναι όλον». Θα μου πείτε ότι φοβίστε όχι το θάνατον αυτόν καθεαυτόν, αλλά την κρίση του Θεού που θα επακολουθήσει. Αλλά εσείς με τα έργα σας έχετε ήδη εκφέρει τη δικαστική απόφαση. Ο δε Θεός μόνον την καταχωρεί. Ζήσατε λοιπόν εν ειρήνη μετά του Θεού και τότε θα αποθάνετε κατά τον ίδιον τρόπον. Εφόσον δε είστε εντάξει μαζί του, τι έχετε να φοβηθείτε? Αν ο Θεός είναι μαζί σας, ποιος θα είναι εναντίον σας? Πάντως αφιβάλλετε μήπως για τις καλές του για σας διαθέσεις, για την ατράνταχτη θέλησή του να σας σώσει? Παρατηρήσατε τον εσταυρωμένο? Είναι αρκετή απόδειξη της αγάπης που τρέφει ο Θεός για σας και μαζί με κάποιο θεοσεβή χριστιανόν, πέστε κι εσείς: «Κατά την ημέραν της κρίσεως προτιμώ να κριθώ από το Θεό παρά από τη μητέρα μου». Ή μήπως φοβήστε ότι θα αναγκαστείτε να αποχωριστείτε από κάθε τι που αγαπάτε, από κάθε τι με το οποίο είστε συνδεδεμένοι? Εφόσον όμως πρόκειται να απολαύσετε κάτι ασύγκριτα καλύτερον, ας υποθέσουμε ότι μια κάμπη, τη στιγμή που πρόκειται να μεταμορφωθεί σε χρυσαλίδα, λυπάται για τις μικροσυνήθειές της, για τον περιορισμένο της ορίζοντα, για το φύλλο που πυπίλιζε και για τις ολίγες πιθαμές της γης που διέσχισε σέρνοντας το σώμα της. Όλα αυτά μήπως είναι άξια λύπης όταν πρόκειται κανείς στη θέση τους να αποκτήσει φτερά? Τέλος, θα μπορούσατε να μου πείτε ότι η χριστιανική βεβαιότητα για την καλοσύνη του Θεού, για την αθανασία της ψυχής, για την ύπαρξη της εν το ουρανό μακαριότητος, παραμένει απλή ιδέα, συνεπώς κάτι το θεωρητικό, το αφηρημένο. Ενώ στην πραγματικότητα αναγνωούμε πως θα συμβεί αυτό και συνεπώς είναι πολύ φυσικό να αισθανόμαστε απέναντι στο θάνατο φόβων. Γνωρίζω ότι πραγματικά όλος ο κόσμος, ακόμη και οι πιο ευσεβείς και άγιοι, αισθάνονται κάποιο φόβο μπροστά στο θάνατο. Εξάλλου όμως γνωρίζω ότι πολλοί πιστοί κατενίκησαν κάθε φόβον του θανάτου και κατόρθωσαν να κρατήσουν απέναντί του μια θαυμάσια γαλήνη. Γνωρίζω ότι η πίστη προσφέρει όχι μόνο μια βεβαιότητα στο πνεύμα μας, αλλά και μια δύναμη στη θέλησή μας απέναντι στην αδημονία και την αγωνία του θανάτου. Είναι πολλές, πάμπολες οι περιπτώσεις χριστιανών που θριαμβεύουν κατά του φόβου του θανάτου. Ο θάνατος είναι το τέλος μιας δοκιμασίας, το τέλος μιας κατάστασης που πρέπει να τελειώσει. Αυτό είναι όλο. Ταυτοχρόνως όμως είναι και η αρχή μιας ευτυχίας που δεν έχει τέλος.
Ο Χριστός μας ανοίγει τις αγκάλες Του για μια επικοινωνία αιώνια.

Ο θάνατος είναι η μετάβαση στον πατέρα, όπως αναφέρεται σε άλλον τεύχος της ζωής. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν στάθηκε με απορία μπροστά στο μυστήριο του θανάτου. Πρόβλημα πανανθρώπινο. Κανένα δεν αφήνει αδιάφορο. Μικροί και μεγάλοι, νέοι και γέροντες και μικρά παιδιά στέκονται με δέος μπροστά στο νεοσκαμμένο μνήμα. Και είναι φυσικό, πολύ σωστά λέχτηκε, πως θα ήταν τέρας και όχι άνθρωπος όποιος δεν θα αντιμετώπιζε σοβαρά και θα προσπερνούσε αδιάφορα το πρόβλημα των προβλημάτων, το θάνατο. Τα ερωτήματα που δημιουργούνται στον άνθρωπο όταν σκέφτεται το θάνατο είναι πολλά. Δεν είναι καθόλου εύκολο να απαντηθούν τα ερωτήματα αυτά χωρίς το πλούσιο φως που ανέβλησε από το κενό μνημείο του Αναστάντος Σωτήρος Χριστού. Δεν ερμηνεύεται με φτωχά ανθρώπινα μέσα το ανερμήνευτο μυστήριο του θανάτου. Περιπλέκεται περισσότερο. Χωρίς το κενό μνημείων, το κενό της ψυχής βαθαίνει πιο πολύ. Η αγωνία δηλητηριάζει την ψυχή, ολόκληρη την ανθρώπινη ύπαρξη. Ισχύει το του Αποστόλου Παύλου, χωρίς την πίστη στην Ανάσταση είμαστε οι ελεηνότεροι από όλους τους ανθρώπους. Η πίστη μας στην Ανάσταση των νεκρών, που τη διακηρύττουμε κάθε φορά με το σύμβολο της πίστεως, αποτελεί, πρέπει να αποτελεί, περισσότερον από βεβαιότητα. Το προσδοκό Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος είναι η γλυκιά ελπίδα που διώχνει τα σύννεφα της απελπισίας και δίνει βαθιά ανακούφιση στη ψυχή. Τα λόγια του Κυρίου αντυχούν, πρέπει να αντυχούν πάντοτε ενισχυτικά στα αυτιά μας. «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή, ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει ζήσετε». Ο Χριστός είναι η Ανάσταση και η ζωή, η δύναμη της Ανάστασης και η αστήρευτη πηγή της ζωής. Από τη στιγμή που είμαστε συνδεδεμένοι με τον Χριστό, που μετέχουμε της Θείας ζωής Του με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το φάρμακο Αθανασίας, το αντίδοτο του μη αποθανήν, δεν υπάρχει για μας θάνατος. Είναι πέρασμα στην αληθινή ζωή, στην αιωνιότητα. Για τους πιστούς λοιπόν, ο θάνατος δεν είναι θάνατος, είναι ζωή, νέα ζωή. Το φθαρτόν ενδύεται αυθαρσίαν και το θνητόν ενδύεται αθανασίαν. Μετά την Ανάσταση του Χριστού, ο θάνατος φυσικά εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά χωρίς δύναμη. Μοιάζει με φίδι χωρίς δηλητήριο. Έχει χάσει το κεντρίν του. Είναι μια φωτεινή αλλαγή. Το πέρασμα στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο άδειος τάφος του Χριστού έγινε το ανεξάντλητο κεφαλάρι θείας ζωής και αθανασίας. Ο τάφος αθανασίας χωρίων. Ο τάφος αναστάσεως εργαστήριων. Ο τάφος των τάφων κατάλυσης. Ο τάφος ενώ ζωή φύεται πέρας ουκ έχουσα, αναφωνεί ο Μέγας Αθανάσιος και η φωνή του αποτελεί τον αντίλαλο της φωνής του Θείου Παύλου. Η νίκη του Χριστού πάνω στο θάνατο είναι η μεγάλη στιγμή της ιστορίας. Διηγείται ένας μεγάλος χριστιανός φιλόσοφος. Παιδίν ακόμα πήρα το θάρρος να ρωτήσω τη μητέρα μου τι είναι ο θάνατος. Άνοιξε εκείνη το Ευαγγέλιο του Ιωάννου και διάβασε. Πρώτη εορτή του Πάσχα, ειδός ο Ιησούς ότι ελήλυθεν αυτού η ώρα είναι μεταβή εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέραν, αγαπήσας τους ιδίους τους εν το κόσμο, εις τέλος ηγάπησεν αυτούς. Μετάβαση στον Πατέραν, αγάπη ως το τέλος, να τι είναι ο θάνατος, μου είπε. Έτσι βλέπει ο χριστιανός που ζει και κινείται μέσα στο φως της Αναστάσεως το θάνατον.
Το βλέπει σαν έναν όμορφο ταξίδι, μια μετάβαση στον πατέρα. Ο ξενιτεμένος που ύστερα από περιπλάνηση γυρίζει χαρούμενος στο σπίτι του, εκεί που υπάρχει η αληθινή ευτυχία και ασφάλεια. Ποια άλλη εικόνα πιο παραστατική από αυτή θα μπορούσε να μιλήσει στη ψυχή? Αυτό είναι ο θάνατος. Γιατί λοιπόν θα σταθείς με τρόμο μπροστά σε έναν τέτοιο γεγονός? Ο αναστημένος Κύριος είναι η εγγύηση και της δικής μας Αναστάσεως. «Μαμά, τι είναι ο θάνατος?» ρώτησε έναν παιδάκι την μητέρα του. Η μητέρα του έδωσε την πιο κάτω απάντηση. «Βλέπεις, παιδί μου, αυτόν το δέντρο εκεί μέσα στην αυλή? Θυμάσαι πως το περασμένο φθινόπωρο τα φύλλα του είχαν πέσει? Όλον το χειμώνα θα έλεγε κανείς πως ήταν νεκρόν. Ήρθε όμως η άνοιξη, φάνηκαν τα μπουμπούκια, έπειτα τα φύλλα πάνω στα κλαδιά. Το δέντρο μας που έμοιαζε σαν να κοιμόταν, τώρα ξύπνησε. Κοίταξε το σήμερα πόσον είναι γεμάτος ζωήν. Και για μας ο θάνατος αυτό ακριβώς είναι, ένας ύπνος και ένα ξύπνημα». Αυτή είναι η ακλόνητη πίστη μας. Αυτό μας είπε ο Χριστός, αυτό μας δίδαξε, όχι μόνο με τον λόγο του, αλλά και με τη ζωή του, με τη θριαμβευτική ανάστασή του. Όσοι πιστεύουμε στο Χριστό, πιστεύουμε πως οι άνθρωποι μας που φεύγουν για το μεγάλο ταξίδι δεν φεύγουν για πάντα από κοντά μας. Τόπον αλλάζουν, δεν πάβουν με τρόπο διαφορετικό να είναι κοντά μας, να μας παρακολουθούν, να συμπάσχουν και να συγχαίρουν μαζί μας, ακριβώς γιατί εξακολουθούν να ζουν. Το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού μας υπενθυμίζει πως δεν υπάρχει θάνατος. Ο Χριστός με το θάνατον του τον καταπάτησε και τον συνέτριψε. Η νίκη του Χριστού έγινε και δική μας νίκη. Φαινομενικός είναι ο θάνατος για αυτούς που πιστεύουν στον Χριστό. Μετά την Ανάσταση του Χριστού μας, οι άνθρωποι μεταβαίνουν όχι από τη ζωή στο θάνατο, αλλά από το θάνατο στη ζωή, στην αληθινή, στην αιώνια ζωή. Από το βιβλίο «Ψυχική τόνωση» σας μεταφέρω τα πιο κάτω για το θάνατο. Ο θάνατος δεν είναι πια εξορία, είναι επιστροφή από την εξορία, μετάβαση στο σπίτι μας, εκεί που υπάρχουν πολλά οικείματα και διαμένουν ήδη αγαπητά μας πρόσωπα. Όταν κλείσουν τα μάτια στην υγιή, ανοίγουν στον ουρανό. Ο θάνατος δεν είναι παρά η σκάλα του Ιακώβ, που το κάτω μέρος της είναι στο σκοτεινό τάφον, αλλά η κορυφή της φτάνει στην αιώνια δόξα. Ο θάνατος είναι σαν τη γέννηση, μια πράξη, μια μετάβαση, μια είσοδος σε πιο ελεύθερη ζωή. Ποτέ να μην σκεφτόμαστε τον θάνατο ως κατάσταση, αλλά ως σύραγγα που για μια στιγμή ρίχνει τη σκιά της στην αμαξοστοιχεία που τρέχει, αλλά δεν στέκει. Ο θάνατος, λέει ο γέροντας Εφραίμ, ο φιλοθεήτης, είναι το γεφύρι που μεταφέρει τον άνθρωπο από αυτόν τον κόσμο προς τον άλλον. Μόλις κλείσουν τα μάτια της σάρκας, ανοίγουν αμέσως τα μάτια της ψυχής και βλέπει εκείνα που δεν έβλεπε προηγουμένως με τα μάτια της σάρκας.

τέλος αυτής της ζωής δεν είναι σωστό να ονομάζεται τέλος, αλλά απαλλαγή από το θάνατο και χωρισμός από τη φθορά και απελευθέρωση από τη δουλεία των παθών και πάυση της ταραχής και ανάπαυση από τους πόνους, λέγει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Και ο Άγιος Ισίδωρος ο Πυλουσσότης προσθέτει: για τους εναρέτους ο θάνατος είναι ανάπαυση, τέλος των αθλημάτων και αρχή των βραβείων. Ο θάνατος δεν είναι θάνατος, συμπληρώνει ο Ιερός Χρυσόστομος, αλλά ύπνος και κοίμηση προσωρινή. Βαδίζομαι για μια καλύτερη ζωή.

Και ένας άλλος πιστός χριστιανός έλεγε στο τέλος της ζωής του: «Ο Χριστός απέθανε για μένα. Πώς μπορώ να αμφιβάλλω γι' αυτόν? Υπήρξα στρατιώτης σου, Κύριε, και υπηρέτησα στο στρατό σου». Ένας νεαρός γιατρός, θέλοντα να εμπνεύσει θάρρος και ελπίδα σε έναν άρρωστον του, προσπάθησε να απομακρύνει από κοντά του τον ιερέα που ετοιμαζόταν να τον εξομολογήσει και να τον κοινωνήσει. Ο άρρωστος, απευθυνόμενος στον γιατρό, του είπε με παράπονο: «Τα φάρμακα της ψυχής μου είναι περισσότερον αναγκαία από τα φάρμακα του σώματος. Και αν εσείς καταφέρετε να μου θεραπεύσετε το σώμα, είναι πάλι επίγουσα ανάγκη να σκεφτώ για την άλλη ζωή. Την ίστατη ώρα πρέπει να είναι λαμπρόν το ένδυμα της ψυχής μας, όπως τα φύλλα ντύνονται χρυσά όταν πεθαίνουν», γράφει ο Τυπάλδος. Και μερικές άλλες σύντομες σκέψεις για το θάνατο. Ο θάνατος έρχεται σαν ευνίδιος έλεγχος της εφορίας. Οι πιο πολλοί δεν έχουν τα βιβλία τους έτοιμα. Άνθρωπε, σκέψου και άφησε τα πάθη και τα μίση, γιατί στο θάνατο μπροστά είμαστε όλοι ίσοι. Ο Θεός άλλους με σώζει εκ του θανάτου, άλλους δε σώζει δια του θανάτου. Στους πρώτους χαρίζει τη ζωή, στους δεύτερους την αιωνιότητα. Όταν γεννήθηκες, γελούσαν όλοι και έκλαιγες εσύ. Φρόντισε, όταν πεθάνεις, να κλαίνε όλοι και να χαμογελάς εσύ, έλεγε ο γέροντας Ιερώνυμος της Αίγινας. Αγαπητοί μου ακροατές, αφού όλα τα ανθρώπινα είναι σχετικά, αφού έχουν ημερομηνία λήξης και το βλέπουμε αυτό καθημερινά, η κοινή λογική μας λέει πως πρέπει να έχουμε για κάθε ενδεχόμενο έτοιμες και τακτοποιημένες τις πνευματικές μας βαλίτσες για αναχώρηση ανά πάσα στιγμή όταν το κρίνει ο Θεός. Καθημερινά, πριν κάνεις οτιδήποτε αναφέρεται στον ευεργετινό, θυμήσου που βρίσκεσαι και που πρόκειται να πας όταν χωριστείς από το σώμα και μην αμελήσεις για τη ψυχή σου ούτε μιαν ημέρα. Να φέρεις στο νου σου, έλεγε ο γέροντας Ιερώνυμος της Αίγινας, την ώρα που θα βρίσκεσαι στο φέρετρο και τους άλλους γύρω σου να κλαίνε και να πεις: «Αυτοί δεν μπορούν να κάνουν τίποτε για την ψυχή μου. Μόνον εγώ μπορώ να κάνω τώρα που ζω». Να ετοιμάσεις τα έργα σου για την αναχώρησή σου από τη ζωή και να προετοιμάζεσαι στον αγρόν σου. Αγρός είναι αυτή η ζωή. Πάρε την καλή δικέλα, δηλαδή την Καινή Διαθήκη, περίφραξε το χτήμα σου με αγκαθιές, δηλαδή με την νηστεία, με την προσευχή και τη διδασκαλία. Αν έχεις αυτόν το φράχτη, δεν θα μπει μέσα το θηρίο, δηλαδή ο διάβολος. Να καλλιεργείς τη ψυχή σου σαν άλλον αμπέλι. Και όπως αυτοί που φυλάγουν τα αμπέλια, κάνουν κρότον, κραυγάζουν και σταματούν εκείνους που θέλουν να προξενήσουν καταστροφές, έτσι κι εσύ φώναξε δυνατά, κράυγασε με την ψαλμωδία και θα διώξεις μακριά το πονηρό θηρίον, έλεγε ο Εφραίμ ο Σύρος. Να σκεφτόμαστε συχνά την αιωνιότητα. Οπουδήποτε και αν βρισκόμαστε, οτιδήποτε και αν κάνουμε, να σκεφτόμαστε την αιωνιότητα. Η πίστη στην αιώνια ζωή είναι μεγάλη δύναμη στους αγώνες της ζωής, αλλά είναι πολύ πιο ανεκτίμητη απέναντι στο θάνατο. Διαφορετικά αντιμετωπίζει το θάνατο ο άνθρωπος που πιστεύει στην αιωνιότητα και διαφορετικά ο άπιστος. Ο πιστός ξέρει που πάει, φεύγοντας από τη

ζωήν αυτήν. Ο άπιστος όχι. Μπορεί να είναι κάποτε δύσκολο να ζήσουμε ως χριστιανοί, είναι όμως εύκολο να πεθάνουμε ως χριστιανοί. Ο μεγάλος φυσικός Αμπέρ, ο οποίος ήταν βαθιά θρησκευόμενος, ζήτησε να χαράξουν πάνω στην πλάκα του τάφου του τις λέξεις «Επιτέλους ευτυχής». Ένας αρχαίος χριστιανικός επιτάφιος λόγος λέει για τους νεκρούς τα εξής: «Δεν πεθαίνουν, αλλά τώρα αρχίζουν να ζουν». Εάν πιστεύουμε στην αιώνια ζωή, θα παρηγορηθούμε για όλες τις θλίψεις που θα δοκιμάσουμε στην παρούσα ζωή, γιατί θα σκεφτόμαστε ότι δεν πρόκειται για θλίψεις αληθινές. Και στις μέρες της ευτυχίας, για να είμαστε μετριόφρονες, να σκεφτόμαστε ότι δεν είναι η ευτυχία παντοτινή στη ζωή αυτήν. Ότι μια μέρα όλοι θα πεθάνουμε είναι βέβαιον και το γνωρίζουμε, γράφει ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος. Το ζητούμενο παραμένει πώς θα υπερβούμε το θάνατο, πώς θα ζήσουμε. Το παντοτινό μήνυμα της Εκκλησίας μας είναι ότι δεν κατεξουσιάζει ο θάνατος όταν είμαστε σε κοινωνία με τον Χριστό, διότι αυτός είναι η Ανάσταση και η ζωή που ως Θεός την μεταγγίζει σε όσους συνδέονται μαζί Του. Η κοινωνία αυτή είναι αρχικά δωρεά, χάρις. Μια χάρη όμως που δεν με επιβάλλεται, αλλά που θα πρέπει να γίνει ελεύθερα αποδεχτή από τη συνείδηση του ανθρώπου. Συνδέεται με τη γνώση, την εμπιστοσύνη, την αγάπη, με την ένταξη και τη μετοχή μας στο σώμα του Αναστάντος Χριστού, με τα μυστήρια της Εκκλησίας Του. Η εχριστώνεα ζωή μας προσφέρεται εντός της Εκκλησίας με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Κάθε Θεία Λειτουργία είναι Πάσχα και η Μετάληψη είναι δωρεά χάριτος εις ζωήν αιώνιων. Η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου το τονίζει: «Είδομεν της Αναστάσεως σου των τύπων, ενεπλίστημεν της ατελευτήτους ζωής». Η ζωή μας παίρνει νόημα από το τι προσδοκούμε, και εμείς προσδοκούμε Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Έτσι μετά τη Θεία Κοινωνία υμνολογούμε: «Ο Πάσχα το Μέγαν και Ιερότατο Χριστέ, δίδου ημίν εκτυπότερος σου μετασχήν εν διανεσπέρω ημέρα της Βασιλείας σου». Τον θάνατο τον συναντούμε καθημερινά, με τις ασθένειες, με την απώλεια αγαπημένων μας προσώπων, με τους τραγικούς χωρισμούς. Σε αυτό το φοβερό σύνορο, μόνο η πίστη στον Αναστάντα Χριστόν ανοίγει τον κλειστό ορίζοντα και δίνει την παρηγοριά και τη δυνατότητα να διατηρούμε κοινωνία με όσους έφυγαν, με την προσευχή, την αγάπη, την ειρήνη, τη σιωπή. Η μνήμη θανάτου γίνεται μνήμη Αναστάσεως, μας αποδεσμεύει από την αγωνία και την ταραχή. Μηδέν αποδηλιάσετε προς το θάνατο, ούγαρ φθορά εστίν, αλλά ζωής αφορμή, παρηγορεί ο Μέγας Βασίλειος. Φτάσαμε, αγαπητοί μου ακροατές, με τη βοήθεια του Θεού και στο τέλος τούτης της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, ο Θεός μαζί σας.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Παπά Χαράλαμπος Διονυσιάτης, ο απλοϊκός ηγούμενος και διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Όσον μπορούμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, από τα χείλη και την καρδιά να μην λείπει. Κείμενα μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

Βλέποντας ο γέροντας την υπερβολική φλόγα του νέου δοκίμου και τη δίψα για προσευχή, μεθοδευόταν τρόπους αφενός να του αυξήσει το τάλαντο και αφετέρου να τον προφυλάξει από το δαιμονικό πάθος της επάρσεως. Ένας τρόπος για να τον κρατήσει στην ταπεινοφροσύνη ήταν και ο εξής. Του συμπεριφερόταν με πολλή αγένεια. Αντί να τον καλεί με το όνομά του, συνήθιζε να του λέει «Έλα ρε», και ο Χαράλαμπος, όπως μου έλεγε ο ίδιος, από μέσα του έλεγε «Ρε, τι ρε, όνομα δεν έχω, τι ευγένεια είναι αυτή. Εδούλευα με κοσμικούς στην ομαρχία και ποτέ έτσι γλώσσα δεν άκουσα. Πάντα στον πληθυντικό. Τι γίνεστε κύριε Γαλανόπουλε. Σας ευχαριστώ, σας παρακαλώ». Εδώ μέχρι στιγμής δεν άκουσα ένα ευχαριστώ, ένα παρακαλώ. Παράξενοι άνθρωποι εδώ πέρα. Και συνέχισε. Όμως οι λογισμοί αυτοί δεν ξέφευγαν του χαρισματούκου γέροντά μου, ο οποίος με περιλάμβανε στη συνέχεια λέγοντας «Ώστε στον κόσμο ήσουν αγωνιστής, ε! Νίστευες, αγρυπνούσες, ασκήτευες, ήσουν έξυπνος, εργατικός, τίμιος, και από όλα αυτά τι κατάφερες? Να μας κουβαλήσεις εδώ ένα σωρό κοινοδοξία, εγωισμό, αυτοπεποίθηση. Τώρα που κόπηκαν οι επένοι, δεν είναι καλά, ε! Πραγματικά με αυτά τα απλά, χαριτωμένα μαθήματα του γέροντά μου δεν άργησα να καταλάβω ότι παρόλο που ήμουν πράγματι αγωνιστής στον κόσμο, όμως με το να εισπράττω επένους και κολακίες, χωρίς να το καταλάβω, παραφορτώθηκα με κοινοδοξία. Ο Χαράλαμπος όμως, με την φυσική ταπείνωση και απλότητα, σε συνδυασμό και με το σπάνιο αγωνιστικό φρόνημα που τον διέκρινε, δεν άργησε να βάλει στον εαυτό του την σωστή ταξινόμηση. Ο γέροντάς του, και όταν αργότερα τον προήγαγε σε μεγαλόσχημο μοναχό, αλλά και ιερέα για τις λειτουργικές ανάγκες της συνοδείας, και πάλι συνέχισε με την ίδια γλώσσα να το μεταχειρίζεται. Συγχρόνως όμως με την πνευματική πρόοδο του Χαράλαμπου, ανάλογη ήταν και η μεταχείρισης. «Θυμάμαι», λέει πάλι ο ίδιος, «όταν κάποτε τρώγαμε στην τράπεζα, ανοίγαμε κάποια πνευματική συζήτηση. Οι άλλοι πατέρες αντάλλαζαν τις ιδέες τους. Εγώ μόλις πήγαινα να λάβω τον λόγο, πετιόταν ο γέροντάς μου απότομα. Σουτ, μη μιλάς». Περνούσε λίγη ώρα, τύχαινε στη συζήτηση κάτι που μπορούσα και εγώ να πω, μια σωστή λύση, μια γνώμη, κι όμως πάλι ο γέροντας. Σουτ, είπαμε. Εσύ, μη μιλάς. Ένας λογισμός μου έλεγε «Ε, γέροντα, εμένα σε μεγάλη ανυποληψία με έχεις». Όμως δεν αργούσα να το καπακώσω με άλλο λογισμό. «Ξέρει ο γέροντας τι κάνει. Αυτό είναι το σωστό». Όταν όμως και αυτά τα μαθήματα δεν άργησε να τα μάθει ο Χαράλαμπος, τότε ο σοφός γέροντάς του τι μεθοδεύτηκε. Βρίσκοντας κάποια μικροαφορμή, αντί να βρίσει τον ίδιο που ήδη το είχε ξεπεράσει, αρχίζει στο εξής να τα βάζει με τους δικούς του και μάλιστα με τον πατέρα του που ήδη απήλθε στην άλλη ζωή. Ακούοντας αυτά ο αθλητής αρχίζει πάλι να σκοντάφτει και μέσα του να σκέφτεται με παράπονο «Ε όχι κι έτσι, νεκρός ο πατέρας μου και να ακούει λόγια, ετούτο δεν το ανέχομαι». Και όμως πάλι στρεφόταν στον εαυτό του και τον έπειθε ότι δεν έχει δικαίωμα να κρίνει το γεροντάν του. Ο γέρος Σένιος συνήθιζε πολύ συχνά να μας λέγει για τον ανεψιό του παπά Χαράλαμπο. «Περνούσαν πολλοί από κοντά μας. Τους περιλάμβανε ο γέροντας και μετά μου έλεγε «Σφίγγω λίγο τον ένα φεύγει, σφίγγω τον άλλον αρρωστά». Όταν όμως ήρθε ο Χαράλαμπος, τότε μας λέει «Ετούτου δώσ' του ξύλο και σηκώνει». «Κι όμως», λέγει ο γέροντας, «μία φορά ετόλμησα να στήσω το θέλημα, αλλά την άρπαξα γερή. Και πέρασε ένα μάθημα που το θυμάμαι σε όλη μου τη ζωή για να καταλάβω τι σημαίνει κάλλιον χίλιες φορές το στραβό του γέροντα». Επισκευάζαμε τα καλυβάκια μας στη Νέα Σκήτη. Οι άλλοι πατέρες της συνοδείας μας συμφώνησαν με το γέροντα για μια δαπανηρή παραγγελία χωρίς να με ρωτήσουν. Εγώ, επειδή ήξερα από τον κόσμο και οικοδομικά, διαπίστωσα ότι θα πετάξουμε λεφτά άδικα. Τρέχω στο γέροντα να προλάβω το σφάλμα προς το κοινό συμφέρον. Τι όμως νομίζετε ότι έγινε? Με περιλαμβάνει χωρίς καμία συζήτηση και με έλουσε κυριολεκτικά με ένα σωρό κατσάδες βρισχές και με έδιωξε σαν σκυλί. Φεύγω με κατεβασμένο κεφάλι,
αλλά δεν το βάζω εκεί κάτω. Λέω μέσα μου, καλά, καλά, ευχαριστώ για τις κατσάρες, αλλά αύριο που θα πετάξεις στον κατήφορο ένα σωρό λεφτά, τότε θα ξαναλέμε. Πράγματι, τα ξανάπαμε, αλλά και πάλι εγώ το χρεώθηκα. Αφού έφτασαν όλα τα υλικά και όπως πράγματι το υπολόγισα, ήταν ακατάλληλα, τα πετάξαμε στην αποθήκη. Δεν πέρασαν όμως λίγες μέρες και μας χρειάστηκαν για μια άλλη δουλειά που ανοίξαμε και μάλιστα με τόση ακρίβεια σαν να τα κάναμε ειδική παραγγελία. Τότε με το δίκιο του ο γέροντας με περίλαβε και μου έκανε και ένα γερό μάθημα.

Όπως ήδη προλαβώντος είπαμε, δεν άργησε ο δόκιμος Χαράλαμπος να περιλουστεί με την πύρινη φλόγα του θείου έρωτα σε βαθμό η οκτάωρη ενδιάτακτη κοπιαστική αγρυπνία να του φαίνεται λίγη. Γι' αυτό και μετά το τέλος της αγρυπνίας συνήθιζε να συνεχίζει, αδικώντας κατά συνέπεια τη σωματική του ανάπαυση. Όμως ολονύχτιος τάσης, με πλήθος μάλιστα γονικλησίες, χωρίς σωματική ανάπαυση και στη συνέχεια με μόνη την μικρή απογευματινή ανάπαυση, είχαν επιφέρει κάποιες επιπτώσεις στον οργανισμό. Κάποιες κομμάρες χασμωρητά στη δουλειά, μειωμένη προθυμία στην αδιάλειπτο ευχή κτλ. Δεν άργησε να το μυριστεί ο γέροντας, ο οποίος και τον υποχρέωσε απαραίτητα το πρωί να κατακλίνεται 1-2 ώρες. Και πράγματι μας έλεγε, κατάλαβα με την πείρα ότι αυτό το παλιό σώμα τον φόρο του τον ήθελε. Με αυτή την λίγη πρωινή ξεκούραση την ημέρα δεν υπολόγιζα τον κόπο για τίποτε και συγχρόνως με τα χείλια σταμάτητα «Κύριε Ιησού Χριστέ». Πολλές φορές, ενώ δούλευα σκληρά, ξεχυλούσε η ευχή. Άρχιζαν ασταμάτητα δάκρυα, που αντίχαινε να δουλεύω με άλλους, αναγκαζόμουν, προφασιζόμενος αναγκαίαν χρίαν, να κρυφτώ έστω και λίγο.

Μια φορά τον ρώτησα: «Γέροντα, όταν έφυγες από τον κόσμο, τι από όλα κατάλαβες ότι σου στήχησε?» «Αγαπούσα όλους τους δικούς μου και προπαντός τα ορφανά αδελφάκια μου. Όμως τη μητέρα μου απέκτησα μια ιδιαίτερη αδυναμία. Ήταν πραγματικά αγία ψυχούλα, αλλά και μια ζωή ζήσαμε μαζί. Με έπλαινε, με σιδέρωνε, με περιποιόταν κτλ. Όταν καμιά φορά για να με πολεμήσει ο πειρασμός την έφερνε στη μνήμη μου, ο πόθος της πήγαινε να μου φάει τα σπλάχνα. Αφού λοιπόν βρήκε ο σατανάς φάρμακο να με βασανίζει, τότε τι έκαμα? Σκέφτηκα ότι όσοι αρνηθήκαμε τη μάνα μας, στο εξής έχουμε μητέρα την Παναγία μας. Λοιπόν, πέφτω κάτω στο έδαφος με φωνές και κλάματα λέγοντας: «Παναγία μου, τρέξε σε παρακαλώ, σβήσε μου τον πόθο της μάνας μου. Εσύ είσαι πια μανούλα μου, δεν θέλω σαρκική μάνα. Εσένα και μόνο εσένα θέλω, βοήθησέ με». Λέγοντας όλα αυτά, με όλη μου την ψυχή, τότε μια πύρινη φλόγα με αγκάλιαζε αισθητά και συγχρόνως έμπαινε μέσα μου μια τόσο φλογερή αγάπη προς την Παναγία μας, ώστε όχι μάνα να ξεχνάς, αλλά να σβήνουν όλες οι άλλες γενικά επιθυμίες και μόνο την Παναγία να σκέφτεσαι, σαν να ζεις και να αισθάνεσαι μέσα σου έναν γλυκύτατον παράδεισο. Μάλλον τίποτε δεν λες εκείνη την ώρα παρά μόνο: «Παναγία μου, Παναγία μου, γλυκιά μανούλα, Παναγία μου, πάρε με τώρα, αυτή τη στιγμή κοντά σου, σε λαχταρώ, δεν αντέχω το χωρισμό σου, εσένα ποθώ, εσένα θέλω». Αυτό μου συνέβη μερικές φορές, διότι για να δοκιμαστούμε μας αφήνει η χάρη ξανά να παλέψουμε, αλλά και πάλι να έρχεται. Έτσι λοιπόν, τόσο νεμάραν είναι η αγάπη της Παναγίας μας στον πόθο της μητέρας μου, ώστε και παρόλον ότι πολλές φορές με παρακαλούσε στο γράμμα: «Έλα παιδί μου, ας είναι και στην Ουρανούπολη, βγες να σε δω», δεν την άκουσα. Μετά την κοίμηση του γεροντά μου, όταν ξανά με ενοχλούσε, τότε σκέφτηκα κι εγώ μια συμβιβαστική λύση. Την γράφω: «Να βγούμε κι οι δυο στη Θεσσαλονίκη, υπό τον όρον ότι θα δεχτείς να γίνεις καλογριά». Ήξερα ότι η μάνα μου ζούσε σε όλα τα χρόνια της πιο αυστηρά από καλογριά, γι' αυτό και της άρμοζε το αγγελικό σχήμα. Έτσι και έγινε. Γύρω στο 1961 βγήκα έξω στη Θεσσαλονίκη, την έκανα καλογριά και την ονόμασα Μάρθαν Μοναχή. Έκτοτε πάλι δεν την ξαναείδα.

Βλέποντας ο γέροντας την υπερβολική προθυμία του δόκιμου Χαράλαμπου, μια μέρα τον προσκαλεί ιδιαιτέρως και του λέγει: «Εκεί πάνω, σε εκείνα τα βράχια που βλέπεις, έχει μια μικρή σπηλιά. Σε διαβεβαιώ ότι είναι παράδεισος. Λοιπόν, θα σκαρφαλώσεις να πας εκεί και θα μείνεις μέχρι να σε φωνάξω. Εντάξει?» «Να είναι ευλογημένο, γέροντα.» «Βάζω», λέει ο Χαράλαμπος μετάνοια και αμέσως σκαρφαλώνω στα βράχια. Πλησιάζω στη σπηλιά, αλλά τι να δεις. Ένας άγριος τόπος που μόνο φίδια μπορούσαν εκεί να κατοικήσουν και η σπηλιά τόσο στενή που μόνο σκυφτά μπορούσες να μπεις μέσα. Στην αρχή, σαν άνθρωπος, δηλίασα. Φοβήθηκα και συγχρόνως μονολογούσα: «Ε, γέροντα, πού με έστειλες εδώ? Αυτός είναι ο παράδεισος. Βρε, εδώ κόλασης είναι, όχι παράδεισος. Για να δούμε πώς θα τη βγάλουμε ώσπου να τελειώσει ο κανόνας. Να με φωνάξει ο γέροντας να κατέβω.» Όμως, αφού το πω ο γέροντας, κάτω δεν το βάζω. Έστω και να πεθάνω, αν δεν με φωνάξει ο γέροντας, πίσω δεν γυρνάω. Ας πεθάνω στην υπακοή παρά να λιποτακτήσω. Αρχίζω λοιπόν τον κανόνα μου: δώσ' του μετάνοιες προσευχή. Δεν άργησε να υποχωρήσει ο φόβος και η δειλία και άρχισα να αισθάνομαι άνετα. Αφού λέω για προσευχή σε έστειλε ο γέροντας, βάλε Χαράλαμπε όλη σου την βία. Βία, δεν άργησε να θερμανθεί η καρδιά μου και να εκπηγάζει κρουνού στα δάκρυα δοξολογίας και ευχαριστίας. Εκεί αξιώθηκα την πρώτη θεωρία, όπου σταματά κατά τους πατέρες ο νους. Δεν ενεργεί αυτός, αλλά ενεργείται από το Άγιο Πνεύμα, που τον οδηγεί όπου θέλει, μέχρι και αυτούς ακόμα τους ουρανούς. Επανερχόμουν στη φυσική μου κατάσταση και πάλι άλλη αρπαγή σε άλλα ουράνια σκηνώματα. Τούτο επαναλήφθηκε 2-3 φορές. Τότε έπαθα κάτι παρόμοιο με τους μαθητές του Χριστού στο Θαβόρ και έλεγα: «Καλόν εστίνει μας, ό δε είναι. Όντως εδώ που με έστειλε ο γέροντάς μου είναι παράδεισος. Μακάρι να μην με φωνάξει ποτέ να κατέβω ξανά από αυτόν τον παραδεισένιο τόπο.» Και όμως, μετά από 2-3 ημέρες, ακούω μια γνωστή φωνή κάτω από τα καλύβια. «Χαράλαμπε», είπε ο γέροντας, «να κατέβεις.» Δεν θα με πιστέψετε πόση δυσφορία μου ήρθε όταν άκουσα την εντολή να γυρίσω. Κι όμως δεν μπορούσα αλλιώς. Βρισκόμουν στην υπακοή. Μόλις γυρνάω και η αλλίωση στο σκυφτό πρόσωπό μου ήταν ολοφάνερη, με περιλαμβάνει ο γέροντας και μου λέγει: «Θέλω, Χαράλαμπε, να πεις την αλήθεια. Είναι παράδεισος εκεί που σε έστειλα ή όχι?» Εγώ, συγκινημένος, με σκυφτό πρόσωπο, του απαντώ με βουρκωμένα μάτια: «Ναι, γέροντα, πράγματι, είναι παράδεισος.» Δεν άντεξε ο γέροντάς μου, με έβαλε στην αγκαλιά του και με φιλούσε. Κατά κανόνα ο γέροντάς μας συμπεριφερόταν αυστηρά. Όμως μερικές φορές, όταν διαπίστωνε πνευματική πρόοδο στα καλογέρια του, δεν άντεχε από τη χαρά του, μας φανέρωνε το πραγματικό εαυτό του, μας αγκάλιαζε και συγκινημένος δεν μπορούσε να βαστάξει τα δάκρυα.

Ύστερα από τα πρώτα γυμνάσια και την αρίστη βαθμολογία, η απόφαση των Αγίων Γερόντων, Ιωσήφ και Αρσενίου, ομόφωνη και τελεσίδικη. Ο δόκιμος Χαράλαμπος, τον αμέσως επόμενο χρόνο της αποταγής του, Οκτώβριος 1951, κήρεται μεγαλόσχημος μοναχός και σε λίγες μέρες προάγεται σε διάκονο και πρεσβύτερον για τις λειτουργικές ανάγκες της αδελφότητας. Η χειροτονία έγινε στο Κυριακό της Αγίας Άννας από τον αείμνηστο Μητροπολίτη Μιλητουπόλεως Ιερόθεον. Στη μοναχική κουρά διατηρούσε το ίδιο όνομα, δηλαδή Χαράλαμπος, πράγμα κάπως ασυνήθιστο στο μοναχισμό. Μέχρι την εισπρεσβύτερο προαγωγή του Χαράλαμπου, η μικρή αυτή συνοδεία εξυπηρετεί τον λειτουργικός από το πνευματικό θρέμα του γέροντος Ιωσήφ, τον γνήσιο μαθητή, αλλά και τέκνον του, τον παπά Εφραίμ Κατουνακιώτη.

Παπά Χαράλαμπος Διονυσιάτης, ο απλοϊκός ηγούμενος και διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Όσο μπορούμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, από τα χείλη και την καρδιά να μην λείπει. Κείμενα μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Οι μεγάλοι πατέρες της ερήμου, τουλάχιστον οι περισσότεροι, δεν έγραφαν, αλλά δίδασκαν. Και δίδασκαν τόσο με το έργο τους, όσο και με το λόγο τους. Και όπως τότε, έτσι και σήμερα, με το παράδειγμα της αγγελομίμητης ζωής τους, ελέγχουν τα μάταια έργα μας και την υπνούσα συνείδησή μας. Ιδιωτή αυτών των ένσαρκων αγγέλων αποτελεί συνεχές πνευματικό προσκλητήριο στη στενή οδό της πνευματικής ζωής και μια υπενθύμηση σε κάθε πιστό πώς πρέπει να ζει σε αυτόν τον κόσμο, σαν να είναι δηλαδή ξένος. Αποτελούν ακόμα και την πιο ζωντανή και ηρωική αντίδραση στην εκοσμίκευση των χριστιανών. Στο τραχή λοιπόν και δύσβατο δρόμο της ησυχαστικής ζωής ξεχωρίζει και η μορφή του Οσίου Παμβό που έζησε στην Ιτρία της Αιγύπτου, στα μέρη δηλαδή όπου έζησε και έδρασε ο Μέγας Αντώνιος και ο οποίος εθαύμασε πολύ τον Όσιο Παμβό. Ονομάστη Μέγας διότι όντως μεγάλα και θαυμαστά ήσαν τα προτερήματα, οι αγώνες και τα κατορθώματα.

Θεότατος απεδίθησε ένα μεγάλο ασκητικό αγώνα, αναζητώντας την έρημο, την απόλυτη τήρηση των θεϊκών παραγγελμάτων που δέχτηκε μόλις βγήκε στην έρημο. Φεύγε, σιώπα, ησύχαζε. Στα αποφθέγματα του Γεροντικού και του Ευεργετινού, ο Όσιος Παμβό παρουσιάζεται να μην επιζητεί καμιά ανθρώπινη επικοινωνία. Θα ήταν βέβαια άδικος όμως εκείνος που θα τον χαρακτήριζε μισάνθρωπο, διότι ο Όσιος, ποθώντας την πραγματική κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, αποσύρεται στη γλυκίδα της ησυχία για να δρέψει ευχήμους καρπούς και να τους μεταδώσει στον κόσμο μέσω της προσευχής. «Ο Θεός γνωρίζει ότι σας αγαπώ, αλλά δεν μπορώ να είμαι μαζί με τον κόσμο και με το Θεό», έλεγε. Πάνω και από το πλήθος του κόσμου τον ταράζει η πληθώρα των αθελήσεων ενός εκάστου, ενώ τον αναπαύει στο έπακρον η ομιλία του με το Θεό. Γίνεται λοιπόν διδάσκαλος, έργο και λόγο της εσωτερικής προσευχής, της νύψεως, της φυλακής της καρδίας. Ο Όσιος Παμβό μεταφέρει το πνευματικό του αγώνα στην πιο σκληρή και ματαιή παλέστρα, εκείνη της εξουθένωσης του εγώ, της απολύτου ταπεινοφροσύνης.

μεγάλη και αφιλόξενη έρημος γίνεται η υπεφιλημένη μητέρα του μοναχισμού. Εδώ, το απαράκλητον του τόπου, θα σταθεί η πιο στέρεη πνευματική ρίζα για τους μεγάλους ασκητικούς του κόπους. Ο Παμβό θα βρει ως άλλος Εροδιός κατοικία και καταφύγιο στο όρος της Νητρίας. Στον ευλογημένο αυτό τόπο ζει ησυχαστικά, απομονωμένος από τους άλλους, στο κελί του, προσευχόμενος κατηδίαν και με τα ίδια του τα χέρια εργαζόμενος το εργοχειρό του. Αντιμέτωπος στον αγώνα του ήταν πάντα ο διάβολος. Και τι δεν έκαναν τον έχει δικόν του. Κάποτε τον ενόχλησε ο δαίμονας της βλασφημίας. Έπεσε κάτω όσιο στο χώμα και με δάκρυα παρακαλούσε τον Θεό να συγχωρήσει το πονηρό πνεύμα που τόσο πολύ έσφαλε. Άκουσε λοιπόν μία φωνή να του λέει «Παμβώ, παμβώ, μία θύμη επί αλωτρία αμαρτία, αλλά περί των σών φρόντισων πράξεων, τα δε του πονηρού βλασφημίας από αυτόν κατέλειπε». Και ο μεγάλος Παμβώ από την ώρα εκείνη με συντριβή νουθετούσε. «Και εμείς, αδελφοί, ας καταφρονήσουμε τον λογισμό της βλασφημίας ως ατονικού και αλωτρίου ημών. Και έτσι δια της εξουθενώσεως θέλουμε δυνηθεί να απαλλαγόμεν από αυτού Θεού χάριτη, διότι άλλος δεν είναι δυνατόν να τον κατανικήσουμε». Η ησυχαστική ζωή και ο έντονος πνευματικός αγώνας τον έκαναν έμπειρο μαχητή. Σε κάθε σκοτεινή επίθεση του διαβόλου, ο Παμβώ έβρισκε πνευματικό καταφύγιο στην προσευχή. Κάποιοι πατέρες που κατά καιρούς ήρθαν και ασκήθηκαν κοντά του αφηγούνται ότι το βράδυ κυρίως του Σαββάτου σήκωνε ο Όσιος Παμβώ τα χέρια του καθώς έφευγε ο ήλιος πίσω από το πρόσωπό του και έμενε εκεί όλη τη νύχτα προσευχόμενος. Και όταν η πρώτη ακτίνα του ηλίου έλαμπε στο καθάριο πρόσωπό του, τότε σταματούσε ευχαριστώντας και δοξάζοντας τον Κύριο.

Ο Αββάς Παμβώ καλλιέργησε πολύ την αρετή της ταπεινοφροσύνης και πόσο ταπεινόφρον ήταν φαίνεται και από τις διδασκαλίες του που περιέχονται στο γεροντικό. Σε όσους προσήρχονταν να τον συμβουλευθούν έλεγε «Η οδός η οδηγούσε στην ταπεινοφροσύνη είναι πρώτον η εγκράτεια, δεύτερον η προσευχή και τρίτον το να αγωνίζεται κανείς διόλων των δυνάμεων αυτού όπως κατορθώσει να είναι κατώτερος παντός ανθρώπου». Την ταπεινοφροσύνη δε ταύτην διατήρησε μέχρι το τέλος της ζωής του. Για 3 ολόκληρα χρόνια παρακαλούσε τον Κύριο για ένα και μόνο πράγμα, να μην του δώσει δόξα στη γη, να μην τον αναγνωρίσουν οι άλλοι ασκητές ως εκλεκτό της χάριτος του Θεού. Σε τέτοιο δηλαδή ύψος ταπεινοφροσύνης είχε ανέβει, ώστε πάντοτε ζούσε κατευτελίζον τον εαυτόν του. Και ο Κύριος που είδε τέτοιο μεγαλείο ταπεινοφροσύνης δεν μπόρεσε να μην τον ανταμείψει. Του έδωσε θείο φως. Το πρόσωπό του έλαμπε από την θεία ακτινοβολία της δόξης, ώστε κανένας πλέον δεν μπορούσε να τον κοιτάξει στο πρόσωπο. Πολλοί άλλοι ασκητές που ήρθαν να δουν και να τον θαυμάσουν και να τον συμβουλευτούν έλεγαν ότι ο Παμβώ έχει λάβει όπως ο Μωυσής την εικόνα της δόξας του Αδάμ. Τόσο δοξάστηκε ώστε το πρόσωπό του ως αστραπή έλαμπε και ήταν σαν ένας βασιλιάς καθήμενος επί θρόνου. Τόση ακτινοβολία είχε που κανένας στα μάτια δεν μπορούσε να τον κοιτάξει.

Όμως συχνά ένα τέτοιο μεγάλο χάρισμα συνοδεύεται και από μεγάλο πόλεμο λογισμών και κυρίως την καινοδοξία. Για να νικήσει κατά κράτος έκανε διάφορα άγια τεχνάσματα όπως το εξής. Εκλείστη στο κελί του και για ένα διάστημα δεν δεχόταν κανέναν. Συνέβη όμως το διάστημα αυτό να έλθουν δύο παλαιοί ασκητές να του ζητήσουν τη γνώμη του. Είπε ο ένας, «Αβά, εγώ δύο φορές την εβδομάδα τρώγω ελάχιστο ψωμί. Σώζω την ψυχή μου ή πλανάμε», είπε και ο άλλος, «από το εργόχειρό μου τρώγω δύο αποξηραμένα φρούτα και διατηρώ πάντα ελάχιστη τροφή για να μην ζητιανεύω. Και ό,τι περισσεύει από το κυπάκι μου τα προσφέρω με αγάπη. Άρα σώζομαι ή απόλυμαι». Ο Αβάς παμβώς σιωπούσε. Δεν τους έδινε απάντηση καμία. Τέσσερις ολόκληρες μέρες έμειναν ζητώντας απάντηση. Τότε είπαν να φύγουν. Ήσαν αρκετά στεναχωρημένοι. Τη στιγμή αυτή τους πλησίασε ο υποτακτικός του Αβά Παμβώ λέγοντας, «Αδελφοί, ο Θεός παρέχει στον καθένα σας το μισθό, αλλά ο γέροντας έχει συνήθεια να μην απαντά αμέσως παρά μόνο όταν ο Θεός τον πληροφορήσει». Μπήκαν τότε όλοι μαζί στο κελί του Οσίου Παμβώ και τον ρώτησαν πάλι, «Αβά, να εύχεσαι για μας». Τότε τους λέγει, «Θέλετε να φύγετε?» «Ναι», του απαντούν. Τότε ο θαυμαστός Παμβώ έσκυψε στη γη και με το δάχτυλο γράφοντας κάτω στο χώμα έδωσε στον καθένα την απάντηση. Κάποτε τον επισκέφθηκε ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Αθανάσιος και παρεκάλεσε τον Όσιο ασκητή να έλθει στην πόλη από την έρημο. Ο Αβάς Παμβώ έκαμε υπακοή στον Πατριάρχη και ήλθε στην Αλεξάνδρεια. Εκεί αντίκρισε μία γυναίκα της αμαρτίας και ο Αβάς άρχισε να χύνει δάκρυα. Όλοι τότε οι συνοδοί του με απορία τον ρωτούσαν γιατί δακρύζει. «Για δύο λόγους χύνω δάκρυα», απάντησε. «Αφενός για την απώλεια αυτής της γυναίκας και αφετέρου τόση προσπάθεια καταβάλω να αρέσω στο Θεό όσο αυτή να αρέσει εσχρός τους ανθρώπους».

Όσο και αν ο Όσιος αρίστευε στην κατά Θεό τελείωση, τόσο και οι επιθέσεις του πονηρού ήταν εντονότερες. Κάποτε στο ασχετικό του κελί παρουσιάστηκαν δαίμονες και προσπαθούσαν να τον ταλαιπωρήσουν με διάφορους τρόπους. Μερικοί μοναχοί που ζούσαν μαζί του, βρίσκονταν έξω από το κελί του, τον άκουσαν με στεναγμούς και δάκρυα να ζητά από τον Θεό. «Θεέ μου, μη με αφήσεις μόνο, μη με εγκαταλείψεις. Κανένα καλό δεν έχω κάνει για την αγάπη σου, αλλά και για το πολύ σου έλεος βοήθησέ με να βάλω αρχή στο πνευματικό δρόμο μου». Ο Θεός πάντα τον ενίσχυε σε αυτές τις περιπτώσεις και ο Αββάς Παμβώ ήταν ο νικητής. Επίσης αναφέρουν ότι ο Παμβώ ήταν τόσο σοβαρός που ποτέ δεν τον είδα να γελά παρά μονάχα να κλαίει. Κάποτε οι δαίμονες, θέλοντας να τον πειράξουν σε αυτό το σημείο, να τον κάνουν δηλαδή να γελάσει, έδεσαν σε ένα ξύλο ένα φτερό και το εβάσταζαν κάνοντας μεγάλο θόρυβο και λέγοντας «Αλή, αλή». Καθώς τους αντίκρισε ο Αββάς Παμβώ, εχαμογέλασε και εκείνοι άρχισαν να θριαμβολογούν ότι πέτυχαν να τον κάνουν να γελάσει. Εκείνος τους απαντά «Ούκα γέλασα, αλλά καταγέλασα την τόση αδυναμία σας, ότι τόση πολύ ένα φτερό δεν μπορείτε να το βαστάξετε». Η φήμη του Οσίου Παμβώ ήταν πολύ μεγάλη, είχε φτάσει παντού. Μία αρχόντισα Ρωμαία, η μετέπειτα Οσία Μελάνη, η πρεσβυτέρα, έκανε περιοδία στις κήτες της Αιγύπτου. Επεσκέφθηκε και τον Αββά Παμβώ, που ήταν φημισμένος για τις πολλές αρετές του. Η Αγία Μελάνη του πρόσφερε 300 λίτρες αργύρου, ένα σεβαστό ποσό χρημάτων. Ο Όσιος, καθώς ήταν καθισμένος και έπλεκε ευλαστούς φινίκων, αρκέστηκε να την ευλογήσει λέγοντας «Ο Θεός τέκνων μου να σου αποδώσει τον μισθό της ελεημοσύνης σου». Έπειτα πρόσταξε τον υποτακτικό του να πάρει τα αργύρια και να τα μοιράσει σε όλα τα μοναστήρια και τα ησυχαστήρια και όπου αλλού υπάρχει ανάγκη. Να μην κρατήσει τίποτε, μήτε οβολών για τις δικές τους ανάγκες. Η Μακαρία Μελάνη, σαν άνθρωπος, περίμενε να ακούσει λόγο επενετικό για την τόση προσφορά της. Περίμενε να τιμηθεί από τον Όσιο Παμβώ για το πολύτιμο δώρο που του έκανε. Αφού όμως δεν άκουσε τίποτα, είπε η ίδια «Για να ξέρεις γέροντά μου, τα αργύρια ήσαν 300 λίτρες». Και ο Όσιος της αποκρίθηκε «Εκείνος στον οποίο τα πρόσφερες δεν έχει ανάγκη από ζυγαριά. Αυτός που στην παλάμη του ζυγίζει τα βουνά γνωρίζει καλύτερα από μένα και από σένα την ποσότητα των αργυρίων. Εάν τα δόριζες σε μένα, καλά θα έκανες να μου πεις την ποσότητά τους. Αφού όμως τα δωρίζεις στο Θεό, δεν χρειάζεται να πεις τίποτα. Εκείνος θέλει σου καταμετρήσει των μισθών της αγαθής προαιρέσεως».

Αβάς Παμβό, αφού ανήλθε ο ίδιος σε πνευματικά ύψη, ανέδειξε και πολλούς άλλους που ήρθαν να μαθητεύσουν κοντά του, όπως τον επίσκοπο Διόσκορο και τον Ιωάννη και τον ανιψιό του Δρακόντιο. Και ενώ έπλεκε χλωρούς φήνικες για καλάθι, κοιμήθηκε ειρηνικά, δίχως να δοκιμάσει ασθένεια ή πόνο. Αφού δηλαδή τελείωσε το εργό χειρό του, το παρέδωσε για ενθύμιο στον υποτακτικό του, λέγοντας: «Λάβε τέκνον αυτήν τη σπυρίδα, δια να με ενθυμίσαι, διότι άλλο τίποτε δεν έχω να σου αφήσω». Και λέγοντας αυτό, παρέδωκε το πνεύμα του ισχύρας Κυρίου του Θεού, συμπληρώνοντας 75 έτη. Την ώρα εκείνη που ο Μέγας Παμβό παρέδιδε τη μακαρία ψυχή του, ευρέθησαν εκεί ο Μακάριος ο Πρεσβύτερος και ο Αμμόνιος, οι οποίοι είχαν κοιμηθεί προπολού, και οι δύο αυτοί υπήρξαν θαυμάσιοι και ακουσμένοι αγωνιστές της νητρίας. Ήσαν κι άλλοι πολλοί, στους οποίους ο θαυμάσιος Παμβό έλεγε: «Αφού ήλθα εις αυτή την έρημο και έκτισα αυτό το κελίον και κατόκισα, ποτέ δεν έλειψε το εργόχειρο από την χείρα μου, αλλούτε έλαβα καμία χάρη από κανέναν, ούτε τεμάχιον άρτου. Έως τώρα δε ως Άκης ομίλουν, ποτέ δεν μετενόησα. Τώρα υπάγω προς τον Θεό με λογισμόν πως δεν έβαλα ακόμα αρχή εις την αρετήν, όπως ήθελεν ο Θεός».

Στην Ιτρία βρίσκεται ακόμη η Αγία Μελάνη, η οποία σαν έμαθε το τέλος του Οσίου, ανέλαβε εκείνη τα έξοδα της ταφής του και ζήτησε και πήρε το τελευταίο καλάθι του Αγίου Παμβό, όπου με ευλάβεια το φύλατε μέχρι το θάνατό της. Μεγάλα όντως και θαυμαστά ήσαν τα προτερήματα, οι αρετές και τα κατορθώματα του Οσίου Παμβό. Εαυτόν εσταύρωσε Παμβό το βίο και εσύ παρέστη σωτήρ εσταυρωμένε.

0: Στο σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: Αγαπητοί ακροατές, πολλοί από τους Αγίους του Θεού υπήρξαν θύματα της δυσιδαιμονίας και των προλήψεων του όχλου και σήμερα ακόμα τίμοι και ειλικρινείς άνθρωποι και αφοσιωμένοι ιεραπόστολοι υπομένουν θλίψεις και ταλαιπωρίες και δίνουν και τη ζωή τους, γιατί έρχονται σε αντίθεση με τις πλανεμένες αντιλήψεις του λαού και με τις συνήθειες αγρίων φυλών. Ο Άγιος Μάρτης Ιάκυνθος, του οποίου η Εκκλησία μας σήμερα 18 Ιουλίου εορτάζει τη μνήμη, θανατώθηκε από τον όχλο εξαιτίας ενός δέντρου που το προσκυνούσαν για Θεό. Ο θείος ζήλος του δεν τον άφηνε να βλέπει τους ανθρώπους να προσκυνούν το άψυχο πράγμα. Έκοψε το δέντρο, μα ο αμαθής όχλος δεν του το συγχώρεσε. Αντί για το δέντρο εζήτησε τη ζωή του Αγίου. Μέχρι σήμερα το ίδιο γίνεται. Προλήψεις και δυσιδαιμονίες είναι τόσο βαθιά στη συνείδηση του λαού που όποιος θελήσει να τις ξεριζώσει και στη θέση τους να φυτέψει την αλήθεια γίνεται ανάθεμα.
1: Είναι πιο εύκολο να ξεριζώσεις ένα δέντρο παρά τις προλήψεις, τις δυσιδαιμονίες και τα ειδωλικά έθιμα ενός λαού. Ας μην φάνει τούτο υπερβολή. Η συνέχεια θα αποδείξει του λόγου το αληθές. Στην ακριτική Φλόρινα, τα ξημερώματα της παραμονής των Χριστουγέννων ανάβονται φωτιές. Γύρω από τις φωτιές τρώνε, πίνουν, χορεύουν, εσχρολογούν, εσχροπράττουν. Πρόκειται για κατάλοιπα

Δόθηκε από τον Άγιο Μάρτυρα Ιάκυνθο. Ο Άγιος προερχόταν από ευσεβείς χριστιανούς του Πόντου. Χριστιανική αγωγή πήρε τόσο από τους γονείς του, όσο και από τον επίσκοπο Αμάστριδο Ηρακλείδη. Ο ζήλος του για την επικράτηση των καθαρών αληθιών του Ευαγγελίου και την εξαφάνιση των ιδολικών πλανών ήταν ένθερμος. Από ζήλο λοιπόν, ορμούμενος ο Ιάκυνθος έκοψε με το τσεκούρι ένα παλιό κούφιο εσωτερικό δέντρο πτελέας, διότι οι ιδωλάτρες της εποχής του το θεωρούσαν ιερό. Η πράξη του θεωρήθηκε ως έγκλημα καθοσίωσεως, ως εσχάτη προδοσία. Πιάστηκε αμέσως και παραπέμφθηκε στους προύχοντας του τόπου, οι οποίοι, αφού τον ξυλοκόπησαν αγρίως, του ξερίζουσαν τα δόντια και με αιχμηρά καλάμια τρυπούσαν χερέκακα το γυμνό σώμα του, μέχρι που τον θανάτουσαν.

Η μελέτη του μαρτυρίου του μάρτυρα Ιακίνθου μπορεί να μας παρακινήσει σε μια αυστηρή αυτοκριτική. Τι φρόνουμε για τα έθιμα αυτά? Μήπως υπολανθάνει μέσα μας κάποια συμπάθεια προς αυτά? Μήπως δικαιολογούμε τέτοιες εκδηλώσεις στη συνείδησή μας με το ανεύθυνο και αστήρικτο σλόγγαν ότι τα έθιμα αυτά με τον καιρό εκχριστιανίστηκαν και δεν έχουν πια λατρευτικό χαρακτήρα όπως είχαν στην αρχαιότητα? Ας μην απατώμαστε. Το σκοτάδι δεν γίνεται φως. Ένα από τα δύο. Ή επικρατεί ή απομακρύνεται. Και η ειδωλολατρία δεν γίνεται χριστιανισμός. Ή επικρατεί ή καταργείται. Ο χριστιανός δεν μπορεί να θεωρεί το σκοτάδι φως. Ούτε το επιτρέπεται να ζει στο φως και στο σκοτάδι. Πας ο φαύλα πράσον μισεί το φως. Ο χριστιανός δεν είναι ανεκτό να δουλεύει και στο φως και στο σκοτάδι, και στο Χριστό και στο Σατανά. Από τα βάθη των αιώνων η φωνή του Ιερού Ευαγγελιστού Ιωάννου μας προτρέπει. Τεκνία, φυλάξατε εαυτούς από τον ειδώλον. Ας μην μας διαφεύγει ότι και ο παραμικρός συμβιβασμός με το κακό είναι ήτημα. Ένας είναι ο Θεός και προς Αυτόν μόνο αρμόζει η τιμή και η προσκύνηση και τώρα και πάντοτε και σε όλους τους αιώνες.

0: Στο σημείο αυτό, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τη Λαμπρινή Σκούλικα που ήταν κοντά μας, τον ηχολήπτη μας Δημήτρη Ελένη, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: Η ώρα είναι 6:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Οδηπόρη 91.9.
1: Τότε Βασιλεί και Θεό ημών, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύτης φόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια εν ενεδίσω.
0: Σας μεταδίδουμε αυτή την ώρα, αγαπητοί ακροατές, τον Εσπερινό από τον Ιερό Ναό του Αγίου Λαζάρου.
1: Του ο περιπαντών ευθερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός λόγα, ο θεμελιών τη γη επί την ασφάλεια αυτής, που χρηθήσει δε στον αιώνα του αιώνος. Άμβης ως οσημάτων του περιβόλεων αυτού, επί των ωραίος της ονδύδατα, από επιδημήσεως σου φεύξονται από φωνής ροντής σου δηλιάσουσι, αναβαίνουν συνόροι και κατεβαίνουν στην παιδεία εις των τόπων, όνε θεμελίωσες αυτά. Όριον έθου όου παρελεύσονται, που δε επιστρέψουσι καλύψε τη γη. Ο εξαποστέλων μηγάσιν φάραξι, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται ον αγρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποντίζον όλοι εκ των υπερών αυτού από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεσι και εχλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρθρων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ελαρήν πρόσωπον εν ελαίων και άρθος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσον τα ξύλα ελπεδίου εγκέδρη του λιμάνου ασυφύτευσας. Εκεί σου λουθία ενωσεύσουσι τροδίου κατοικία ηγείται αυτών. Όριτε υψηλά της ελάφης πέτρα γραφηγή της λαγωής. Επίση σελήνινης καιρούς ο ήλιος έγνωδη της είναι αυτού. Εθουσκόδος και γενετον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά τον Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και στας μάντρας αυτών κοιταστήσονται. Εξερεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εις πέρας. Όσο μεγαλύθητε έργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία επίησας, επληρώθη η γη δικτυσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάνου όνου και στην αριθμό ζωά μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δρακουνούτος, ον έπλασα σεμπέζειν αυτή. Πάντα προσεύδω κόση, δούρε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντος σου τη χείρα τα σύμπαντα πλησίσονται χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο τα αναχτίσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι και εις το φούν αυτόν επιστρέψουσι, εξαποστελείς το πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφραθήσει δε Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου ως υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου εγώ δε εφραθήσουμε επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα μαρτωλή από της γης και άνομοι ως τεμή υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνωδη της είναι αυτού εθουσκότος και γενετον ίξ. Όσο μεγαλύθητε έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί εισας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέει, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Η ελπίσιμο Κύριε, δόξα Συ.
2: Ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησο.
2: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησο.
2: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμος, τα θεία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησο.
2: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμος, τα θεία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αγίου Πνεύματος μεταπίστωσης Ευλαβίας και φόβου Θεουσιών τον εαυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπη Μονεκταρίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστώ Διακονίας Παντός του Πλήρου και του Λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ των ψευδούς ημών έθνους πάσα αρχής και εξουσίας εν αυτό του κατά ξηράν θάλασσον και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ πλέον των οδηγορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ Χριστίνη μας ο πάης λήψος οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κυρία ελέησον. Και λαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξη μας ο Θεός.

0: πάντων τον Άγιο μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τους εν ημών Χριστώ το Θεό παράχομεθα.
1: Συγκύριε.
0: Κυπρέπεις η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

λαρών Αγίας Δόξης, Αθανάτου Πατρός, Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέραν Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σε βάση καιρή, συμνήστε φωνές εσίες, Υιέ Θεού ζωήν οδηδούς διοκόμενος,

0: και αρχιεπισκόπου ημών νεκταρίων και πάστε Χριστό ημών αδελφότητων.
1: Ελέησον Κύριε, ελέησον Κύριε, ελέησον.
0: Εν τη δεόμεθα ετερελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και περιπηδημούντων εν τη πόλη και μισοτάφτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφαιρωτών της Αγίας Εκκλησίας τάφτης, έτιδε και των δούλων του Θεού Ραφαήλ, Ανίτας, Στυλιανού, Παντελίτσας, Φωτεινής, των εν ασθενία βρισκομένων, υπέρ υγείας και σωτηρίας αυτών, υπομέν. Υπέρ του Μακαρίου και εμείς του Πίτωρο της Αγίας Εκκλησίας τάφη, λέοντος εκ του Σοφού και υπέρ πάντων των προαναβαψαμένων πατέρων και αδελφών ημών, ενθάδευσε ευωσκημένων και πανταχού ορθοδόξων.
1: Ιωνία η μνήμη αυτό.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτο ναό τούτο, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού του απεκδεχομένου το παρασού μέγα,

0: πνεύματα πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίδια ή και σώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε εν διεσπέρα ταύτη αναμαρτήτως φυλαχτήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και εν ετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφ' ημάς, καθάδερ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξιόμενα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέντησόμενα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόμενα της δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου στον αιώνα τα έργα το χειρό Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: πολύ στον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, χώες αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστριες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άπτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και η μη σαφίεμεν της οφειλέτης ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς της πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Χριστον ημάς ο Θεός, κατά το μεγαλέως δομηθάσου υπάρχουν και ελέησον. Γιατί δεόμεθε την αναπαύσεως των ψυχών των κυκήμερων δούλων του Θεού. Αδάμου ιερέως και Παναγιώτας πρεσβυτέρας, Κρήτωνα Ευαγγέλου, Πολυξένης Ευαγγελίας Ανδρέου, Έλισμα, Μιχαήλ, Προκοπία, Στάχη Σοφίας, Ιωάννου Δημητριάδη, πρώην Επιτρόπου, Βλαδίμηρου, Αντωνιέτσας Ανδρέου, Παύλου Χρυσταλένης, Ιάσου Γεωργίας, Ματούλας, Φωτεινής, Αντωνία Σταύρου, Άννας Μίνας, Στέφου Χαρικίνης, Μαρίας, Χριστοφία, Ανδρέα, Αντώνη, Ελένης, Γαβρίλ, Γαβρίλη, Άννας, Λευτερίου, Βερόνικας, Ανδρέου, Μιαρή, Λένας, Χαραλάμπους, Προκοπίας, Σάβα, Ανδρούλας, Χριστοφόρου, Γεωργίου, Παρθενόβης, Γρηγορίου, Νικολάου, Μελπομένης, Προδρόμου, Κωνσταντίνου, Ναταλίας, Βιτάλη, Παύλου, Μιχαήλ, Μαργαρίτας, Μαρίας και Γεωργίου. Και υπέρ της φορτίνη αυτής παμπλημέλημα εκούσιον τε και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξα ψυχάς αυτών εν θα ειδίκη αναπαύονται και ελέη του Θεού την βασιλεία του ουρανών και άφησιν των αυτών αμαρτιών παρά Χριστώ το αθανάτου βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα του Κυρίου δε ηθόμεν. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκός του τον θάν καταπατήσας τον δε διάβολο καταργήσας και ζωή του κόσμου στους δωρισάμενους. Αυτός Κύριε ανάπαυσον και τα ψυχάσον και κειμένον δούλος σου. Αδάμου ιερέως, Παναγιώτας Πρεσβυτέρας, Κρήτωνα, Ευαγγέλου, Πολυξένης Ευαγγελίας, Ανδρέου Έλλης, Μιχάλη Προκοπίας, Τάκη Σοφίας, Ιωάννου Δημητριάδη, πρώην Επιτρόπου, Βλαδίμηρου Αντωνιέτσας, Ανδρέου Παύλου Χρυσταλένης, Ιάσον, Γεωργίου Ματούλας, Φωτεινής Αντωνίας, Σταύρου Άννας, Νίνα Στέφου, Χαρισίνης Μαρίας, Χριστοφή Ανδρέου, Αντώνη, Ελένης Γαβρίλη, Άννας Ελευθερίου, Βερόνικας Ανδρέου, Μαριλένας, Χαραλάμπους, Προκοπίας, Σάβα Ανδρούλας, Χριστοφόρου, Γεωργίου, Παρθενόπης, Γρηγορίου, Νικολάου, Μελπομένης, Προδρόμου, Κωνσταντίνου, Ναταλίας, Βιτάλη, Παύλου, Μιχαήλ, Μαργαρίτας, Μαρίας και Γεωργίου, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός. Πάνα μάρτημα το παραυτόν πραχθένε λόγω η εργοδιανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ουκέστην άνθρωπος ως ζήσεται και ο χωματής. Σίγα μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχει δικαιοσύνη του δικαιοσύνης των αιών και ο νόμος σου αλήθεια του Κυρίου δε ηθόμεν. Ότι εσύ η ανάσταση ζωή και η ανάπαυση των προμνημών ευθέντων δούλος Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι. Συν το ανάρχος του Πατρί και του Παναγίου και αγαθό και ζωπιός του πνεύματι νυν και αείκες αιώνας των αιώνων. Αιωνία σας μνήμη αξιωματικά.

Ο ανευλογητός Χριστός, ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αήγης αιώνας των αιώνων. Δόξα σε ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σου, Αναστάς εκ νεκρών. Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεδείς Παναχράντου και Παναμού Άγιας αυτού Μητρός, δυνάμειου τιμή και ζωπιού σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, και εσείς του τιμίου ενδόξου προφητού προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανευθείων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου και Δικαίου Φίλτου Χριστού Λαζάρου Ρετραημέρου, των Αγίων και Δικαίου Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, και πάντως σου των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσε.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ηρωνό του Αγίου Λαζάρου και παρακολουθήσαμε την εσπερινή ακολουθία. Θα συνεχίσουμε με την κανονική ροή του προγράμματός μας.
1: Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόροι 91.9 FM, η Εκκλησία στο σπίτι μας.

σκέφτεσαι κακό για τους ανθρώπους, αυτό σημαίνει πως μέσα σου ζει πονηρό πνεύμα και αυτό σου υποβάλλει πονηρές σκέψεις εναντίον των αδελφών. Και αν κάποιος πεθάνει αμετανόητος, χωρίς να συγχωρήσει τον αδελφό, τότε η ψυχή του θα πάει εκεί που μένει το πονηρό πνεύμα, το οποίο είχε κυριεύσει την ψυχή του. Τέτοιος είναι ο νόμος. Αν συγχωρείς, σημαίνει πως σε συγχώρησε και σένα ο Κύριος. Αν όμως δεν συγχωρείς τον αδελφό, σημαίνει πως και η αμαρτία σου μένει μαζί σου. Ο Κύριος θέλει να αγαπούμε τον πλησίον. Και αν σκέφτεσαι ότι ο Κύριος τον αγαπά, σημαίνει πως η αγάπη του Κυρίου είναι μαζί σου. Και αν σκέφτεσαι ότι ο Κύριος αγαπά πολύ το πλάσμα του και συμπονείς και εσύ ο ίδιος κάθε κτίσμα και αγαπάς τους εχθρούς, ενώ θεωρείς τον εαυτό σου χειρότερο από όλους, αυτό σημαίνει ότι είναι μαζί σου η μεγάλη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όποιος έχει μέσα του το Άγιο Πνεύμα, έστω και λίγο, αυτός θλίβεται για όλο τον κόσμο ημέρα και νύχτα και η καρδιά του σπραχνίζεται κάθε δημιούργημα του Θεού και ιδιαιτέρως τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τον Θεό ή και εναντιώνονται προς Αυτόν και γι' αυτό πορεύονται στο πυρ των βασάνων. Αυτός προσεύχεται για αυτούς ημέρα και νύχτα περισσότερο από όσο για τον εαυτό του, να μετανοήσουν και να γνωρίσουν τον Κύριο. Ο Κύριος προσευχόταν για τους σταυρωτές του. «Πάτερ, άφες αυτής, ου γαρίδας η τυπίουσιν». Ο αρχιδιάκονος Στέφανος προσευχόταν για αυτούς που τον λιθοβολούσαν για να τον θανατώσουν. «Κύριε, μη στήσεις αυτή στην αμαρτίαν ταύτην». Και εμείς, αν θέλουμε να διαφυλάξουμε τη χάρη, πρέπει να προσευχόμαστε για τους εχθρούς. Αν δεν σπλαχνίζεσαι τον αμαρτωλό που θα βασανίζεται στο πυρ, σημαίνει πως μέσα σου δεν ζει η χάρη του Αγίου Πνεύματος, αλλά πονηρό πνεύμα. Εν όσο λοιπόν ζεις ακόμη, αγωνίσου να απαλλαγείς με τη μετάνοια από αυτό.

όθηση του Θεού. Ο Πατέρας μας αγάπησε τόσο, ώστε μας έδωσε τον Υιό Του, αλλά και ο ίδιος ο Υιός ενανθρώπισε εκούσια και έζησε μαζί μας στη γη. Και οι Άγιοι Απόστολοι και ένα πλήθος ανθρώπων είδαν τον Κύριο κατά σάρκα, αλλά δεν τον αναγνώρισαν όλοι ως Κύριο. Και σε μένα που είμαι γεμάτος αμαρτίες, δόθηκε από το Άγιο Πνεύμα να γνωρίσω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός. Ο Κύριος αγαπά τον άνθρωπο και εμφανίζεται σε αυτόν όπως ευδοκεί ο ίδιος. Και η ψυχή όταν δει τον Κύριο εφραίνεται ταπεινά για την ευσπλαχνία του Δεσπότη και δεν μπορεί πια να αγαπήσει τίποτε άλλο, έτσι όπως αγαπά τον Δημιουργό της. Και αν ακόμη όλα τα βλέπει και όλους τους αγαπά, όμως επάνω απ' όλους θα αγαπά τον Κύριο. Η ψυχή γνωρίζει την αγάπη αυτή, δεν μπορεί όμως να τη μεταδώσει με λόγια, γιατί γνωρίζεται μόνο με το Άγιο Πνεύμα. Η ψυχή βλέπει ξαφνικά τον Κύριο και τον αναγνωρίζει. Ποιος θα μπορούσε να περιγράψει τη χαρά και την αγαλίαση αυτή? Εν πνεύματι Αγίο γνωρίζεται ο Κύριος, και το Άγιο Πνεύμα γεμίζει όλο τον άνθρωπο, και την ψυχή και το νου και το σώμα. Έτσι γνωρίζεται ο Θεός και στον ουρανό και στη γη. Ο Κύριος, κατά το άμετρο έλεος Του, έδωσε σε μένα τον αμαρτωλό τη χάρη αυτή, για να γνωρίσουν οι άνθρωποι τον Θεό και να στραφούν προς Αυτόν. Γράφω εν ονόματι της ευσπλαχνίας του Θεού. Ναι, γράφω την αλήθεια. Μάρτης μου ο ίδιος ο Κύριος.

μας αγαπά ως παιδιά του και η αγάπη του είναι μεγαλύτερη από την αγάπη της μάνας, γιατί η μάνα μπορεί να λησμονήσει το παιδί της, ενώ ο Κύριος ποτέ δεν μας λησμονεί. Και αν ο ίδιος ο Κύριος δεν έδινε το Άγιο Πνεύμα στον Ορθόδοξο λαό και στους μεγάλους μας ποιμενάρχες, δεν θα μπορούσαμε να γνωρίσουμε πόσο πολύ μας αγαπά. Ας είναι δοξασμένος ο Κύριος και η μεγάλη του ευσπλαχνία που δίνει σε αμαρτωλούς ανθρώπους τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Πλούσιοι και βασιλείς δεν γνωρίζουν τον Κύριο, αλλά εμείς οι φτωχοί μοναχοί και βοσκοί γνωρίζουμε τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα. Για να γνωρίσει κάποιος τον Κύριο, δεν χρειάζεται να είναι πλούσιος ή επιστήμονας, αλλά χρειάζεται να είναι υπάκουος, εγκρατής, να έχει πνεύμα ταπεινό και να αγαπά τον πλησίον. Ο Κύριος θα αγαπήσει μια τέτοια ψυχή, θα της φανερώσει ο ίδιος τον εαυτό του, θα της διδάξει τη Θεία αγάπη και ταπείνωση και θα της δώσει κάθε τι ωφέλιμο για να βρει ανάπαυση στο Θεό.

γλώσσα και αν μάθουμε, δεν είναι δυνατόν να γνωρίσουμε τον Κύριο αν δεν ζήσουμε σύμφωνα με τις εντολές Του. Γιατί ο Κύριος δεν γνωρίζεται με την επιστήμη, αλλά εν πνεύματι Αγίω. Πολλοί φιλόσοφοι και επιστήμονες έφτασαν να πιστεύουν στην ύπαρξη του Θεού, αλλά δεν γνώρισαν το Θεό. Και εμείς οι μοναχοί μελετούμε ημέρα και νύχτα τον νόμο του Κυρίου, αλλά αυτό απέχει πολύ από το να γνωρίζουμε όλοι τον Θεό, παρότι όλοι πιστεύουμε. Άλλο να πιστεύεις ότι υπάρχει Θεός και άλλο να γνωρίζεις το Θεό. Να το μυστήριο. Υπάρχουν ψυχές που γνώρισαν τον Κύριο. Υπάρχουν ψυχές που δεν τον γνώρισαν, αλλά πιστεύουν. Υπάρχουν όμως και άλλες που ούτε τον γνώρισαν ούτε πιστεύουν. Και ανάμεσα σε αυτούς υπάρχουν ακόμη και επιστήμονες και διανοούμενοι. Η απιστία προέρχεται από την υπερηφάνεια. Ο υπερήφανος ισχυρίζεται ότι θα γνωρίσει τα πάντα με το νου του και την επιστήμη. Αλλά η γνώση του Θεού παραμένει ανέφικτη για αυτόν. Γιατί ο Θεός γνωρίζεται μόνο με την αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος. Ο Κύριος αποκαλύπτεται στις ταπεινές ψυχές. Σε αυτές δείχνει ο Κύριος τα έργα Του, που είναι ακατάληπτα για το νου μας. Με τον φυσικό μας νου μπορούμε να γνωρίσουμε μόνο τα υγιεινά πράγματα και αυτά εκ μέρους, ενώ ο Θεός και όλα τα ουράνια γνωρίζονται με το Άγιο Πνεύμα. Μερικοί μοχθούν σε όλη τη ζωή τους για να μάθουν τι υπάρχει στον ήλιο ή στη σελήνη ή σε κάτι παρόμοιο, αλλά αυτά δεν ωφελούν την ψυχή. Αν όμως προσπαθούσαμε να γνωρίσουμε τι υπάρχει μέσα στην ανθρώπινη καρδιά, τότε θα βλέπαμε στην ψυχή του Αγίου τη Βασιλεία των Ουρανών, ενώ στην ψυχή του Αμαρτωλού το σκοτάδι και την κόλαση. Και είναι ωφέλιμο να το ξέρουμε αυτό, γιατί θα είμαστε αιώνια είτε στη Βασιλεία είτε στην κόλαση. Ο νοθρός στην προσευχή εξετάζει με περιέργεια τα πάντα, όσα βλέπει στη γη και στον ουρανό. Αλλά δεν γνωρίζει ούτε προσπαθεί να μάθει ποιος είναι ο Κύριος και όταν ακούει τη διδασκαλία για το Θεό λέει «Μα πώς είναι δυνατόν να γνωρίσουμε το Θεό και εσύ από πού τον γνωρίζεις». Θα σου πω, το Άγιο Πνεύμα μαρτυρεί, αυτό γνωρίζει και μας διδάσκει. Αλλά μήπως είναι ορατό το Πνεύμα. Οι Απόστολοι το είδαν να κατεβαίνει σε πύρινες γλώσσες και εμείς το αισθανόμαστε μέσα μας. Είναι γλυκύτερο από κάθε τι γήινο. Αυτό γεύονταν οι προφήτες και μιλούσαν στο λαό και ο λαός τους πρόσεχε. Οι Άγιοι Απόστολοι έλαβαν Άγιο Πνεύμα και κήρυξαν σωτηρία στον κόσμο χωρίς να φοβούνται τίποτε, γιατί το Άγιο Πνεύμα τους ενίσχυε. Ο Απόστολος Ανδρέας είπε στον ηγεμόνα των πατρών που τον απειλούσε ότι θα τον σταυρώσει αν εξακολουθούσε να κηρύττει. Αν φοβόμουν το σταυρό, δεν θα τον κήρυτα. Το ίδιο και όλοι οι άλλοι Απόστολοι και ακολούθως οι μάρτυρες. Και ύστερα οι Άγιοι Ασκητές προχωρούσαν με χαρά στο μαρτύριο και τα παθήματα. Και όλα αυτά γιατί το Άγιο Πνεύμα, το αγαθό και γλυκί, προσελκύει την ψυχή στην αγάπη του Κυρίου και εξαιτίας της γλυκύτητας του Αγίου Πνεύματος η ψυχή δεν φοβάται τα βασανιστήρια.

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9. Ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε σήμερα 18 του Ιούλη πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων της. 18η του μηνός Ιουλίου και η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Εμιλιανού. Εμιλιανός εις πυράν βεβλημένος, Χριστό παραστάς, τέρπεται σύν αγγέλης. Ο Εμιλιανός ριγμένος στη φωτιά, παρέστη στο Χριστό και τέρπεται με τους αγγέλους. Ο Άγιος Μάρτης Εμιλιανός καταγόταν από το Δωρίστολο της Μυσίας, ήταν δούλος κάποιου ειδωλολάτρη και έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Ιουλιανού του Παραβάτη 361-363 μετά Χριστόν και του Βικαρίου το ποτηρητή Καπετολίνου. Ο Εμιλιανός σεβόταν και λάτρευε τον Χριστό και αποστρεφόταν τα είδωλα. Για τον λόγο αυτό βρήκε κατάλληλη ευκαιρία και αφού πήρε ένα μεγάλο σφυρί, μπήκε απαρατήρητος μέσα στον ειδωλολατρικό ναό, συνέτριψε όλα τα είδωλα και διασκόρπισε τις θυσίες. Επειδή όμως για την ενέργεια αυτή συνελήφθησαν και βασανίζονταν άλλοι χωρίς να έχουν ευθύνη, παρουσιάστηκε αυτοπροαίρετα ο ίδιος και δήλωσε ότι αυτός είναι που έκαμε εκείνη την πράξη. Ύστερα από την ανάληψη της ευθύνης του για την πράξη του, οι ειδωλολάτρες τον συνέλαβαν αμέσως και τον έδιραν ανηλαιός και βανάυσος με βούνευρα. Ακολούθως τον έριξα μέσα σε πυρακτωμένη κάμινο, όπου χωρίς να υποστεί το παραμικρό έγκαυμα από την κόλαση εκείνη του πυρός, παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό. Έτσι, ο Άγιος Εμιλιανός κοσμήθηκε από τον Κύριό μας με τον άφθαρτο στέφανο του μαρτυρίου.

έδισες, Κύριε, των εθλοφόρων σου δύναμην, την εξύψους αήττητον, και τούτον ενίσχυσες διεσέ βασάνους εξ εχθρών ανώμων υπεν εγκήν αθλητικός, και μαρτυρίου στέφανον δέξαστε, διού ημίν συγχώρησιν αμαρτημάτων κατάπεμψον, Ιησού παντοδύναμε, ο σωτήρ των ψυχών ημών.

αστέραν υπέρλαμπρον τη εκκλησία, ανέδειξα σε μιλιανών των μάρτυραν, ο πλήτην δε άριστον, δαδουχούν τα πάσα νυν την οικουμένην, θαυματουργίες μυστικές, και αθεία σκότωσε λάβνοντα, οι φού φωταγωγούμενοι, θεοπρεπώς ανυμνούμεν σε, Ιησού παντοδύναμε, ο σωτήρ των ψυχών ημών.

18 Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Εμιλιανού. Γεννήθηκε στο δωρόστολο της Θρακικής Μυσίας, τότε που αυτοκράτορας ήταν ο Ιουλιανός ο Παραβάτης. Ήταν δούλος ο Εμιλιανός σε ένα σκληρό και φανατικό ειδωλολάτρη, που όταν έμαθε ότι ο Εμιλιανός πίστευε στο Χριστό, εξοργίστηκε τόσο πολύ, ώστε αφού τον έβρισε με τα πιο χυδαία λόγια, έπειτα τον μαστίγωσε έναν ελέητα. Βέβαια του επισήμανε ότι αν συνεχίσει να είναι χριστιανός θα πάθαινε πολύ χειρότερα. Αλλά οι τιμωρίες και οι απειλές, αντί να κάμψουν το φρόνημα του Εμιλιανού, φούντωσαν περισσότερο τη φλόγα της πίστης του στο Χριστό. Μάλιστα την επόμενη μέρα πήγε σε ειδωλολατρικό ναό, όπου με σφυρί συνέτριψε όλα τα αγάλματα που ήταν μέσα στον χώρο αυτό. Εξοργισμένοι ειδωλολάτρες ιερείς τον συνέλαβαν και τον παρέδωσαν για να δικαστεί. Όταν πληροφορήθηκε το γεγονός αυτό, ο κύριος του Εμιλιανού αμέσως έτρεξε στο κριτήριο, όπου αφού έβρισε τον Εμιλιανόν για την πράξη του, έπειτα διέταξε να αρνηθεί χωρίς αντίρρηση τον Χριστό. Ο Εμιλιανός χαμογελώντας απάντησε στον κύριό του: «Μπορείς να διατάξεις ό,τι θέλεις, θα σε υπακούσω, αλλά η πίστη μου είναι εκτός των δικαιωμάτων σου. Ως προς αυτήν ένα και μόνο Κύριο αναγνωρίζω, τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Αυτός είναι ο μέγας και παντοτινός μου Κύριος και εξουσιάζει το σώμα και την ψυχή μου και ποτέ δεν θα τον αρνηθώ». Ο ειδωλολάτρης άρχοντας με μίσος χαστούκησε τον Εμιλιανό. Έπειτα αφού τον βασάνισαν, τον έριξε στη φωτιά. Το δέλειψανο του Αγίου κίδεψε μεγαλοπρεπώς η γυναίκα του άρχοντα ειδωλολάτρη, που ήταν κρυπτοχριστιανή.

Το πολιτικείο της μνήμης του Αγίου Μάρτυρος Εμιλιανού, ως προσφορά και ολοκάρπωμα θείων, διαπυρός προσενεχθείς το δεσπότη, της όμβρης των χαρίτων σου εμφραίνεις νίνι μας, πύργαρ το ουράνιον, τη ψυχή περιφέρον, ως περάβραν έφερες την κατάφλεξην μάρτης, αλλά μη παύσει πάντοτε φρουρίν, τους έτοιμώντας, Εμιλιανέ, ένδοξε.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, σήμερα 18 Ιουλίου, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Παύλου, Θεής και Ουαλεντίνης. Αιγυπτιάζεις, Παύλε, γλώτη του γένους, ου μην και πίστη, τη γαρούν κτίνη ξύφη. Ουαλεντίναν και Θεήν ηρτημένας, εχθροί Θεού ξένουσιν, ως εχθράς πλάνης. Μιλώντας, Παύλε, την γλώσσα του γένους σου, την Αιγυπτιακή, αγάπησες με συνέπεια το έθνος σου, αλλά και στην πίστη σου έμεινες ακλόνητος, για τούτο και υπέστης τον διαξήφους μαρτυρικό θάνατο. Την Ουαλεντίναν και την Θεή, επειδή εχθρεύονταν την πλάνη της ειδωλολατρίας, οι εχθροί του Θεού τις κρέμασαν και τις καταξέσχισαν. Οι Άγιοι Μάρτυρες Παύλος, Θεή και Ουαλεντίνα ήταν αδέλφια και κατά την εθνικότητα Αιγύπτιοι. Συλληφθέντες ως χριστιανοί οι Άγιοι αυτοί, οδηγήθηκαν δέσμοι στην πόλη Δύο Κεσάρια στον άρχοντα Φιρμιλιανό. Με την εντολή δε εκείνου οι Άγιοι υποβλήθηκαν σε βασανιστήρια. Τους αχρίστευσα λοιπόν με πειρακτωμένα σίδερα τα αριστερά τους πόδια και τους έβγαλαν τα δεξιά τους μάτια. Εν συνεχεία οι Δήμοι τέντωσαν σε ξύλο την Ουαλεντίναν και την Θεή και αφού τους καταξέσχισαν χωρίς έλεος με σιδερένια νύχια τα σώματα, τις θανάτωσαν. Ο δε Άγιος Παύλος, αφού πρώτα βασανίστηκε, προσευχήθηκε με δυνατή τη φωνή για τους χριστιανούς, για τους Ιουδαίους και τους Σαμαρίτες και για την κατάπαυση του διωγμού κατά του χριστιανισμού. Το γεγονός αυτό κίνησε τον ίκτο και την συμπάθεια όλων των παρευρισκομένων εκείνη τη στιγμή. Τότε και οι Δήμοι αμέσως τον αποκεφάλισαν. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Παύλος, Θεοί και Ουαλεντίνοι, τα τρία αυτά αδέλφια, προσέφεραν τη ζωή τους για χάρη του Χριστού και έλαβαν τους αμάραντους στεφάνους της αθλήσεώς τους.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 18 Ιουλίου, η μνήμη του Αγίου Ιακίνθου από την Αμάστριδα. Ήταν Ιώσεφ σεβών γονέων του Θεοκλήτου και της Θεονήλης. Πατρίδα του ήταν η Αμάστριδα του Ευξήνου Πόντου, που εκείνα τα χρόνια επισκόπευε ο επίσκοπος Ηρακλήδης. Ο Ιακίνθος, μικρό παιδί ακόμα, έδειχνε ευσέβεια μεγάλου πνευματικού ανθρώπου, 3 χρόνων μάλιστα, με την επίκληση του ονόματος του Χριστού, ανέστησε κάποιο νεκρό παιδί. Έτσι αύξανε κατά την σωματική και πνευματική ηλικία της αρετής, κάνοντας πολλά θαύματα. Κάποτε όμως είδε τους ειδωλολάτρες να προσκυνούν κάποιο ποροφόρο δέντρο και ο Ιακίνθος από ιερή αγανάκτηση πήγε και το έκοψε. Τότε συνελήφθη και οδηγήθηκε στον ηγεμόνα Καστρίνσιο, ο οποίος τον έδιρε ανελέητα και του ξερίζωσε τα δόντια. Στη συνέχεια τον έσυρα με σχοινιά έξω από την πόλη και τον πλήγωσαν με μυτερά καλάμια. Έπειτα τον έριξαν μέσα στη φυλακή, όπου παρέδωσε την Αγία του ψυχή.

των ρήπων απόσμιξον της τελεπόρου καρδίας μου Θεοτό και πανύμνητε, και πάντα τα τραύματα και τα έλκη ταύτης, τα εξαμαρτίας εν αποκάθαρον αγνή, και του νοός μου στήσον το άστατον, όπως την δυναστείαν σου και την μεγάλην αντίληψην, μεγαλύνω ο άθλιος και αχρίος η και

Είναι πιο εύκολο, αγαπητοί ακροατές, να ξεριζώσεις ένα δέντρο παρά τις προλήψεις, τις δυσιδαιμονίες και τα ειδωλικά έθιμα ενός λαού. Ας μη φανεί τούτο υπερβολή, η συνέχεια θα αποδείξει του λόγου του αληθές. Στην ακριτική Φλόρινα τα ξημερώματα της παραμονής των Χριστουγέννων ανάβονται φωτιές. Γύρω από τις φωτιές τρώνε, πίνουν, χορεύουν, εσχρολογούν, εσχροπράττουν. Πρόκειται για κατάλοιπο του οργιαστικού πανηγυρισμού των οπαδών της θεότητος του ηλίου, για τον λόγο ότι ο Θεός ήλιος αρχίζει να μπαίνει σε μεγαλύτερη τροχιά. Το έθιμο πολεμήθηκε πολύ από την τοπική εκκλησία μια 25ετία. Έγινε ευρεία διαφώτιση γραπτός και προφορικός. Το αποτέλεσμα, το έθιμο ακόμα παραμένει. Όταν πλησιάζει ο καιρός, οι περισσότεροι ελάβνονται από το δαιμόνιο της φωτιάς και ντρέπεται κανείς να βλέπει και να ακούει βαπτισμένους χριστιανούς να λένε και να κάνουν πράγματα γύρω από το είδωλο της φωτιάς που μόνο σε πυρολάτρες αρχαίων θρησκειών θα τέριαζαν. Το ίδιο ισχύει και για το κουρπάνι και για τα καρναβάλια και για τα αναστενάρια και για τα μέντιουμ και για τις μαγείες και για όλα τα άλλα σατανικά εφευρήματα που γίνονται σε διάφορα μέρη της πατρίδας μας. Δεν ξεριζώνονται λοιπόν εύκολα τα κατάλοιπα των ματαίων και εσχρών ειδόλων από τις καρδιές και τις κοινωνίες των χριστιανών. Η ευκαιρία για να μιλήσουμε για τα ειδωλολατρικά λείψανα μας δόθηκε από τον Άγιο Μάρτυρα Ιάκυνθο. Ο Άγιος προερχόταν από ευσεβείς χριστιανούς του Πόντου. Χριστιανική αγωγή πήρε τόσο από τους γονείς του όσο και από τον επίσκοπο Αμάστριδος Ηρακλίδη. Ο ζήλος του για την επικράτηση των καθαρών αληθιών του Ευαγγελίου και την εξαφάνιση των ειδωλολατρικών πλανών ήταν ένθερμος. Από ζήλο λοιπόν ορμόμενος, ο Ιάκυνθος έκοψε με το τσεκούρι ένα παλιό κούφιο εσωτερικός δέντρο πτελέας, διότι οι ειδωλολάτρες της εποχής του το θεωρούσαν ιερό. Η πράξη του θεωρήθηκε ως έγκλημα καθοσιώσεως, ως εσχάτη προδοσία. Πιάστηκε αμέσως και παραπέμφθηκε στους προύχοντας του τόπου, οι οποίοι αφού τον ξυλοκόπησαν αγρίως, του ξερίζωσαν τα δόντια και με αιχμηρά καλάμια τρυπούσαν χερέκακα το γυμνό του σώμα μέχρι θανάτου. Η μελέτη του μαρτυρίου του μάρτυρος Ιακύνθου μπορεί να μας παρακινήσει σε μία αυστηρή αυτοκριτική. Τι φρονούμε για τα έθιμα αυτά? Μήπως υπολανθάνει μέσα μας κάποια συμπάθεια προς αυτά? Μήπως δικαιολογούμε τέτοιες εκδηλώσεις στη συνείδησή μας με το ανεύθυνο και αστήριχτο σλόγγαν ότι τα έθιμα αυτά με τον καιρόν εκχριστιανίστηκαν και δεν έχουν πια λατρευτικό χαρακτήρα όπως είχα στην αρχαιότητα? Ας μην απατώμαστε. Το σκοτάδι δεν γίνεται φως. Ένα από τα δυο, ή επικρατεί ή απομακρύνεται. Και η ειδωλολατρία δεν γίνεται χριστιανισμός, ή επικρατεί ή καταργείται. Ο χριστιανός δεν μπορεί να θεωρεί το σκοτάδι φως, ούτε του επιτρέπεται να ζει στο φως και στο σκοτάδι. Πάσο φαύλα πράσον μισή το φως. Ο χριστιανός δεν είναι ανεκτό να δουλεύει και στο φως και στο σκοτάδι και στο Χριστό και στο Σατανά. Από τα βάθη των αιώνων η φωνή του Ιερού Ευαγγελιστού Ιωάννου μας προτρέπει: «Τεκνία, φυλάξατε αυτούς από των ειδώλων». Ας μη μας διαφεύγει ότι ο παραμικρός συμβιβασμός με το κακό είναι ήτιμα. Ένας είναι ο Θεός και προς αυτό μόνο αρμόζει η τιμή και η προσκύνηση και τώρα και πάντοτε και σε όλους τους αιώνες.

ενέσομεν σήμερον των επιπάντων θεών ημών και τούτου των μάρτυραν ενεφημίσομεν εναθλήσαντα νομίμως και της νίκης το στέφος αράμενον σθένη του πνεύματος. Ισχύν ενδυσάμενος του την ημών αγαθότητη ασθένειαν ένδοξε μάρτης φορέσαντος απεγύμνος ασιδόλων ασθενίας το μάταιον φρίαγμαν θεομακάριστε. Μονάδα τρισάριθμον ενιζωμένην ταυτότητη αείδημε φύσεως χαίρον εκήρυξας και πολύθεων διέλυσας απάτην αθλήσας στερότατα αξιοθαύμαστε.

Σήμερα, ακόμα αγαπητοί φίλοι, σήμερα 18 Ιουλίου, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μαρκέλου. Μαρτύρησε αφού τον ξάπλωσαν πάνω σε πειρακτωμένο κρεβάτι με αποτέλεσμα να ψηθεί ζωντανός. Σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Δασίου και Μάρωνος μαρτύρησαν δια ξύφους. Σήμερα η μνήμη του Οσίου Παμβό στάθηκε στόλισμα των ασκητών του όρους της Νητρίας και ήταν σύγχρονος της Αγίας Μελάνης και του Αγίου Ισιδώρου. Ο Όσιος Παμβό ήταν μεγάλος σε όλα, στην ευσέβεια, στην ομιλία, στην σιωπή, στην συμβουλή, στην επίοικια, στην αυστηρότητα, στην πείρα, στην γνώση, στην σοφία, στην απλότητα και γενικά παντού. Ανέδειξε θαυμάσιους μαθητές όπως τον επίσκοπο Διόσκορο, τον Άμμονα και τον Ιωάννη, τον ανεψιό του Δρακοντίου. Ενώ ήταν πάντοτε εγκρατής και σκληραγωγημένος, είχε υγεία ακμαία και στη ζωή του δεν αρρώστησε καθόλου. Ο θάνατός του υπήρξε όχι μόνο ήσυχος και ανώδυνος, αλλά και ευχάριστος προς τον Ουράνιο Πατέρα. Τον κίδευσαν τα πνευματικά του παιδιά, δοξολογώντας τον Θεό που τους αξίωσε να διδακτούν από τον μεγάλο αυτό ασκητή. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Στεφάνου από την Αμάσια, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως και Ιωάννου Μητροπολίτου Χαλκιδόνας. Ο Άγιος Στέφανος ο Δεύτερος, πριν γίνει Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, ήταν Μητροπολίτης της Αμάσιας, που ήταν και η πατρίδα του. Διαδέχθηκε στον Πατριαρχικό θρόνο τον Νικόλαο τον Πρώτο, μετά την δεύτερη Πατριαρχία του. Η ενθρόνηση του Στεφάνου έγινε το έτος 925 και πέθανε την 18 Ιουλίου του 928. Όσον για τον Μητροπολίτη Χαλκιδόνος, Άγιο Ιωάννη, δεν έχουμε βιογραφικά του στοιχεία. Απλά αναφέρεται σαν ομιλητής και από αυτόν μπορούμε να συμπεράνουμε ότι έζησε στα χρόνια των οικονομάχων. Επομένως, πρέπει να είναι αυτός για τον οποίον ο Θεόδωρος Τουδίτης είπε «Λαμπρόν των της ομολογίας απενέγκάμενος Στέφανο».

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η μνήμη του Οσίου Ονησιφόρου, του Εναναρίτα της Πάφου Ασκήσαντος, του Οσίου Φωτίου επίσης, του Κυπρίου, τες των Αγίων Σου Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα, εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν, εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης η ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοι σου στην Αγία σου.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεση τας ασθενίας ημών.

το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμούς.

Κυριελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλήον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σημώνω ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρινεστέσαι. Η δούγα άρων ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με μήτυρ μου. Η δούγα άρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπω και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συγκέφρωσύνη να αγαλιάσονται ως θεία ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συναμίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντελέλης απ' ημού. Απόρρος μη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και σε δεις επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις αστησίαν έδω κάνω, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένον.

0: ευλογημένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθημον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτου τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριό σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθεια αν μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθείς εν εις πέψον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα εσκυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιός σου, ότι πίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν τη ευθεία, ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε ίδια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, πουράνιε Θε, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε, μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγία γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίαση την ψυχή μου, ότι ήμαρτον σου. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ηλαιό σου της γνώσκους είσαι. Κενταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη, εν αμαρτήτως φυλαχθήν εμάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συπρέπει ένος, συπρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και ουράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο. Τον δημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, καταρθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένων και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτε εις βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξεζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματο λέγονται επί ρογάμου. Ο κλίνα στην καταβάση του ουρανού σχωρείται να αλλοιώτο όλο εν σύ, ον και βλέπουν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζνηση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη Θεοτόκο το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του μεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτόμητη ψυχή φαίνεται. Ασπόρουγα συλλήψεως την κοίηση, πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώση άγνωστο γνώνε, η παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσες τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών. Χαίρε του των αγγέλων πολυθρύλει τον θαύμα. Χαίρε του των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στην υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψη διαπηρογά μου και την εύκολπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος στην μήτρα να ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρπού ακερατού χτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν έντοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρομιο εσύ φετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν υπημένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανίες. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκητον θάρσος. χαίρε στερώνει πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρώντη χάρτο γνώρισμα, χαίρε διήσε γυμνό θειοάδη, χαίρε διήσε νεδίθιμε δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, κι ω λίχνων κρατούντε αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναχτα, και φτάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδον παιδε χαδέων εν χερσή τη Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη νοούντε αυτών, η κεδούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τη ζώρη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι' του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την καμινοσβέσασα, χαίρε τη τριάδο του μίστα φωτίζουσα. Χαιρετήρανον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξε σαν Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία. Χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη μος λυρώδη, μη δω τα ψάλιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μην εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποντίσασα, τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε, οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύστας θεδοπατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγη σου την άρετον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέα ανέδειξε χτίσιν εφανίσας οχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον. Είναι το θαύμα βλέποντες ημνήσωμεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης. Χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιοδησόπησης. Χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας. Χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανό μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ Παρθένου Θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ. Χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτού αγαγούσα. Χαίρε η Παρθενία αγγελοχία ζευγνήσα. Χαίρε διήσε λήθη παράβασης, χαίρε διήσε νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της είσαι ανθρωπίσεως έργων. τον απρόσιτον γάρος Θεόν εθεώρη πάση προς τον άνθρωπον, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόμους ως ευθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίν σε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε τον Αθηναίοντας πλοκάζια σπόσα, χαίρε τον Αλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά.

0: Σώσε θέλω τον κόσμον τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασέ σε ποιητής άκραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σοι προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της Παρθενίας, χαίρε επίλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους ηλυφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους ηλυφθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε βαστάσα σπόρων υφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ονδέδοκας ημίν της υβόσιν, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεγιν άπαντας, αυγή των ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραβίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρετε των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρετε των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας, οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου τον τόπο να ανυμνούμε σε πάντα ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κι σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύροντε τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Ο πανίμνητε μήτερη τε κουσαδόν πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ο πανίμνητε μήτερ η τε κουσαδόν πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ο πανίμνητε μήτερ η τε κουσαδόν πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και τις μελούσες λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκ παντίων με κινδύνων ελευθέρωσον ειν ακράζωση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα τε Θεοημών την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξιωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ την αδιαφθόρωστη ον λόγον τε κούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστιδε δες αμαρτίες ημών. Δέσποτε συγχώρησοντας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών ένε και εν το ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφιέμεν της οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμού.

Αμήν. Ο καθαρότατος ναός του Σωτήρος, υπολιτίμητος Παστάς και Παρθένος, το ιερόν θησαύρισμα της δόξης του Θεού, σήμερον εισάγεται εν το οίκο Κυρίου την χάριν συνεισάγουσα την εν πνεύματι Θείο. Ειν ανυμνούσιν άγγελοι Θεού, αύτη υπάρχει σκηνή επ' ουράνιος. Κυριελέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της Ευαγγελίας του μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν διορατά αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς μοναγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης την ύψος κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιο Πνεύματι και νυν και αι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως των τόκων σε μεγαλύνομεν.

0: Αμήν και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των κατεφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και επί των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνη της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξουμε. Και πάρες όμοια ήλιος ελεήμων και συμπαθείς και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βιοθερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρου αυτής απελάβουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αιριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σουίου και Θεοημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψιος, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρκο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπίο αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδιπαθίας. Πάυσοντας ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν ύφουσα ανύπνων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένουσαν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζον το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει διασούτας ψυχάς ημών. Η ελπής μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξα σου. Την πάσαν ελπίδα μου εσύ ανατίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστη όσοι σαρκώθη και παιδίων γέγονε ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξα σύν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σήμερα στη ζωή μου και ήδη ήμαρτο αν την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μία εν την η αμαρτήματη παροργή σου των Θεών. και πρέσβευε περαιτού προς τον Κύριον το υπηστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξονα να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεατό και παρθένα, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
0: Θεοτό και παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησο.
2: Δόξα Σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επ' ουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άννας, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
0: Αμήν.
2: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Χριστοστόμου και πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών.

0: Εξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάντων των προών απαυσταμένων πατέρων και αδερφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απαντακού ορθοδόξων.
1: Κυριελέησον, ο Θεός συγχωρήσει και να πάψει αυτούς ένθα ειδικοί αναπαύονται, ημάς δε ελέησε και σώσει ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, θα σας μεταδώσουμε μια εκπομπή αφιερωμένη στα αναγνώσματα της Κυριακής των Αγίων 630 Θεοφόρων Πατέρων της εν Χαλκιδόνη, Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου.

Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου των εν Χαλκιδόνη συνελθόντων. Τες μυστικά σήμερον του Πνεύματος Σάλπιγγας τους Θεοφόρους Πατέρας ανεφημίσομεν, τους μελωδίσαντας εν μέσω της Εκκλησίας μέλος εν αρμόνιον θεολογίας, τριάδα μίαν απαράλλακτον ουσίαν δε και θεότητα, τους καθερέντας της πλάνης και ορθοδόξων προμάχους, τους πρεσβεύοντας πάντοτε Κυρίω ελεήθηνε τας ψυχάς ημών.

Σε των απερίγραπτων και ανερμήνευτων λόγων, σάρκα χρηματίσαντα διημάς φιλάνθρωπε, ανεκήρυξε το σεπτόν σύστημαν των σοφών πατέρων, θεών τέλειων και άνθρωπων, διπλούντες φύσεση και τες ενεργίες υπάρχοντα, διπλούν και τες θελήσεση ένα των αυτών καθ' υπόστασιν, όθεν συμπατρείται και πνεύματι γινώσκοντες θεών, ένα πιστός προσκυνούμενσε τούτους μακαρίζοντες.

πήρονται και Σέργιον και τον ονόριον άμα, ευτυχή Διόσκορον και δεινών Νεστόριον, κατεστρέψατε των κρυμνών ένδοξη, των Χριστού πίμνιον εκατέρων διασώσαντες, διπλούντες φύσεση, ένα των Χριστών καθυπόστασιν, λαμπρός ανακηρύξαντες, μόνες ενεργίες δεικνύμενον, όν και προσκυνούντες ως άνθρωπον και τέλειον Θεόν, συν το Πατρί και το Πνεύματι, νυν ημάς δοξάζομεν.

Κυριακή των Αγίων Εξακοσίων Τριάκοντα Θεοφόρων Πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου της Εν Χαλκιδόνη. Τριάδα την άκτιστον οι Θεοφόροι Πατέρες Θεόν ένα Κύριον ομοφρόνο σήμερον ανεκήρυξαν το απλούν άπαση της μιας φύσεως καταλήλως υποδείξαντες κοινό θελήματι και της ενεργίας απλότητη άναρχων ατελεύτητων τούτων δια πάντων γνωρίσαντες όθεν ανυμνούμεν αυτούς ως αποστόλων μιμητάς και το εκείνον διδάξαντας πάντας Ευαγγέλιον.

δούμε όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, τα αναγνώσματα που διαβάζονται σε αυτή την Κυριακή. Κάνουμε αρχή από το Άγιο Ευαγγέλιο, παρμένο εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου, κεφάλαιο 5, στίχοι 14-19.

είπε ο Κύριος τις εαυτού μαθητές, ημίσεστε το φως του κόσμου, ου δίνεται πόλης κρυβίνε επάνω όρους κειμένη, ουδέ και ουσιν λίχνον και τη θέασιν αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπη πάση της εν τη οικία. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωση των πατέραν ημών των εν της ουρανής. Μη νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε των νόμων ή τους προφήτας, ούκ ήλθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Αμήν γαρλέγω ημίν, έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, ιώτα εν ημία κεραία, ου μη παρέλθει από του νόμου, έως αν πάντα γέννητε. Ως εάν ουν λύσει μίαν των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών.

Να δούμε την μετάφραση, αγαπητοί ακροατές, του Αγίου Ευαγγελίου. Είπεν ο Κύριος στους μαθητές του: «Εσείς είστε το φως για τον κόσμο. Μια πόλη κτισμένη ψηλά στο βουνό δεν μπορεί να κρυφτεί. Οι άνθρωποι όταν ανάψουν το λιχνάρι δεν το βάζουν κάτω από το δοχείο με το οποίο μετρούν το σιτάρι, αλλά το τοποθετούν στο λιχνοστάτι για να φωτίζει όλους τους ανθρώπους του σπιτιού. Έτσι να λάμψει και το δικό σας φως μπροστά στους ανθρώπους, για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξολογήσουν τον ουράνιο πατέρα σας. Μην νομίσετε πως ήρθα για να καταργήσω τον νόμο ή τους προφήτες. Δεν ήρθα για να τα καταργήσω, αλλά για να πραγματοποιήσω αυτά. Σας βεβαιώνω πως όσο υπάρχει ο κόσμος, έως την συντέλειά του δεν θα πάψει

μπορέσει να ισχύει ούτε ένα γιώτα ή μια οξία από τον νόμο. Όποιος λοιπόν καταργήσει ακόμα και μια από τις μικρές εντολές αυτού του νόμου και διδάξει έτσι τους άλλους, θα θεωρηθεί ελάχιστος στην Βασιλεία του Θεού. Ενώ όποιος τις στηρίσει όλες και διδάξει έτσι και τους άλλους, αυτός θα θεωρηθεί μεγάλος στην Βασιλεία του Θεού.

ούτω λαμψά του το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων. Με αλάτι και φως παρομοιάζει ο Κύριος μας τους μαθητές του. Η αντισηπτική ιδιότητα του αλατιού μοιάζει με την εξυγιαντική δύναμη των χριστιανών μέσα στον κόσμο. Η κοινωνική σήμερα σύψει στην εποχή μας και σε περασμένες και παρικμασμένες κοινωνίες αποτελούσε και αποτελεί οδυνηρή πραγματικότητα. Μέσα σε αυτή την γενικότερη κατάπτωση ο χριστιανός αποτελεί το αλάτι που ανακόπτει την σύψη και χαρίζει τη ζωή και την υγεία στα άρρωστα μέλη του κοινωνικού οργανισμού. Ζει και εργάζεται αθόρυβα αλλά και αποτελεσματικά. Αλλά ο Κύριος δεν μας καλεί να εργαστούμε αποκλειστικά και μόνο στον χώρο της σιωπής και της παθητικής αντίστασης απέναντι του κακού. Αντίθετα χαρακτηρίζει τους οπαδούς του φως που βρίσκεται όχι κάτω από το μόδιο μα επάνω στο λιχνοστάτη. Το φως αυτό φωτίζει όλα τα μέλη του σπιτιού. Τους παρομοιάζει ακόμα με πόλη που βρίσκεται πάνω στο βουνό για να φαίνεται από παντού. Ο χριστιανός γίνεται φως με τον λόγο και την πράξη. Ο λόγος είναι ο σπόρος του Ευαγγελίου. Άλλοι από τους ανθρώπους τον δέχονται, άλλοι τον αρνούνται. Η αποδοχή δεν είναι έργο των μαθητών. Δικό τους έργο είναι μόνο η σπορά. Ο λόγος άλλοτε είναι απαλός και άλλοτε δίκοπο μαχαίρι. Μερικές φορές μοιάζει με την άβρα, άλλοτε γίνεται άρτος για να χορτάσει τους πεντακισχύλιους και άλλοτε μαστίγιο στα πλευρά των εμπόρων του ναού. Και στα χέρια των γνήσιων Αποστόλων του Χριστού ο λόγος άλλοτε αποτελεί απάνεμο λιμάνι και άλλοτε πύρινα βέλη για τους ενόχους. Οι συνεχιστές του έργου των Αποστόλων δεν δίστασαν να καυτηριάσουν το κακό, ακόμη και όταν ήταν οργανωμένο και παντοδύναμο. Ο Χρυσόστομος εκτοξεύει από τον άμβονα της Αγίας Σοφίας πύρινα βέλη εναντίον του διεφθαρμένου παλατιού. Γίνεται έτσι πόλης επανόρους κειμένη. Τα πλήθη τρέφονται με την αλήθεια του Ευαγγελίου. Οι αιρετικοί κατατροπώνονται, οι άδικοι, οι πλεονέκτες, οι ισχυροί βυσοδομούν εναντίον του. Όμως εκείνος συνεχίζει, είναι το φως του κόσμου. Ο πατριαρχικός θρόνος είναι γι' αυτόν ο λιχνοστάτης. Δεν φοβάται, δεν βάζει το φως του κάτω από τον μόδιο των συμβιβασμών. Το τοποθετεί ψηλά στο λιχνοστάτη του, έτσι φωτίζει όλη την Ανατολή. Μια βασική ιδιότητα που έχει το φως είναι να διαλύει το σκοτάδι, γι' αυτό οι άνθρωποι της νύχτας μισούν το φως, γιατί αποκαλύπτει τα σκοτεινά τους έργα. Φως είναι και το παράδειγμα, η ίδια η ζωή του χριστιανού, βασικό πρόβλημα. Και γι' αυτό κύριο μέλημά του είναι η απόλυτη αρμονία λόγων και έργων. Ο χριστιανός πρέπει να είναι συνεπής στις αρχές του. Οι παναχωρήσεις, ελιγμοί και συμβιβασμοί δεν έχουν θέση στη ζωή του, γιατί μόνο έτσι γίνεται φως. Φως στην οικογένεια, στον κύκλο της εργασίας του, στις κοινωνικές του επαφές. Υπάρχει όμως και το μόδιον, υπάρχουν οι καλύπτερες που εμποδίζουν το φως να φωτίσει κάθε γωνιά του σπιτιού. Μόδια στην εποχή μας είναι πολλά, η δειλία, ο φόβος. Με τους συμβιβασμούς η δύναμη του Χριστού γίνεται μέσα μας αξιοθρήνητη αδυναμία. Η αδυναμία προκαλεί τα αισθήματα του φόβου και της δειλίας.
Όμως ο Κύριος λέει «Μίζων ο εν ημίν ή ο εν το κόσμο, ο Ιησούς παντοδύναμος, εμείς ο λιγόπιστοι». Τρομερή προδοσία. Άλλο εμπόδιο είναι η σύμπραξη με την αμαρτία, η συσκότηση του προσανατολισμού. Στην περίπτωση αυτή η θρησκεία εξυπηρετεί σκοπούς ξένους προς την αποστολή της. Η σκοπιμότητα, οποιαδήποτε κι αν είναι, της αφαιρεί την δύναμη του πνεύματος. Έτσι γίνεται το φως σκοτάδι. Οπότε το σκοτάδι του κόσμου αυξάνει. Οι συνέπειες για το μέλλον είναι απρόβλεπτες πια. Μόδια είναι και οι διάφορες αδυναμίες μας, η ματαιοδοξία μας, η έπαρση, ο εγωισμός, η πλεονεξία και τόσα άλλα. Ας τα αποβάλλουμε όσο είναι καιρός, ώστε το λιχνάρι μας να φωτίζει αδιάκοπα για να δείχνει τον δρόμο προς το μοναδικό φως του κόσμου, τον Χριστό.

από το Κυριακοδρόμιο, αγαπητοί φίλοι ακροατές του Νικηφόρου Θεοτόκη. Θα προσπαθήσουμε σήμερα να εμβαθύνουμε ακόμη λίγο στην όμορφη αυτή ευαγγελική περικοπή. Η γλώσσα δεν είναι νέα ελληνική, τα μηνύματα όμως που παίρνουμε είναι υπέροχα. Είπε ο Κύριος τις εαυτού μαθητές, «Ημείς εστέ το φως του κόσμου, ουδύνατε πόλεις κρυβίνε επάνω όρους κειμένη, ουδέ καίους ηλίχνων και τη θέασιν αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπη πάση της εν τη οικία». Φως του κόσμου ονόμασε ο Θεάνθρωπος τους μαθητάς του, επειδή καθώς του αισθητών φως του ηλίου δια των ακτίνων αυτού φωτίζει τα σωματικά όμματα, όθεν οι άνθρωποι βλέπουσι και διακρίνουσι πάντα τα εν το κόσμο, ούτως οι θεοκήρυκες Απόστολοι δια του Ευαγγελικού Κηρύγματος εφώτισαν τους οφθαλμούς της ψυχής, όθεν οι φωτισθέντες εγνώρισαν και επίστευσαν εις την αλήθεια των επουρανίων πραγμάτων. «Ημείς εστέ το φως του κόσμου», δηλαδή το φως της ψυχής πάντων των επιγείς ανθρώπων. «Η πόλης», λέγει εκείνη, «ή της είναι οκοδομημένη επάνω εις την κορυφήν του όρους, δεν δίνεται ποτέ να κρυβεί από των ομμάτων των ανθρώπων, επειδή πάντες αυτήν βλέπουσιν, ουδέαν απ' τους συμποτελείχνων, έπειτα κρύπτουσιν υπό των μόδιων. Ο μόδιος είναι σκεύος, δια του οποίου μετρείται ο σύτος, η κρυθή και άλλα όμοια. Αλλά βάλουσιν αυτόν επί την λιχνίαν, είναι λάμπη και φωτίζει πάντας τους εν τη οικία». Ποιον δε σκοπόν έχουσι ταύτα τα λόγια, και τι δια τούτον διδάσκει ο Κύριος ημών Ιησούς? Προς τους Αποστόλους λαλεί λέγον, «Επειδή ο Θεός σας κατέστησε κήρυκας της πίστεως, είστε φανεροί και υπό πάντων των ανθρώπων βλεπόμενοι, καθώς και η πόλη κειμένη επί όρους, διό καταστήσατε τους εαυτούς σας ανεπιλήπτους και αγίους, είναι λάμποντε σε κατέρωθεν και δια του φωτός της χάριτος και δια του φωτός των καλών έργων φωτίζετε τον κόσμον όλον, επειδή ο Θεός σας εχειροτώνησε κήρυκας της πίστεως. Μην κρύψετε υπό κάτω της αμελίας ή του φόβου το κήρυγμα του Ευαγγελίου, αλλά υψώσατε αυτό επί της λιχνίας, δηλαδή κηρύξατε αυτό προθήμως εις πάσαν την οικουμένη και φωτίσατε λαμπρός πάντας τους εις τούτων των κόσμων ως ανθρώπους οι οποίοι κατοικούν εις την ιδία νοικία. Επιβεβαιείδε ταύτα και δια των επομένων λόγων, ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον Πατέραν ημών, τον εν της ουρανής.

Διδάσκει άραγε δια τούτων των λόγων ο Κύριος τους Αποστόλους να ποιώσουν τα καλά έργα προς επίδειξην και φιλοτιμίαν. Μη γεννητο, δεν είπεν σπουδάζετε ή να φανερώσετε εις τους ανθρώπους τα κατορθώματά σας. Δεν είπε δείξατε εις τους ανθρώπους τα καλά σας έργα, αλλά ούτω λαμψάτο είπε το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων. Τούτο δε σημαίνει ότι πολύ και μεγάλη και πλουσία πρέπει να είναι η αρετή σας. Όταν δε τι αυτή υπάρχει αρετή, τότε δεν κρύπτεται, έστω κι αν ο εργάτης αυτής παντί ο τρόπος σπουδάζει να κρύψει αυτήν, αλλά φανερά γίνεται στους ανθρώπους και λάμπει ως καθαρόν φως και φεγκοβολεί. Είπεν ενώπιον των ανθρώπων και ουχή ενώπιον του Θεού, επειδή στον Θεό είναι γνωστά και αυτά τα απόκρυφα έργα της αρετής. Ότι δε τούτο είναι το νόημα των προκειμένων λόγων, πληροφορεί το «και δοξάσωση των πατέραν ημών των εν της ουρανής». Ο φιλόδοξος και επιδεικτικός άνθρωπος, όταν ποιεί τα καλά έργα, σκοπόν έχει να δοξάσει εαυτόν, τον εαυτό του δηλαδή, όχι δε των Θεών. Ο θεάνθρωπος λοιπόν διορίσας και υπόν ότι ο σκοπός του εργαζομένου την αρετήν είναι η δόξα του Θεού, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωση των πατέραν ημών των εν της ουρανής. Απέκλεισεν από τις διδασκαλίες αυτού των σκοπών πάσης επιδείξεως και φιλοδοξίας. Δοξάζουσι δε οι άνθρωποι των Θεών όταν βλέπωσι τα έργα της αρετής, άλλοι μεν κατανοιγόμενοι την καρδίαν και προς τον Θεόν επιστρέφοντες, άλλοι δε στηριζόμενοι στην αρετήν και πολλαπλασιάζοντες τα ένδοξα αυτής έργα, άλλοι δε πάλιν αναβιβάζονται στο νουν αυτών εις τον Θεόν, τον δοτήραν και χορηγών της αρετής και την δοξολογίαν και ένεσιν προσφέροντες εις αυτόν. Ταύτα δε υπόν ο Κύριος μεταβαίνει εις άλλην υπόθεσιν λέγον «Μη νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε τον νόμον ή τους προφήτας, ουκ ήλθον καταλύσε, αλλά πληρώσε».

Επειδή με τα ταύτα ευθύς εδίδαξε το «Οικούσατε ότι ερέθη της αρχαίης, ως δαν φωνεύσει, ένοχος έστετη κρίση, εγώ δε λέγω ημίν, ότι πάσο οργιζόμενος του αδελφού αυτού, οικεί, ένοχος έστετη κρίση». Ή να μη ταύτα ακούσαντες, νομίζω συν ότι καταργεί των μοσαϊκών νόμων και νομοθετεί άλλα, αντίθετα, δια τούτο προκαταλαμβάνει τους ακροατές δια τούτων των λόγων. Μη νομίσετε, λέγει, ότι εγώ ήλθον εις τον κόσμο ή να καταλύσω των νόμων ή τους προφήτας, διότι εγώ δεν ήλθον να καταλύσω αυτά, αλλά να τα πληρώσω, να τα συμπληρώσω. Και νόμων με λέγει τους νόμους του Θεού, τους περιεχομένους εις την πεντάβιβλον του Μωυσέως. Προφήτας δε τα υπό των προφητών περί αυτού προηρημένα. Ταύτα δε ούτε κατήργησεν, ούτε οικείρωσεν ο Θεάνθρωπος, αλλά επλήρωσε και ετελείωσε. Και όσα μεν οι προφήτε προφητικός προείπων περί της συλλήψεως και της γεννήσεως και των θαυμάτων και του κηρύγματος και του πάθους και του σταυρού και του θανάτου και της ταφής και της αναστάσεως και της εις ουρανούς αναβάσεως και της εκδεξιών του Θεού καθέδρας αυτού, πάντα επακριβώς επληρώθησαν υπ' αυτού και εν αυτό. Τίνι δε τρόπο δεν κατέλησεν, αλλά επλήρωσε των μοσαϊκών νόμων άκουσον. Καθώς ο ζωγράφος ως της επάνω εις την σκιαγραφίαν του εικονιζομένου, η οποία σχεδιάστην με την πρέπουσαν συμμετρίαν, όταν χρησιμοποιήσει τα κατάλληλα χρώματα, δεν καταλύει ούτε διαφθείρει την σκιαγραφίαν, αλλά απαρτίζων και λαμπρίνων αυτήν συμπληρώνει και δεικνύει τελείαν την εικόναν. Ούτως ο Θεάνθρωπος προσθέσα στα μαθήματα της τελειότητος επάνω εις την ατέλειαν του μοσαϊκού νόμου απήρτησε και κατελάμπρινε και ανέδειξεν αυτόν πανυπέρλαμπρον εικόνα της του Θεού τελειότητος νόμων. Νόμων λέγω τέλειων και άξιων του πανυπερτελείου Θεού. Έχεις απόδειξην τούτου μεταξύ των άλλων το εξής παράδειγμα. Ο μοσαϊκός νόμος απηγόρευσε των φόνων. Ου φωνεύσεις. Άλλων τελειότερων νόμων δεν εδέχονταν οι τότε εξελθόντες Ισραηλίτες εκ της παχυλής και φαύλου και ειδωλολάτριδος Αιγύπτου. Ούτως όμως ο νόμος ως της ήτου η σκιαγραφία της τελειότητος και ο παιδαγωγός εις Χριστόν προδιέθεσε και προετοίμασε τας καρδίας των ανθρώπων εις την υποδοχήν της τελειότητος. Ταύτην δε επέθηκεν ο Ιησούς ορίσας τιμωρίαν και κατ' εκείνον ήτινες ή Ματέος οργίζονται ή περιφρονούσιν ή υβρίζουσιν των πλησίων αυτών. Εγώ δε λέγω ημίν ότι πάσο οργιζόμενος του αδελφού αυτού οικεί, ένοχος έστετη κρίση. Ως δαν είπει του αδελφού αυτό ρακά, ένοχος έστε το συνεδρίο. Ως δαν είπει μωρέ, ένοχος έστε εις την γέναν του πυρός. Ταύτα δε τι άλλα είναι η μη πλήρωμα και απαρτισμός του νόμου και τελειώτης.

Αμήν γαρλέγω ημίν, έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, ιώτα εν ημία κεραία, ουμή παρέλθει από του νόμου, έως αν πάντα γέννητε. Το αμήν όταν μεν δις λέγεται ήτι αμήν αμήν, είναι επιβεβαιωτικόν. Όταν δε άπαξ μία φορά, τότε σημαίνει ή ευχήν ή τι γέννητο ή αληθώς ούτως έχει. Τούτο δε το αμήν σημαίνει το αληθώς και όχι το ευτικόν γέννητο. Και το μεν έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, εκλαμβάνουν συντινές αντί του πρώτερον, δηλαδή πρώτον θα παρέλθει ο ουρανός και η γη, όθεν λέγουσιν ότι δια τούτου εφανέρωσεν ο Κύριος ότι και ο ουρανός και η γη θα μετασχηματιστούν. Περί δε κενών ουρανών και ο μακάριος Πέτρος εκ του προφήτου Ισαΐε παραλαβών είπε, προσδοκώντες και σπεύδοντες την παρουσίαν της του Θεού ημέρας, διήν οι ουρανοί πυρούμενοι λυθίσονται και στοιχεία καυσόμενα τίκεται. Κενούς δε ουρανούς και γίν κενήν, κατά το επάγγελμαν αυτού προσδοκόμεν, εν εις δικαιοσύνη κατοικεί. Το δε γιώτα εν ημία κεραία, κατάλους μεν σημαίνει στίχον ένα του νόμου, κατάλους δε τας δέκα εντολάς, κατά δε το αληθέστερον και εντελέστερον λόγον, το γιώτα και η κεραία είτε η καλουμένη υποδιαστολή, τα οποία είναι ελάχιστα και μικρότατα εις τα γράμματα και τας προσωδίας, σημαίνουσι το ελάχιστον και μικρότατον του νόμου παράγγελμα. Ο θεηγόρος όμως Λουκάς, ως της λαλών περί της κεραίας και του νόμου είπεν, ευκοπότερον δε εστί των ουρανών και την γην παρελθήν ή του νόμου μίαν κεραίαν πεσίν. Ελεύκανε και εσάφινεν όλων των προκειμένων λόγων το νόημα, ώστε ουδένα λοτάφτα σημαίνουσιν ή μη το ότι ευκολότερον είναι ή να εκλείψει ο ουρανός και η γη ή να μεταβληθεί το μικρότατον του νόμου παράγγελμα. Δια τούτων λοιπόν των λόγων, εξαλείψας ο Θεάνθρωπος την αντίληψην περί του ότι αυτός καταλύει των μωσαϊκών νόμων και διδάσκει ενάντια των δια του Μωυσέως υπό Θεού νομοθετηθέντων, επιφέρει τα εξής. Ως εάν ουν λύσει μίαν των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών.

ποιε είναι έντολε ελάχιστε. Άλλοι μεν λέγουσιν ότι καθώς δεν είναι ίσε όλε αμαρτίε, αλλά υπάρχουν αμαρτίε μεγάλε και μικρέ, ούτω και οι εντολές δεν είναι ίσε μεταξύ των, αλλά διαφέρει εντολή από εντολής κατά την διαφορά των εντελωμένων. Όπου δε υπάρχει μέγα και μικρόν, εκεί κατά σύγκριση υπάρχει και ελάχιστον. Σημείωσε όμως ότι ο Κύριος Ιησούς εντάφθα δεν ομιλεί περί των εντολών του Μωσαϊκού νόμου, αλλά περί των ιδίων αυτού εντολών, δια των οποίων απήρτησε και έδωκε την τελειότηταν εις τον δια του Μωυσέως δοθέντα νόμων. Εάν ελάλει περί των Μωσαϊκών εντολών, δεν θα έλεγεν μίαν των εντολών τούτων, αλλά μίαν των εντολών εκείνων. Υπόν δε μίαν των εντολών τούτων, εφανέρωσεν ότι λαλεί περί των εντολών των ειδικών του, τας οποίας τότε εξεφώνησε λέγον. Εγώ δε λέγω ημίν, ότι πάσο οργιζόμενος του αδελφού αυτό εκεί, ένοχος έστε τη κρίση, και τας εξής ομοίας, ελαχίστας δε ονόμασε αυτάς ή από ταπεινοσύνην κατά την συνήθειαν αυτού ή επειδή αυτέ διελάμβανον περί πραγμάτων τα οποία δια τους τότε ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν καταξιωθεί ακόμη της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος εφαίνοντο μικρότατα και αξιοκαταφρόνητα. Βλέπετε ότι το ελάχιστος άλλομεν σημαίνει λεγόμενον δια τας εντολάς, άλλο δε δια τους παραβάτες των εντολών, διότι το μεν ελαχίστον εντολών σημαίνει, ως είπαμεν, τας περί των μικροτάτων πραγμάτων διαλαμβανούσας εντολάς. Το δε ελάχιστος κληθήσετε σημαίνει το θα είναι αποβεβλημένος και απεριμένος από τις ουρανίου βασιλείες. Ομοία δε φράσεις είναι και το άφε στους νεκρούς, θάψε τους εαυτόν νεκρούς, όπου το νεκρούς δύο έχει σημασίας. Ότι δε τούτο είναι το αληθές νόημα, πίθος ειν του λόγου τα ακόλουθα, διότι κατωτέρω είπε ο Θεάνθρωπος ότι ως της υβρίζων των αδελφών αυτού ονομάσει αυτόν μωρών, καταδικάζεται εις το πύρτο αιώνιον, ως δαν είπει μωρέ, ένοχος έστε εις την γέναν του πυρός. Εάν λοιπόν ο τούτον μόνον των λόγων υπόν κατά του αδελφού αυτού λαμβάνει τι αυτήν καταδίκην, αποβάλλεται αναμφιβόλως και απορρίπτεται από τις των ουρανών βασιλείας ο παραβάς μίαν των τιούτων εντολών. Άκουε δε και το ποιος είναι ο μέγας εν τη βασιλεία των ουρανών. Μέγας είναι, λέγει, όσαν ποιήσει και διδάξει. Πρώτον έθεσε το ποιήσει, έπειτα το διδάξει, ή να φανερώσει ότι πρέπει πρώτον να φυλάξομεν τας εντολάς του Θεού, έπειτα εάν είμεθα ικανή να διδάξομεν και τους άλλους περί της στηρίσεως τούτων. Ώστις λοιπόν έχει το διδασκαλικόν χάρισμαν, εάν μεν φυλάττητας εντολάς, αλλά δεν διδάσκει και τους άλλους, ή να τα αυτά ποιώσιν, κρύπτει το τάλαντον. Εάν δε διδάσκει τους άλλους, αυτός δε δεν φυλάττητας εντολάς, είναι υποκριτής, όμοιος προς τους Φαρισαίους, ώστις δε και ποιεί και διδάσκητας εντολάς του Θεού, εκείνος είναι ο μέγας εν τη βασιλεία των ουρανών, ήτι ο λαμπρός και ένδοξος υπέρ τους άλλους,
δια το φως των αρετών αυτού και την δόξαν δια της οποίας δοξάζεται υπό της τρισιλίου θεότητος.

ότι αυτή η μέρα μνήμην επιτελούμεν των Αγίων Εξακοσίων Τριάκοντα Θεοφόρων Πατέρων της εν Χαλκιδόνη Αγίας και Οικουμενικής Τετάρτης Συνόδου Πόλου νοή του αστέρες ελασφόρη ακτής ημών φωτίσα τέμι φρένας.

Κυριακή, αγαπητοί ακροατές, των Αγίων Εξακοσίων Τεριάκοντα, Θεοφόρων Πατέρων, της εν Χαλκιδόνη Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, των Αποστόλων το Κήρυγμαν και των Πατέρων τα Δόγματα, τη Εκκλησία μίαν την πίστην εκράτηνεν, ή και χιτώναν φορούσα της αληθείας, των υφαντών εκ της άνω θεολογίας ορθοτομή, και δοξάζει της ευσεβίας το μέγα μυστήριον.

Να δούμε όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και το αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένον από την προστή των επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 3, στίχοι 8-15. «Τέκνον τίτε, πιστός ο λόγος, και περί τούτον βουλωμέσαι διαβεβαιούσθε, ή να φροντίζωση καλών έργων προείσθαστε, είπε πιστευκότε στο Θεό. Ταύτα εστί τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης, μοράζδε ζητήσεις και γενεαλογίας και αίρης και μάχας νομικάς περιείστασο, εισίγαραν ωφελείς και μάταιοι, αιρετικών άνθρωπων με τα μίαν και δευτέραν ουθεσίαν παρετού, ειδός ότι εξέστραπτε ότι ούτος και αμαρτάνει ον αυτοκατάκριτος. Όταν πέμψω αρτεμάν προσέ ή τυχικών, σπούδασον ελθύν πρός με εις Νικόπολην, εκεί γαρκέκρικα παραχυμάσε. Ζηνάν των νομικών και απολό σπουδαίος πρόπεμψον, ή να μηδέν αυτής λύπη. Μαν θανέτωσαν δε και οι μέτεροι, καλών έργων προείσταστε εις τας αναγκαίας χρίες, ή να μη όσιν άκαρποι. Ασπάζοντες οι μετεμού πάντες, άσπασε τους φιλούντας ημάς εν πίστη, η χάρις με τα πάντων ημών. Αμήν.

«Παιδί μου, Τίτε, αυτά τα λόγια είναι αξιόπιστα και θέλω να τα βεβαιώνεις με την προσωπική σου μαρτυρία, ώστε όσοι έχουν πιστέψει στο Θεό να φροντίζουν να πρωτοστατούν σε καλά έργα. Αυτά είναι τα καλά και τα χρήσιμα στους ανθρώπους. Από το άλλο μέρος, να αποφεύγεις τις ανόητες αναζητήσεις σε γενεαρχικούς καταλόγους, τις φιλονικίες και τις διαμάχες γύρω από τις διατάξεις του Ιουδαϊκού νόμου, γιατί αυτά είναι ανώφελα και μάταια. Τον άνθρωπο που ακολουθεί πλανεμένες διδασκαλίες συμβούλεψε τον 1-2 φορές και αν δεν ακούσει άφησε τον, με την βεβαιότητα πως αυτός έχει πια διαστραφεί και αμαρτάνει, καταδικάζοντας έτσι ο ίδιος τον εαυτό του. Όταν θα σου στείλω τον Αρτεμάνη τον Τυχικό, έλα το συντομότερο να με συναντήσεις στην Νικόπολη, γιατί εκεί αποφάσισα να περάσω τον χειμώνα. Τον Ζηνά, τον Νομικό και τον Απολλό, να τους εφοδιάσεις πλουσιοπάροχα με ό,τι χρειάζονται για το ταξίδι τους, ώστε να μην τους λείπει τίποτα. Ας μαθαίνουν και οι δικοί μας να πρωτοστατούν σε καλά έργα για να αντιμετωπίζουν τις επίγουσες υλικές ανάγκες, ώστε η ζωή τους να μην είναι άκαρπη. Σε χαιρετούν όλοι όσοι είναι μαζί μου. Χαιρέτησε τους πιστούς που μας αγαπούν. Η χάρη να είναι μαζί με όλους σας. Αμήν.

Μεταδώσαμε, αγαπητοί ακροατές, μια εκπομπή αφιερωμένη στα αναγνώσματα της Κυριακής των Αγίων Εξαγωσίων Τριάκοντα Θεοφόρων Πατέρων της εν Χαλκιδόνη Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδουμε τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Γεωργία Βουλδή.

άκουσαν τις προσευχές μου, ενώ τις έτην δεησί μου εν δελυθία σου, εις άκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιό σου πας ζών, ότι κατεδίεξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινήθος νεκρούς αιών, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρα, η ψυχή μου ως γη αγιδρώσει. Ταχύς ακουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσι εις λάχων. Ακουστών πίσω μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επισύλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατεύθυγον. Διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εργή ευθεία, ένε και εν του ονοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξησε θλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

πνευματικό φως, αλλά και το φυσικό φως. Χωρίς το φως, τα πάντα είναι βυθισμένα σε αδιαπέραστα σκοτάδια. Χωρίς το φως θα επικρατούσε παντού μια σκοτεινή νύχτα. Νέκρωση και ερημιά θα είχε απλωθεί σε όλη τη γη. Αλλά το φως του ήλιου, όπως επίσης το φως της σελήνης, η αντάβια των αστέρων, αλλά και το τεχνητό φως των ανθρώπων, ομορφαίνουν, ζωογονούν και χαροποιούν τα πάντα γύρω από μας. Αν δε το αισθητό φως είναι αφάνταστο ωφέλιμο, το πνευματικό φως είναι ασυγκρίτως ωφελιμότερο και ωραιότερο. Φως πνευματικό, φως αιώνιο, που αστράπτει και ακτινοβολεί με γλυκύτητα, φως πλούσιο που φωτίζει και ζωογονεί τους πάντες και τα πάντα, αυτό είναι ο Κύριος. Πόσες και πόσες φορές δεν διακήρυξε στους μαθητές του ότι αυτός είναι το φως του κόσμου, το φως το αληθινό, ή αλλού λέει το φως των ανθρώπων, και ότι φως εις τον κόσμο ελήλυθε. Αυτό θα διαλύσει τα σκοτάδια της πλάνης, την πυκνή ομίχλη των προλήψεων και δυσιδαιμονιών, την καταθλιπτική σκιά του θανάτου, και θα φανερώσει ολοκάθαρα το δρόμο της ζωής που οδηγεί στην αρετή, στο Θεό, στην αιώνια μακαριότητα. Έκπληκτος και γοητευμένος ο Ιερός Ευαγγελιστής μπρος το ασύλληπτο φως του Χριστού, διαλαλεί προς όλους ότι αυτός είναι το φως του αληθινών, ο φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενον εις τον κόσμο. Αυτός είναι ο Ιωάννης. Στο πρώτο του κεφάλαιο, στον ένατο στίχο μας το λέει αυτό. Αλλά εδώ είναι το θαυμαστό, αγαπητοί μας φίλοι, το κατεξοχήν τιμητικό και ευχάριστο για μας, ότι ο Κύριος μεταδίδει το δικό του φως, αυτό το φως το ευεργετικό, στους ανθρώπους, ώστε και εκείνοι τώρα μπορούν να είναι φωτισμένοι από αυτό. Και το καταπληκτικότερο, τους αποκαλεί φως του κόσμου. Το είπε και το διαβεβαίωσε ο ίδιος. Τι είπε στους μαθητές του? «Εμείς έστε το φως του κόσμου». Και όπως το φως ελκύει την προσοχή και τα βλέμματα των ανθρώπων, έτσι κι εσείς. Είστε μια πόλης επάνω σε ένα βουνό, λουσμένη από το φως του ηλίου. Μια πόλη που να και να το θέλει, δεν θα μπορέσει να κρυφτεί από τα μάτια των ανθρώπων, διότι όλοι θα την παρατηρούν και θα την περιεργάζονται. Και άλλοι μεν θα τη θαυμάζουν, άλλοι δε θα την φθονούν. Ποιοι φθονούν το φως? Το λέει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του. Αυτοί που τα έργα τους είναι πονηρά και το φως τα ξεσκεπάζει. Το φως, οι άνθρωποι, το λιχνάρι στην εποχή του Χριστού και τα ηλεκτρικά φώτα στην εποχή μας, δεν τα κρύβουν κάτω από κυβότια, αλλά τα τοποθετούν ψηλά ώστε να φαίνονται σε όλο το σπίτι και από όλους που είναι μέσα σε αυτό. Έτσι θα είναι και οι μαθητές του Χριστού. Ετέθησαν από τον ίδιο τον Χριστό σε μια υψηλή, περηφανή θέση για να ακτινοβολούν ολόγυρά τους το πνευματικό φως που έλαβαν από Αυτόν και συνεχώς λαμβάνουν. Και αυτή η σωτήρια ακτινοβολία δεν θα γίνεται μόνο με τα λόγια, αλλά προπαντός με τα έργα και με το καλό παράδειγμα. Διότι το παράδειγμα είναι που συγκινεί και διδάσκει και ενθαρρύνει πολύ περισσότερο από τα λόγια. Και συνεχίζει να τους λέει: «Έτσι ας λάμψει το φως της αρετής σας μπρος στους ανθρώπους, για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάζουν τον Πατέρα τον εν της ουρανής». Επειδή τα λόγια αυτά του Ιησού ήσαν πρωτάκουστα, όπως άλλωστε και όλη η διδασκαλία του, ασυγκρίτως ανώτερη και τελειότερη από το Μωσαϊκό νόμο, μερικοί, κακόβουλοι πάντως,
άρχισαν να σκέπτονται και να λένε: ο Χριστός ήρθε να καταπατήσει και να καταργήσει εντελώς τον νόμο του Μωυσή. Γι' αυτό τους προλαβαίνει ο Ιησούς και τους λέει: δεν ήρθα να καταλύσω τον νόμο και τους προφήτες, ήρθα να τηρήσω τον νόμο κατά πάντα, να τον εκπληρώσω. Να φανούν στους ανθρώπους, να φανεί μάλλον η αλήθεια αυτή που είπαν οι προφήτες για μένα, και να δώσω ένα νέο νόμο της χάριτος, όπου μέσα σε κάποιες γραμμές θα περιέχεται και ο ηθικός νόμος του Μωυσέως. Πράγματι, ο νόμος του Μωυσέως ήταν ένα στοιχειώδες σχεδιασμό, μια σκιά θα λέγαμε, μερικές απλές γραμμές, πάνω στις οποίες όμως ο Κύριος φιλοτέχνησε το τέλειο, τον τέλειο και αριστουργηματικό πίνακα του νέου νόμου. Ζωγράφησε με άλλα λόγια, όπως ένα ζωγράφος συνεχίζει έναν πίνακα ατελή. Και μέσα σε αυτό το υπέροχο ολοκληρωμένο, τον υπέροχο ολοκληρωμένο πίνακα, μόλις που κάπως διακρίνουμε τις αρχικές γραμμές,

Δεν επιτρέπεται αυτός ο ξεχωρισμός, ο διαχωρισμός. Όλος ο νόμος είναι ενιαίος και αδιαίρετος. Και όλο τον νόμο πρέπει να τον παραδεχθεί κανείς και να προσπαθεί να τον τηρεί αυτός που είναι αληθινά πιστός χριστιανός. Όποιος σε όλο το διάστημα της ζωής του αγωνίστηκε για να τηρήσει όλες τις εντολές του κατά δύναμη βέβαια, και τις μεγάλες και τις μικρές, όποιος με τα λόγια του και προπαντός με το παράδειγμά του διδάξει τους ανθρώπους να σέβονται και να τηρούν όλο το νόμο του Θεού, αυτός μας λέει, μας το υπογράφει εδώ ο Κύριος με τα δικά του λόγια, θα ονομαστεί Μέγας στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν έχει σημασία αν οι άνθρωποι τον αναγνωρίσουν ως Μέγα για την αρετή του, μολονότι και αυτό δεν αποκλείεται. Σημασία έχει ότι ο Θεός θα τον αναγνωρίσει και θα τον κηρύξει Μέγα. Και όχι μόνο μεταξύ λίγων ανθρώπων της εποχής του, αλλά ενώπιον των αναρριθμήτων δισεκατομμυρίων ανθρώπων και των αγγέλων κατά τη μεγάλη εκείνη μέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Το δε μεγαλείο και η δόξα, η έξοχη αυτή θέσης και τα βραβεία της αρετής θα είναι όχι όπως εδώ στη γη μόνο για λίγο χρόνο, αλλά αιώνια. Και αυτό γιατί ο άνθρωπος αυτός έλαβε το φως του Χριστού. Έζησε σύμφωνα με αυτό, αγωνίστηκε για την τήρηση όλων των εντολών και των μικρών και των μεγάλων και έγινε φως Χριστού σε μικρούς και σε μεγάλους. Στο πρόσωπο του ανθρώπου αυτού πραγματοποιήθηκε ο λόγος του Κυρίου που λέει «Ημείς εστέ το φως του κόσμου». Και αυτός έγινε φως όχι για να προβάλλει και να δοξάζει τον εαυτό του, αλλά για να δοξάσει τον Θεό, τον Πατέρα, και να φέρει κοντά του όλα τα πλανεμένα τέκνα του. Φανταστείτε πόσο υψηλή είναι η θέση στην οποία ανεβάζει ο Θεός τον άνθρωπο. Του δίνει το δικό του φως. Τον καθιστά φως των ανθρώπων. Τον αναδεικνύει Μέγα εις τον ουρανό, ώστε να λάμπει εκεί ως ο ήλιος. Και τέτοιους ανθρώπους ανέδειξε η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος, εκεί που αφιερώνεται αυτό το κομμάτι του Ευαγγελίου. Διότι την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας και τους πατέρες βέβαια οι οποίοι ευρίσκονταν σε αυτήν και οι οποίοι ως φως Χριστού έλαμψαν επί της γης ως ο ήλιος εκλάμψουσι εν τη βασιλεία του Πατρός Αυτόν. Εμείς λοιπόν εστέ το φως του κόσμου. Εσείς, λέει στους μαθητές, θα είστε από εδώ και μπρος το φως του κόσμου. Οι μαθητές, οι μιμητές των Αγίων Αποστόλων, οι πατέρες της Εκκλησίας, πρόσφεραν με το φωτισμό και τη χάρη και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος ανεκτίμητες υπηρεσίες προς όλες τις γενναίες των ανθρώπων. Παρέλαβαν με ιερότατο σεβασμό τη διδασκαλία του Κυρίου τα όσα με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος παρέδωσαν και έγραψαν οι Απόστολοι, τα διατήρησαν αγνά και ανώθευτα, τα ερμήνευσαν, τα ανέλυσαν, τα προφύλαξαν από τις πλάνες και τις κακοδοξίες των αιρετικών και τα πρόβαλαν ολοζώντανα με το Άγιο παράδειγμά τους. Δικαίως λοιπόν τους τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία μας και τους προβάλλει προς μίμηση. Και όρισε να αναγινώσκεται αυτή την περίοδο, αυτή την ημέρα, αυτή την Κυριακή, η εορτή τους. Και στις εκκλησίες να διαβάζουμε την επί του όρους ομιλία, αυτή την περικοπή της οποίας ο πρώτος στίχος είπαμε είναι «Ημείς εστέ το φως του κόσμου».

Αυτή την έκτακτη και τιμητική φράση την είπε ο Κύριος ειδικά για τους μαθητές του, δηλαδή για τους Αποστόλους. Αλλά κατ' επέκταση την είπε και για όλους τους εργάτες του Ευαγγελίου, για όλους τους πιστούς όλων των αιώνων, ο καθένας από τους οποίους καλείται να γίνει στο περιβάλλον του φως. Άλλωστε, όπως ξέρουμε, ο Ιησούς την επί του όρου στην ομιλία την απίφθινε προς όλο το λαό, διότι λέγει «Ειδών τους όχλους», λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, «ανέβη στο όρος και καθίσαντος αυτού προσήλθαν αυτοί οι μαθητές αυτού και ανοίξα στο στόμα αυτού εδίδασκεν αυτούς». Είναι φανερό ότι με τη λέξη «μαθητέ» δεν εννοεί ο Ιερός Ευαγγελιστής μόνο τους 12, αλλά και όλους εκείνους που είχαν αγαθή διάθεση να μαθητεύσουν κοντά στο Χριστό, να τον ακούσουν ως διδάσκαλο και να γίνουν μαθητέ του. «Ημείς εστέ το φως του κόσμου». Ποια τιμή για τον άνθρωπο! Πόσο υψηλά τον τοποθετεί η πίστη του στην αλήθεια του Χριστού! Ποια ζωογόνα ακτινοβολία καλείται να εκπέμψει! Οι Απόστολοι λοιπόν θα ανεδεικνύουν το φως του κόσμου. Αυτό σημαίνει ότι με τη διδασκαλία και την παρουσία και το παράδειγμά τους θα έδιναν ιδιαίτερη χάρη και φως στη ζωή και στις σχέσεις των ανθρώπων. Θα επιδρούσαν ευεργετικώς. Θα προσέφεραν την αλήθεια περί του Θεού, περί του ανθρώπου, περί του θείου θελήματος, περί της σωτηρίας, περί της αιωνιότητος, την αλήθεια για τον πνευματικό κόσμο και τη μέλουσα ζωή, την αλήθεια που τόσο πολύ διψά κάθε ψυχή καθενός ανθρώπου. Θα δίδασκαν και θα θεμελίωναν την πραγματική δικαιοσύνη. Θα έδιδαν εν ονόματι του Χριστού άφεση αμαρτιών και απαλλαγή από το άγχος της ενοχής και των τύψεων. Θα οδηγούσαν τους ανθρώπους στα έργα της αγάπης και της καλοσύνης, τα οποία πράγματι αυτά ομορφαίνουν τη ζωή των ανθρώπων. Θα έδιδαν την ειρήνη του Θεού στον καθένα προσωπικώς και στους ανθρώπους μεταξύ τους, ώστε να ζουν ειρηνικοί, ήσυχοι, με αίσθημα ασφαλείας υπό τη σκέπη του Θεού. Θα εγκαθιστούσαν και θα άπλωναν τη Βασιλεία του Θεού σε όλες τις γενναίες των ανθρώπων. Αλήθεια, πόσο ωραία και ευχάριστη και ζηλευτή γίνεται η ζωή των ανθρώπων όταν την εμπνέει και την κατευθύνει το φως και η αλήθεια του Χριστού. Αλλά το φως, αγαπητοί μου, έχει και μια άλλη ιδιότητα. Απομακρύνει και διαλύει το σκοτάδι. Το πνευματικό φως το οποίο οι μαθητές του Χριστού θα σκόρπιζαν πάνω στην ανθρωπότητα είχε αναλόγους αλλά ασυγκρίτως πολύτιμοτέρους πνευματικάς ιδιότητας. Διαλύει το ηθικό σκοτάδι, δηλαδή ουσιαστικά την αμαρτία, διότι τι είναι αμαρτία? Σκοτάδι καταστρεπτικό, δηλητήριο φοβερό, σκοτισμός του πνεύματος, σύψης και δυσοδεία ψυχής και σώματος. Όπως από μια μολυσμένη πληγή ταλαιπωρείται και πονάει ο άνθρωπος και είναι ενδεχόμενον αν επεκταθεί να επιδεινωθεί και να φέρει το θάνατο, έτσι είναι και η αμαρτία για την ψυχή του ανθρώπου. Αν δεν ληφθούν εγκαίρως τα επιβαλλόμενα μέτρα, θα του φέρει το αιώνιο σκοτάδι και το θάνατο. Έρχεται λοιπόν ο Λόγος του Θεού, το κήρυγμα των Αποστόλων, να μας διαφωτίσει, να μας πληροφορήσει πόσο μεγάλο κακό είναι η αμαρτία. Μας ανοίγει τα μάτια της ψυχής και του σώματος για να διακρίνουμε τις δόλιες παγίδες του διαβόλου και τα απατηλά θέλγητρα της αμαρτίας. Και το σπουδαιότερο, μας παρέχει τα μέσα και τη δύναμη να αντισταθούμε στην αμαρτία.
να την αποκρούσουμε, να νικήσουμε, να μείνουμε απρόσβλητοι από αυτήν και να διατηρήσουμε το φως της ψυχής, δηλαδή την καθαρότητα και τη διάβγεια του πνεύματος. Αλλά κι αν συμβεί, σαν άνθρωποι αδύνατοι που είμαστε, να παρασυρθούμε και να πληγωθούμε από την αμαρτία, πάλι ο Λόγος του Θεού, η πίστη στο Σωτήρα Χριστό ως δραστικό πνευματικό φως, μας δίνει τον τρόπο και τη δύναμη να προλάβουμε την επιδείνωση και την επέκταση της πληγής, να την απολυμάνουμε, να τη θεραπεύσουμε, ώστε να αποκτήσουμε πάλι και να διατηρήσουμε αυτή τη φορά την υγεία και τη διάβγεια της ψυχής μας. Τέτοιο σωτήριο φως για την ανθρωπότητα υπήρξαν και υπάρχουν και θα υπάρχουν οι Απόστολοι και οι μιμητέ τους, οι άξιοι μιμητέ τους, οι άξιοι του ονόματος των Πατέρων της Εκκλησίας.

Λόγος του Θεού, αν προσέξουμε καλά, παρακινεί τον κάθε πιστό να γίνει ένα τέτοιο πνευματικό φως, έστω στο μικρό κύκλο του, στο περιβάλλον του, δηλαδή ο οικογενειάρχης στο σπίτι του, ο προϊστάμενος στην υπηρεσία του, ο εκπαιδευτικός στο σχολείο του, ο αξιωματικός στο στρατό και κυρίως ο ιερέας στην ενορία του να γίνει φως. Έτσι είναι σίγουρο ότι θα φωτιστεί και θα εξυγιανθεί η κοινωνία μας και θα λυθεί το κοινωνικό πρόβλημα. Αλλά και προς εμάς τους ίδιους τους πιστούς, λέει ο Κύριος, ημίσαστε το φως του κόσμου. Ο χριστιανισμός, αγαπητοί αδελφοί, απαιτεί συνέπεια, αρμονία μεταξύ λόγων και έργων, συμφωνία εσωτερικής καταστάσεως προς την εξωτερική συμπεριφορά. Δεν μπορεί κανείς αληθινός χριστιανός άλλος να είναι και άλλος να φαίνεται, άλλα να λέει και άλλα να πράττει, άλλος να είναι στην ιδιαίτερη ζωή του και άλλος να παρουσιάζεται εν μέσω των συνανθρώπων του. Η ευσέβεια δεν είναι εξωτερικό ένδυμα που το φοράμε όταν πρόκειται να εμφανιστούμε στην κοινωνία και το αποβάλλουμε όταν δεν μας βλέπει κανείς. Η ευσέβεια είναι εσωτερική ποιότης, ψυχική κατάσταση, καθαρότης καρδιάς. Είναι, θα λέγαμε, ο αγιασμός της ψυχής, ο συνεχής αγώνας για την πρόοδο και την αναγέννηση του ανθρώπου. Αυτό που λένε οι θεολόγοι καθομοίωση Θεού, ο αγώνας για να ομοιωθούμε δηλαδή. Αυτή η ευλογημένη εσωτερική κατάσταση εκφράζεται αβίαστα με καλά έργα, με θεία και ιερά λόγια. Έτσι θέλει τον κάθε οπαδό του ο Κύριος, όσαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε στη βασιλεία των ουρανών. Στην εποχή του Χριστού υπήρχαν οι Φαρισαίοι. Πολλοί Φαρισαίοι υπήρχαν την εποχή εκείνη και υπάρχουν δυστυχώς και στην εποχή μας. Είναι οι πάσης φύσεως υποκριτέ, ψευδοευλαβείς, που αυτοπροβάλλονται ως διδάσκαλοι της αληθείας, ως πνευματικοί καθοδηγητέ των άλλων ή και άνθρωποι του Θεού ακόμα, χωρίς όμως να είναι. Αποφεύγουν τα εξωτερικά αμαρτήματα και μάλιστα όσα υποπίπτουν στην αντίληψη των άλλων, ενώ κυριολεκτικά διαφορούν για τον εσωτερικό τους κόσμο. Ιδιαίτερα δε και μυστικώς εκτρέπονται σε κάθε παρανομία και φαυλότητα. Η όλη τους προσπάθεια είναι όχι πως θα φαίνονται ενώπιον του Θεού, του παντογνώστη Θεού, όχι πως θα αρέσουν στον ίδιο το Θεό, αλλά πως θα αρέσουν και πως θα φαίνονται εξωτερικά στους ανθρώπους. Χρησιμοποιούν επομένως τα λόγια του Θεού για σκοπό ανεπίτρεπτο. Διδάσκουν την Ευαγγελική αλήθεια χωρίς οι ίδιοι να την πιστεύουν και να την ακολουθούν. Μεταβάλλουν την Ιεραποστολή σε επάγγελμα για να αποκομίζουν δόξα και τιμή εκ μέρους των ανθρώπων, ή ακόμα χειρότερα, να κερδοσκοπούν από αυτό. Το να διδάσκουμε λοιπόν τα λόγια μόνο είναι μια εύκολη υπόθεση. Όμως ένας τέτοιος τύπος, όσο και αν προσπαθεί να κρύψει τον πραγματικό του εαυτό, κάποτε μερικές φορές πολύ σύντομα αποκαλύπτεται και ξεσκεπάζεται. Διότι όπως είπε και ο Κύριος, ουκ έστι κρυπτών ο ου φανερών γεννήσεται. Αυτό λοιπόν έχει και εφαρμογή τέλεια για τους υποκριτές, τους Φαρισαίους της κάθε εποχής. Κάποτε θα αποκαλυφθούν και θα γίνουν περίγελος και εμπεγμός στους ανθρώπους. Ένας τέτοιος, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, θα ακούσει από τους άλλους, «Γιατρέ, θεράπευσε σε αυτόν. Γιατρέ, θεράπευσε πρώτα τον εαυτό σου και μετά έλα σε εμάς να μας θεραπεύσεις». Η διδασκαλία ενός τέτοιου ανθρώπου
είναι ξηρή, άχαρη και πληκτική. Δεν μπορεί να συναρπάσει τον κόσμο, ούτε να τον ενθουσιάσει, γιατί δεν βγαίνει μέσα από την ψυχή του. Και έτσι δεν μπορεί να τους κινήσει στην καταχριστό ζωή. Δεν έχει αυτή τη ζωοποιό χάρη που έχουν οι άνθρωποι του Θεού. Αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει με τον αληθινό χριστιανό. Όποιος παλεύει ειλικρινά και ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ποτέ δεν πρέπει να φτάσει σε αυτό τον ξεπεσμό. Δεν πρέπει να νοθεύσει πρώτα-πρώτα την ευαγγελική διδασκαλία με έναν ασύνετο και ασυνεπή βίο, μια ζωή δηλαδή άστατη. Να ζήσει εν το Χριστό και να διδάξει το Χριστό. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι κάποιος έφτασε πρώτα στην τελειότητα της αρετής και κατόπιν άρχισε να διδάσκει. Σημαίνει όμως ότι αυτός που αποφάσισε να διδάσκει προσπαθεί συνεχώς να ζει κατά Χριστόν. Δηλαδή, αγωνίζεται εναντίον του κακού εαυτού του, εναντίον των αδυναμιών του, εναντίον των πειρασμών του κόσμου και του κακού περιβάλλοντος. Και αν καμιά φορά υπερισχύσει η ανθρώπινη αδυναμία και πέσει, ανορθώνεται αμέσως με μεγαλύτερη αγωνιστική αποφασιστικότητα. Βέβαια, μέσω της μετανοίας και της Αγίας Κοινωνίας ξαναέρχεται ο άνθρωπος στη θέση του, όπως μας έχει πει πολλές φορές ο Χριστός, ότι συγχωρεί τα αδικήματα των μετανοούντων. Έτσι προχωράει μέρα με την ημέρα σε έναν ανηφορικό μεν δρόμο, αλλά που σίγουρα είναι δρόμος της αρετής. Στολίζεται με περισσότερα καλά έργα και έχει χαρακτηριστικό γνώρισμα, αυτό άλλωστε είναι και το γνώρισμα του αληθινού πιστού, ότι αγωνίζεται καθημερινά. Η καθημερινή αυτή ορμή να μιμηθεί και να αντιγράψει και να μορφώσει, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, εντός αυτού το Χριστό, πρέπει πάντοτε να θέτει στον εαυτό του βεβαίως και το ερώτημα, πώς με θέλει ο Χριστός? Αν αυτή η πράξη που έκανε είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, να αναρωτιέται, θα το ενέκρινε αυτό ο Χριστός? Αν κάποια συναναστροφή αρέσει στο Χριστό και να αποφεύγει κάθε τι που δεν το θέλει ο Θεός, να εφαρμόζει πιστά εκείνο που συμφωνεί με το Θείο θέλημα. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουμε κι εμείς μικρά φώτα, έστω μικρή ύλη, ίσως ετερόφωτη, γιατί ο Χριστός είναι ο μέγας ήλιος της δικαιοσύνης. Παλιότερα οι ψυχές χωρίς το Χριστό έμεναν στο σκοτάδι, ήταν αστέρια χωρίς λάμψη, κόσμοι ανήλιαγοι και σκοτεινοί. Αλλά υπάρχει και μια διαφορά μεταξύ των πλανητών που φωτίζει ο φυσικός ήλιος και των ανθρώπων που φωτίζει ο Χριστός. Το φεγγάρι, όπως ξέρουμε, αλλά και τα άλλα αστέρια εξαρτώνται από τον ήλιο ή από τους ήλιους που υπάρχουν κοντά τους. Και αυτά μάλλον τα σώματα δεν φέρνουν καμία αντίσταση στο μεγάλο φως του ήλιου. Τα αστέρια δεν μπορούν να πούν στον ήλιο, ήλιε δεν θέλουμε το φως σου, εμείς προτιμάμε να ζούμε στο σκοτάδι και άφησε μας ήσυχους. Οι άνθρωποι όμως δεν είναι άψυχοι όπως τα αστέρια, έχουν ψυχή, έχουν λογικό και ελευθερία. Οι άνθρωποι αν θέλουν στρέφονται προς το Χριστό και παίρνουν φως. Αν όμως δεν θέλουν, τότε δεν πλησιάζουν το Χριστό και φεύγουν μακριά του. Τον περιφρονούν. Πολλοί τον βλαστημούν κιόλας. Και άλλοι, όπως μερικοί φιλόσοφοι της Εσπερίας, έλεγαν «Ναζωραίε, δεν σε χρειαζόμαστε. Δεν θέλουμε το φως σου, ούτε τη διδασκαλία σου. Μας αρέσει το σκοτάδι. Άφησέ μας λοιπόν». Αυτοί
μοιάζουν με τον άνθρωπο εκείνο που ενώ ο ήλιος βγήκε και φωτίζει τη γη και είναι στο μεσουράνημά του, αυτός κλείνεται στο σκοτεινό του δωμάτιο, κατεβάζει τις βαριές κουρτίνες και δεν αφήνει τον ήλιο να τον φωτίσει. Έτσι ακριβώς είναι και οι διεφθαρμένοι άνθρωποι. Ήρθε το φως, ήρθε ο Χριστός, αλλά οι άνθρωποι εμίσησαν το φως, γιατί τα έργα τους είναι πονηρά. Αλλά, αγαπητοί φίλοι, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν και άνθρωποι, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, που αγαπούν το φως, αγαπούν το Χριστό. Οι ευγενικές αυτές ψυχές ευχαριστούνται όταν ακούν τη διδασκαλία του, ευχαριστούνται όταν διαβάζουν το Ευαγγέλιο, ευχαριστούνται να πηγαίνουν στην Εκκλησία και να ακούνε τη Θεία Λειτουργία και τις άλλες ιερές ακολουθίες. Με ευχαρίστηση επίσης εξομολογούνται και κοινωνούν τα άχραντα μυστήρια. Οι ψυχές αυτές όλο και πλησιάζουν το Χριστό, όλο και παίρνουν περισσότερο φως από το Χριστό, γίνονται όλο και πιο λαμπρές. Αυτές, όπου και να βρεθούν, σκορπίζουν το φως του Χριστού. Αν είναι εργάτες, γίνονται φως για το εργοστάσιο που εργάζονται. Αν είναι υπάλληλοι, γίνονται φως για τους συναδέλφους τους. Αν είναι δάσκαλοι, γίνονται φως για τους μαθητές τους. Αν είναι γονείς, γίνονται φως για τα παιδιά. Και αν είναι ιερείς, αυτοί γίνονται το φως του κόσμου. Φως με τα καλά τους λόγια, αλλά κυρίως, όπως είπαμε, φως με το λαμπρό παράδειγμά τους και τα καλά τους έργα. Στον καθένα λοιπόν από αυτούς εφαρμόζεται ο λόγος που λέει σήμερα ο Ιησούς στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου στο 5ο κεφάλαιο: «Ημείς εστέ το φως του κόσμου». Εσείς δηλαδή που με ακούτε και με ακολουθείτε είστε και πρέπει να είστε το φως του κόσμου. Αυτό μας λέει ο Κύριος. Και τώρα μας γεννιέται σε όλους μας το ερώτημα: εμείς, οι χριστιανοί του 21ου αιώνα, είμαστε άραγε το φως του κόσμου? Ο καθένας, αγαπητοί μου, ας ρωτήσει τη συνείδησή του, ας εξετάσει προσεκτικά τη ζωή του και ας απαντήσει με το χέρι στην καρδιά. Τι είμαστε, φως ή σκοτάδι?

φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να είστε καλά, αγαπητοί φίλοι, όπου και αν είστε και όπου και αν μας ακούτε, με την πίστη βεβαία και στηριγμένη στην αγάπη του Χριστού. Μέχρι τότε που αν θέλει ο Θεός θα είμαστε πάλι μαζί, χαίρετε, χαίρετε εν Κυρίω.

Αγίων Πατέρων και μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση, Βασίλης Ατζακλής.

0: που η φαντασία σμίγει με την τέχνη. Και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι. Εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
2: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Είμαστε στο τρίτο κεφάλαιο του τρίτου τετάρτου τόμου των λόγων του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, που έχει γενικό θέμα το οικογενειακή ζωή. Το δεύτερο κεφάλαιο το άφησα πίσω επειδή αφορά κάποιες ειδικές περιπτώσεις και δεν είναι εύκολο να μιλάει κανείς σε ένα γενικό θέμα με ειδικές περιπτώσεις. Λοιπόν, να δούμε τι λέει ο Γέροντας Παΐσιος το κεφάλαιο τρίτον, που εφέρει τον τίτλο «Η ευθύνη των γονέων για την ανατροφή των παιδιών» και υπότιτλο «Να εμπιστευθούν οι γονείς τα παιδιά τους στον Θεό». Λέει λοιπόν ο Γέροντας εδώ, σε αυτό το κεφάλαιο, «Ο Θεός έδωσε στους πρωτοπλάστους, στον Αδάμ και στην Εύα, τη μεγάλη ευλογία να γίνονται συνδημιουργοί του. Στη συνέχεια οι γονείς, οι παππούδες κτλ. Είναι και αυτή η συνδημιουργή με τον Θεό γιατί δίνουν το σώμα. Όσοι έχετε γίνει γονείς, βιολογικοί γονείς, αλλά και εμείς που δεν έχουμε γίνει γονείς βιολογικοί, βλέπουμε το μεγάλο μυστήριο της παρουσίας ενός νέου ανθρώπου στον κόσμο. Και πάντοτε η Εκκλησία τόνισε το γεγονός της, το να καταλάβει ο άνθρωπος πόσο μεγάλο πράγμα είναι το να έρθει ένας άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο. Είναι μια έκπληξη που επαναλαμβάνεται συχνά πυκνά όποτε γεννάται ένας άνθρωπος, που γίνεται, όπως λέγεται το Ευαγγέλιο, χαρά εις τον κόσμο μεγάλη, γιατί ήρθε άνθρωπος στον κόσμο να αυτόν γεννήθη άνθρωπος, που είναι εικόνα του Θεού, που καλείται να γίνει όμοιος με τον Θεό Πατέρα του. Και ο Θεός αναλαμβάνει πλέον την φροντίδα και την μέρημνα αυτού του ανθρώπου και εμείς καλούμαστε να γίνουμε διάκονοι του μεγαλώματος, της ανατροφής, της διατροφής αυτού του νέου ανθρώπου, ο οποίος είναι δικό μας παιδί βέβαια, αλλά είναι και ένα παιδί του Θεού. Και γι' αυτό λέει και ο Γέροντας εδώ ότι ο άνθρωπος γίνεται συνδημιουργός με τον Θεό, δημιουργών του κόσμου, και δίνει ο άνθρωπος το σώμα στον νέον άνθρωπο. Τη ψυχή τη δίνει ο Θεός. Βέβαια μαζί με το σώμα του δίνουμε και όλα τα καλά μας και τα κακά μας. Και όλα τα καλά τα οποία κουβαλούμε μέσα μας σαν άνθρωποι που είμαστε και πολλά κακά πράγματα τα οποία δυστυχώς και αυτά τα κουβαλούμε μέσα μας, γιατί πάλι είμαστε άνθρωποι και έχουμε ο καθένας μας τα δικά μας μειονεκτήματα και τα δικά μας πλεονεκτήματα. Γι' αυτό έχουμε μεγάλη ευθύνη στο τι παραδίδουμε στα παιδιά μας, τι κληρονομικότητα τους δίνουμε. Όταν ήμουν νεότερος δεν το καταλάβαινα αυτό το πράγμα, διότι δεν είχα παιδιά βιολογικά δικά μου βέβαια, αφού είμαι μοναχός, και δεν είχα και εμπειρία πολύ από τον κόσμο. Αλλά άκουγα τους γεροντάδες μας που μιλούσε για την κληρονομικότητα των ανθρώπων, πόση σημασία έχει η κληρονομικότητα στον άνθρωπο. Και το βλέπω συνεχώς αυτό το πράγμα να επιβεβαιώνεται. Και να επιβεβαιώνεται και η μεγάλη ευθύνη των γονιών, το τι κληρονομούν στα παιδιά τους, από αυτήν την έννοια της κληρονομικότητας. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες μας παραδίδουν το γεγονός ότι οφείλουμε να έχουμε αγία ζωή και άγιον βίον για να δώσουμε στα παιδιά μας όσο πιο πολλές κληρονομικές, ευλογημένες και άγιες δυνατότητες. Και η κληρονομικότητα επηρεάζει πάρα πολύ τη ζωή του ανθρώπου, του κάθε ενός ανθρώπου από εμάς. Ίσως αποτελεί και ένα στοιχείο του σταυρού του ανθρώπου, του σταυρού του κάθε ανθρώπου. Αυτό που λέει ο Χριστός, αράτω το σταυρόν αυτού. Αυτός που θέλει να τον ακολουθήσει, λέει, απαρνησάσου το εαυτόν και αράτου των σταυρών αυτού. Που σημαίνει πολλά πράγματα, αλλά σημαίνει και ένα τμήμα αυτού του σταυρού είναι ο εαυτός μας. Έχουμε έναν εαυτό ο οποίος κουβαλά την κληρονομικότητα των προγόνων μας.
και την καλή και την κακή. Τα καλά να τα αξιοποιήσουμε και εμείς να γίνουν καλύτερα, αλλά και με τα κακά έχουμε να παλέψουμε. Και αυτό είναι κάτι που είναι πραγματικό. Γι' αυτό και ο Χριστός δεν μας επιτρέπει να κρίνουμε κανέναν άνθρωπο, παιδιά. Γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε εμείς την κληρονομικότητα του κάθε ανθρώπου. Και μέσα από την εμπειρία που έχουμε σαν πνευματικοί, σαν εξομολόγοι ανθρώπων πολλών, που βλέπουμε τους γονείς, τους παππούδες, τους εγγονούς, τα δυσέγγωνα πολλές φορές, και βλέπουμε ένα πράγμα που το έχει ο πρόπαπος, να το έχει ο πάπος, να το έχει ο πατέρας, να το έχει το γιος, να το έχει ο γιος του γιου, να το έχει ο γιος του γιου του γιου, και να πάει το πράγμα. Και λες, μα κοίταξε αυτό το πράγμα, τι παράξενο πράγμα είναι. Έτσι σκέφτεται ο πρόπαπος του, έτσι σκέφτεται ο παππούς του, έτσι σκέφτεται ο γιος του, έτσι σκέφτεται το παιδί του και το εγγόνι του. Και για αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να κρίνουμε κανένα άνθρωπο και να κατακρίνουμε τους άλλους ανθρώπους για τον τρόπο και τη ζωή που κάνουν. Και μόνο ο Θεός μπορεί να κρίνει τον άνθρωπο που έχει ξέρει τα πάντα για αυτόν. Αλλά όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μας απαλλάσσει και την ευθύνη μας που έχουμε με τον εαυτό μας και να λέμε ότι αυτή είναι η κληρονομικότητά μου και έτσι είμαι εγώ και τέλειωσε το πράγμα. Όχι. Είμαστε άνθρωποι και κάθε άνθρωπος έχει ελευθερία και δυνατότητα να αγιάσει τον εαυτόν του. Και θα αγιάσει τον εαυτόν του με τα δεδομένα που έχει. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ένας περίεργος άνθρωπος που είναι περίεργος θα είναι πάντα περίεργος, και Άγιος να γίνει πάλι περίεργος θα γίνει, απλώς θα γίνει ένας Άγιος περίεργος. Και θυμάμαι είχαμε ένα φίλο μου μοναχό που πηγαίναμε πολλές φορές μαζί στον Άγιο Παΐσιο, ο οποίος ήταν πολύ μορφωμένος αυτός ο μοναχός, είχε και δοκτοράτα και διάφορα πράγματα, αλλά ο γέροντας τον εμάλωνε διότι είχε περιέργεια πολύ. Ήθελε να ακούει τα νέα όλων των καριών, του Αγίου Όρους, τα νέα όλα. Και του λέει, ρε πάτερ μου, αυτή είναι η περιέργεια που έχεις, να την κάνεις Αγία Περιέργεια. Του λέει, μα γέροντα, έχει Αγία Περιέργεια. Λέει, μάλιστα, έχει Αγία Περιέργεια, να μάθεις τους βίους των Αγίων όλων. Παρά να μαθαίνεις τα νέα των καριών και της Δάφνης και της Ουρανούπολης και να ξέρεις τι γίνεται στην Ουρανούπολη και στη Δάφνη, να μάθεις τους βίους των Αγίων, να μάθεις ενδιαφέρει κανέναν οι Άγιοι. Ένας Άγιος, ένας φλίαρος άνθρωπος ας πούμε, να γίνει Άγιος φλίαρος, δηλαδή να μιλά για τον Λόγο του Θεού. Και μας έλεγε ο Γέροντας αυτό που λέει και ο Απόστολος Παύλος, ότι ο Θεός την αγριέλαιον την κάνει καλλιέλαιον, δηλαδή την άγρια ελιά την κάνει ημερήν ελιά, δεν θα την κάνει πορτοκαλιά, θα την κάνει ξέρω εγώ σικιά, θα την εγκεντρήσει ο Θεός, θα την μπολιάσει και θα την κάνει ημερή. Και ο άνθρωπος αυτά τα λατώματα που έχει μπορεί να τα κάνει άγια και σωστά και καλά. Ακόμα ξέρετε παιδιά και τα ψυχικά τραύματα τα οποία έχει ο άνθρωπος όταν τα παραδώσει στη χάρη του Θεού, μπορεί να γίνουν προτερήματα τα ψυχικά τραύματα και τα βιώματα τα οποία βίωσε ο άνθρωπος και τραυματικές καταστάσεις που πέρασε στη ζωή του, είτε σε μικρή ηλικία είτε σε όποια φάση της ζωής του. Μπορεί πράγματι αυτά όλα τα πράγματα να γίνουν προτερήματα μέσα στην πνευματική ζωή. Διότι ο άνθρωπος με την ταπείνωση και την μετάνοια και την πνευματική εργασία μεταποιεί τον εαυτόν του και από ξύδι τον κάνει γλυκό κρασί και από φαρμάκι τον κάνει φάρμακο και από σκοτάδι τον κάνει φως. Έτσι λοιπόν ακόμα και όσοι από εμάς έχουμε ψυχικά τραύματα και βιώσαμε καταστάσεις δύσκολες κάποια στιγμή της ζωής μας, να μην τα βρίσκουμε αυτά ως αφορμή να δικαιολογούμε τα λάθη μας και τις πτώσεις μας, αλλά να ξέρουμε ότι και αυτά ακόμα μπορούν να γίνουν πλεονεκτήματα. Ας πούμε ένας άνθρωπος που πόνεσε στη ζωή του πάρα πολύ, εάν πει κοντά στον Θεό και αφήσει τον Χριστό μες στην καρδιά του, θα γίνει ένας συμπονετικός άνθρωπος του Θεού. Θα πονάει τον άλλον άνθρωπο και θα καταλαβαίνει τον άνθρωπο και τον πόνο του και τη δυσκολία του, διότι πέρασε τα ίδια προβλήματα ή παρεμφερεί. Ενώ ένας που δεν επώνεσε στη ζωή του, όσον και αν του περιγράψεις τον πόνο σου, δεν θα τον καταλάβει, γιατί δεν επώνεσε ποτέ. Σας είπα και άλλες φορές και θα το πω και τώρα,
Ένα περιστατικό πήγαινε στα Κατουνάκια, μια φορά που ήμουν εκεί, στην καλύβα του Παπα Εφραίμ, του Γέροντα εκείνου του Μεγάλου του Αγίου, που είσαι κάποιος μοναχός που επέστρεψε από μια αποστολή που είχε στη Θεσσαλονίκη στον κόσμο που ήταν, και είστε στον Γέροντα τον Παπα Εφραίμ και του διηγόταν το τι είδε και τι άκουσε στον κόσμο που βρισκόταν. Και του έλεγε εκεί για μια ηγουμένη ενός μεγάλου μοναστηριού, του εκτός Αγίωρος βέβαια γυναικείου μοναστηριού, ότι γέροντα, του λέει, η γερόντισσα στο μοναστήρι αυτό, η ηγουμένη, είναι πολύ άγιος άνθρωπος και πολύ άγνος άνθρωπος, τόσο άγνος άνθρωπος που δεν γνώρισε ποτέ στη ζωή της πολέμους και πειρασμούς. Και περίμενα να του πει μπράβο, ας πούμε, τι υπάρχει τέτοιος άνθρωπος σπουδαίος. Και ο Παπα Εφραίμ, ο γέροντας, ο έμπειρος, ο άνθρωπος του Θεού, του λέει, πάτερ μου, εγώ δεν το επαινώ αυτό το πράγμα. Εγώ θα ήθελα να έχει περάσει πολλούς πειρασμούς για να καταλάβει τον πειραζόμενο άνθρωπο. Για να καταλάβει τι σημαίνει πειρασμός, γιατί ένας που δεν τους επέρασε δεν θα καταλάβει ποτέ. Και πολλές φορές ο Θεός αφήνει και τους ανθρώπους, τους δικούς του, τους αναρέτους ανθρώπους, να υφίστανται πειρασμούς και θλίψεις και δοκιμασίες, ακόμα και κινδύνους πνευματικούς, για να έχουν μια ταπείνωση και μια συμπόνια στον άνθρωπο. Μάλιστα κάποιοι πατέρες ερμηνεύουν το γεγονός της άρνησης του Πέτρου, του Αποστόλου Πέτρου, το ότι ήταν τόσο φλογερός και δυνατός και όμως αρνήθηκε τον Χριστό, σαν τρόπο ότι είναι μια τρικλοποδιά που το έβαλε ο Θεός για να τον αφήσει να πέσει, να συντριβεί, να ζηλευτεί. Ο πρώτος μαθητής του Χριστού, ο κορυφαίος μαθητής του Χριστού και ο πιο μεγάλος στην ηλικία και ο πιο φλογερός, φοήθηκε μια κοπελίτσα, μια δούλινη εκεί, και λέει, εγώ δεν το ξέρω αυτόν τον άνθρωπο. Και ενώ τον είχε προειδοποιήσει ο Χριστός ότι πριν να φωνάξει ο πετεινός τρεις φορές, πριν φωνάξει ο πετεινός θα με απαρνηθείς τρεις φορές, το ξέχασε, δεν το θυμόταν. Και ο Χριστός απήχαινε από αυτόν ως ηλίθου βολή. Αν πιάσει μια μπέτρα και τη ρίξει μέχρι κάτω, πού είναι να πάει το πολύ, πολύ μέχρι τον Φιλόθεο. Βέβαια, αν ήμουν εγώ, θα την ρίξει να πει και πίνει από εδώ. Οι πέτρες οι δικές μου πάνε αλλού, άλλα τον άλλον κάνουν. Αλλά πόσο πάει μια πέτρα, ας πούμε. Όσο είναι η αίθουσα αυτή, ούτε και τόσο δεν πάει. Πράσε μεγάλο τοξότη για να βρει τόσο στόχο. Αλλά τέλος πάντων. Φανταστείτε πόσο κοντά ήταν στον Χριστό. Και παρά τα αυτά τα ξέχασαν όλα. Και λέει, εγώ δεν το ξέρω τον άνθρωπο αυτό. Και όταν του λέει, μα και εσύ ήσουν μαζί του, του λέει, η παιδί σκηδούλη, μια κοπέλα, δεν του ήταν κανένα στρατιώτη. Ήρξα το ομνή και κατά να θεματίζει και να ομνεί και να θεματίζει και λέει, εγώ αυτόν τον άνθρωπο δεν τον ξέρω. Σκεφτείτε δηλαδή πτώση. Ο μαθητής που ήταν δίπλα στο Χριστό σε κάθε βήμα. Δεν τον ξέρω, λέει, εγώ αυτόν τον άνθρωπο. Τον αρνήθηκε. Και αμέσως φώναξε ο πετεινός. Και πάλι δεν κατάλαβε ο Πέτρος. Και τι, πότε κατάλαβε ο Πέτρος? Όταν στράφηκε ο Χριστός και ενέβλεψε τον Πέτρο. Στράφηκε ο Κύριος και τον εκείταξε στο μάτια. Και αμέσως εθυμήθηκε ο Πέτρος τον λόγο που του είπε ο Χριστός και έκλαψε πικρός. Πέστη μεγάλη σύντριβη, μεγάλο ρεζίλεμα, μεγάλη πτώση. Και λένε οι πατέρες, γιατί αυτή η πτώση? Και απαντούν, διότι ο Πέτρος ήταν τόσο ορμητικός, τόσο φλογερός, τόσο δυναμικός, που δεν θα καταλάβαινε ποτέ τους ανθρώπους τους αδυνάτους και θα τους κατακεράβνωνε και θα τους κουτσούρευε, δεν τους αφήνε στη θέση τους. Γι' αυτό ο Θεός, για να μάθει την ανθρώπινη ασθένεια, και ο Πέτρος τον άφησε να πέσει για να συντριβεί και να μάθει να συμπαθεί και να συμπονεί και να κατανοεί και να συγχωρεί τους αδελφούς του. Θέλω να πω, παιδιά, ότι κουβαλούμε μέσα μας πολλά πράγματα και είναι αυτή η κληρονομικότητα των γονιών μας. Ίσως από μια άποψη, αυτό που λέει το γνωμικό, αμαρτία γονέων παιδεύουν συ τέκνα, δεν είναι ότι μας παιδεύουν

τα πράγματα που έχουμε στον εαυτό μας, εάν τα εναποθέσουμε στα χέρια του Χριστού και έρθει ο Χριστός και κατοικήσει στην καρδιά μας, πράγματι ακόμα και τα κακά γίνονται προτερήματα με την ταπείνωση και τη μετάνοια και με τη χάρη του Θεού. Αυτό είναι αποδεδειγμένο. Είναι αποδεδειγμένο ότι ο άνθρωπος αγιάζει τον εαυτό του. Ο γονιός λοιπόν πρέπει να έχει αίσθηση ότι κρατά στα χέρια του έναν κεκελευσμένο Θεό, έναν όν, μια ύπαρξη η οποία έχει λάβει εντολή από τον Θεό, από τη δημιουργία του, να γίνει Θεός. Είναι προορισμένο να γίνει Θεός κατά χάρη. Και λέει ο γέροντας πιο κάτω, ο Θεός είναι κατά κάποιον τρόπο υποχρεωμένος να νοιαστεί για τα παιδιά. Όταν βαπτιστεί το παιδάκι, ο Θεός διαθέτει Άγιον Άγγελο για να το προστατεύσει. Οπότε το παιδάκι προστατεύεται από τον Θεό και από τον φύλακα Άγγελο και από τους γονείς του φυσικά. Λέει λοιπόν ο γέροντας ότι κάθε άνθρωπος που έρχεται στον κόσμο αυτόν, σίγουρα ο Θεός του προστατεύει τον άνθρωπο. Δεν τον αφήνει το Θεός έτσι τον άνθρωπο, την εικόνα του. Γιατί είναι εικόνα Θεού ο άνθρωπος. Και προστατεύει όχι μόνο τον άνθρωπο, αλλά κάθε δημιούργημά του, κάθε δημιούργημα του Θεού προστατεύεται. Το πιο απίθανο δημιούργημα, το πιο λεπτοκαμωμένο, το πιο για μας ας πούμε ελάχιστο. Σας είπα και άλλη φορά ότι όταν έγινε το ΤΕΠΑΚ εδώ στη Λεμεσό και θα έκαναν πρώτον επίτιμο διδάκτορα και καθηγητή του Πανεπιστημίου κάποιου μεγάλων επιστήμονα, πολύ μεγάλων επιστήμονα, ο οποίος και κάλεσαν τις αρχές της πόλεως και τις επισήμους όλους να πάμε εκεί να τιμήσουμε τον πρώτον επίτιμο επιστήμονα του ΤΕΠΑΚ. Πήγαμε και εμείς όλοι στολισμένοι εκεί, παράταξη είναι όλοι, ο Μητροπολίτης, ο Δήμαρχος, οι Δήμαρχοι, οι βουλευτές, οι πάντες, είμαστε στην αίθουσα. Και περιμέναμε και εγώ περίμενα εδώ τι μεγάλη ανακάλυψη έκανε εκεί ο μεγάλος επιστήμονας, ο οποίος ήταν και Κύπριος. Και βγήκε να πάρω στο βάθρο, σε ένα ωραίο βάθρο εκεί, περικεκοσμημένο, με καμιά δεκαπενταριά συνεργάτες επιστημονικούς, οι οποίοι για 20 χρόνια και πλέον μελετούσαν το σηκώτη του κουνουπιού. Και εγώ σφίχτηκα να μην γελάσω μόλις το άκουσα. Λέω τι, άκουσα καλά, λέω το διπλανό μου, το δήμαρχο, τι είπε. Μου λέει το σηκώτη του κουνουπιού νομίζω. Λέω καλά το κουνούπι έχει σηκώτη. Πρώτη φορά άκουσα ότι το κουνούπι έχει σηκώτη. Και όμως από κάτω ακούστηκε ένα υπόκοφο γέλιο βέβαια, όπως εδώ, διότι δεν είχαμε ιδέα εμείς. Δεν είμαστε ούτε επιστήμονες ούτε περιοπής επιστημονικής κάποιας άνθρωποι. Μετά έδωσε την πρώτη επιστημονική διάλεξη ο άνθρωπος στα ελληνικά, βέβαια ευτυχώς καταλάβαμε και εμείς για το, και μας είπε για το μεγάλο θέμα του σηκωτιού του κουνουπιού. Και μας είπε πόσο σημαντικό πράγμα είναι το σηκώτη ενός κουνουπιού και πόσες αρρώσκες μπορεί να προληφθούν από την γνώση αυτού του πράγματος. Τώρα παραπάνω μπορώ να σας πω, θυμάμαι, δεν κατάλαβα, αλλά μας έδειχνε και ταινίες, έδειχνε και αυτές φωτογραφίες τέλος πάντων. Και πραγματικά θαυμάζει κανείς την σοφία του Θεού. Εάν το σηκώτη ενός κουνουπιού που θα κάσω μια και πάει και ούτε μου το σκέφτεσαι από τότε συμπάθησα και τα κουνούπια και τα συμπεριφέρω πιο ευγενικά αλλά εκείνα εις μάτιν αυτά παραμένουν αναγενή και να μας συμπούν όταν μας έβρουν ευκαιρούς. Λέω πώς είναι η σοφία του Θεού. 20 επιστήμονες ασχολούνται για 20 χρόνια και μελετούν το σηκώτη του κουνουπιού και εμείς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα και ο Θεός τα πάντα εν σοφία επίησε. Εάν λοιπόν για ένα κουνούπιο ο Θεός έχει τόση πρόνοια που έκαμε αυτήν όλη τη σοφία και πόσα ευεργετήματα βγήκαν από αυτήν τη μελέτη του σηκωτιού, πόσο μάλλον για τον άνθρωπο που είναι εικόνα Θεού.

0: Είναι Θεός και κελεσμένος Θεός κατά χάρη. Ο Θεός έχει τη μέρημνά του και την πρόνοια του. Και το λέει αυτό ο γέροντας για να μας δείξει και να έχουμε και ελπίδα εις τον Θεό και εμπιστοσύνη εις τον Θεό, ότι τα παιδιά μας τελικά και αυτά που γεννήθηκαν και αυτά που θα γεννηθούν, σίγουρα σαν γονείς πρέπει να έχουμε την πρόνοια τη δική μας, του δικό μας κομμάτι, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι πίσω από τα δικά μας δεδομένα και πίσω από την δική μας φαινομενική φροντίδα και πρόνοια έχει και ο Θεός την πρόνοια του για τον κάθε άνθρωπο. Και όπως έκαναν και οι παλαιοί άνθρωποι που είχαν εμπιστοσύνη στον Θεό και γεννούσαν τα παιδιά τους στον κόσμο αυτόν και έλεγαν έχει ο Θεός και για τα παιδιά του και για τα παιδιά του κόσμου όλου, και έλεγαν ότι μαζί με το παιδί έρχεται και η τύχη του, έτσι απλά και όπως το καταλάβαιναν οι άνθρωποι. Και να είμαστε άνθρωποι πίστεως και να μην φαίνουμε τα παιδιά μας στον κόσμο κατόπιν διαλογισμών ματέων και με λογικές ότι δεν έχω χρήματα το μεγαλώσω, δεν έχω χρήματα το σπουδάσω, δεν έχω χρήματα το περιθάλψω να αρρωστήσει και χίλια δυο άλλα πράγματα, και κάνουν ένα παιδί, κάνουν δύο παιδιά και δεν θέλουν άλλα γιατί δεν έχουν δυνατότητες. Αυτές όλες οι κινήσεις μετέχουν της απιστίας και δεν καταλαβαίνουμε ότι για όλα αυτά τα ανθρώπινα όντα, τα πλάσματα του Θεού, ο καλός Θεός έχει τη μέρημνα του και την φροντίδα του για τον κόσμο όλο και για τα παιδιά του. Και εάν καταλάβουμε ότι ο Θεός πριν να γίνει ο κόσμος όλος, αυτό εάν μπορούμε να το καταλάβουμε, να το σκεφτούμε σε ώρες ησυχίας, θέλει ησυχία, πνευματική ησυχία για να το καλλιεργήσει ο άνθρωπος μέσα στην καρδιά του αυτό το πράγμα, ότι πριν υπάρξει ο κόσμος, πριν υπάρξει ο χρόνος, πριν δισεκατομμύρια έτη, πριν υπάρξει τίποτα, που δεν υπήρχε τίποτα σε αυτόν τον κόσμο όλο, στη χτίση όλη, ο Θεός μας εγνώριζε όλους, ήξερε τον κάθε ένα από εμάς ο Θεός. Δεν περίμενε ο Θεός να γεννηθούμε και μετά μας γνωρίσει, επειδή αυτός είναι ο Κώστας, αυτός είναι ο Νίκος, άλλος είναι ο Αθανάσιος, χαίρο πολύ και για να δούμε τι θα γίνει τώρα. Μας γνώριζε όλους ο Θεός, τον κάθε ένα από εμάς, την παραμικρή λεπτομέρεια της ζωής μας. Τα πάντα είναι γνωστά στον Θεό. Και άρα ο Θεός έχει την μέρημνά του και τη φροντίδα του και την αγάπη του για τον κάθε άνθρωπο που βρίσκεται σε αυτόν τον κόσμο. Και όπως έλεγε και ένας σύγχρονος Άγιος, ο Γέροντας Σοφρόνιος του Έσεξ, ότι τρόπον τεινά ο Θεός μέσα στο άπειρο μυστήριο της υπάρξεώς του, και πριν γεννηθεί ο άνθρωπος, τρόπον τεινά με έναν μυστικό τρόπο, μυστηριώδη τρόπο, άγνωστον και ακατάληπτον τρόπο, λαμβάνει τη συγκατάθεση του ανθρώπου για να τον φέρει στην ύπαρξη. Αυτό απαντά στο ερώτημα πολλών ανθρώπων, νέων κυρίως, που λένε ότι με ρώτησε εμένα ο Θεός αν θέλω να έρθω σε αυτόν τον κόσμο. Και να, από ένας Άγιος της Εκκλησίας λέει, ναι, ο Θεός σε ρώτησε πριν έρθεις στον κόσμο αυτό. Πριν υπάρξεις, ο Θεός σε ρώτησε με τον δικό του θεϊκόν και ακατάληπτον και ανέκφραστον τρόπον. Και εσύ έδωσες τη συγκατάθεση σου για να έρθεις σε αυτόν τον κόσμο. Άρα λοιπόν γίνεται μια μεγάλη ευθύνη και του Θεού Δημιουργού, ο οποίος ευλογεί την είσοδο σου στον κόσμο αυτό, και των γονείων, οι οποίοι συνδημιουργεί όντες ο Θεού σε φέρνουν στον κόσμο κατά σάρκα, και κατά πνεύμα σε φέρνει ο Θεός που σου δίνει την ψυχή την αθάνατη. Και μας μιλάει εδώ ο γέροντας για τον Άγιον Άγγελον, τον φύλακαν Άγιον Άγγελον, ο οποίος δίδεται από τον Θεό εις τον άνθρωπο ως φύλακας του ανθρώπου. Και αυτό το πράγμα, παιδιά, είναι μια πραγματικότητα που την βιώνει η Εκκλησία έντονα, την παρουσία των Αγίων Αγγέλων, οι οποίοι δεν αντικαθιστούν τον Θεό βέβαια, ούτε ενεργούν αυτόνομα, και γι' αυτό λέγονται και άγγελοι, διότι είναι αγγελιαφόροι, είναι απεσταλμένοι του Θεού, έχουν ένα διακόνημα από τον Θεό, έναν έργο να φυλάττουν και να βοηθούν τον άνθρωπο και τον προσέχουν από κάθε κακό. Και όταν ο άνθρωπος και όλοι μας, μικροί και μεγάλοι, αισθανθούμε αυτήν την παρουσία του Αγίου Αγγέλου δίπλα μας. Τότε αισθανόμαστε ότι δεν είμαστε μόνοι μας, δεν μπορεί ποτέ να είμαστε μόνοι μας. Και σε δύσκολες ώρες, και δύσκολες στιγμές, όταν αισθανόμαστε την παρουσία του Αγίου Αγγέλου, τότε αισθανόμαστε μεγάλη παρηγοριά και δύναμη. Εγώ, ξέρετε, ένα από τα προβλήματα που είχα στο Άγιον Όρος όταν πήγα ήταν ότι ήμουν πολύ φοβιτσάρης. Φοβόμουν πάρα πολύ δύο πράγματα. Το σκοτάδι όταν είμαι μες στα δάση που πρέπει να περπατώ μόνος μου, διότι έγινα ιερέας σε ηλικία 23 χρόνων και έπρεπε να πηγαίνω στο Κυριακό της Κήτης για να κάνω λειτουργία. Η ώρα 3 τα μεσάνυχτα, η ώρα 2 τα μεσάνυχτα είχε γεροντάκια ασκητές που ήθελαν να κάνουμε λειτουργία και ήθελαν λειτουργία η ώρα 1 τα μεσάνυχτα, η ώρα 2 τα μεσάνυχτα. Και έπρεπε εγώ να πάω με το φαναράκι, με το κλεφτοφάναρο, να πάω να τους βρω στα καλυβάκια και να λειτουργήσω. Μέσα στα δάση, μέσα στην έρημο. Μόνος μου, ένα παιδί 23 χρόνων. Δεν ήμουν και από κανένα χωριό να ξέρω και από δάση και από ερήμους και από τέτοια πράγματα. Και βίωνα όλα τα μήκημα που είχα διαβάσει και όλα τα κλασικά περιοδικά που είδα και όλες τις τρομακτικές ταινίες που είδα στη ζωή μου. Μέσα θα δω όλα μπροστά μου εκείνη την ώρα. Λύκους, φαντάσματα, βρικόλακες, εξορκιστές. Όλα τα πάντα τα έβλεπα μπροστά μου ταινία. Και μετά όταν έκανα τον κανόνα μου στο κελί μου και ήταν, δεν είχε φώτα βέβαια, δεν ήταν σβηστά τα φώτα, δεν είχε φώτα απλώς, τα λάμπες στο πετρελαίου, αισθανόμουν κάποιον πίσω μου που ήταν ήμουν να αρπάξει και λέω το γέροντα Παΐσιο μια φορά, γέροντα του λέω κάποιον, νο, αισθάνομαι ότι κάποιος είναι πίσω μου να αρπάξει, μα δεν είναι κάποιος είναι πίσω να αρπάξει, αυτός γελούσε με την αφέλεια μου δηλαδή. Λοιπόν, όταν όμως μου εξήγησαν την παρουσία του Αγίου Αγγέλου δίπλα μας και αισθανόμουν ότι με συνοδεύει ο Άγιος Άγγελος, ο φύλακας Άγγελος, και ιδιαίτερως όταν θα πάω να λειτουργήσω και όταν θα πάω να κάνω έναν έργο πνευματικό, ότι ήταν Άγγελος φύλακας στο δίπλα μου, τότε ξεπέρασε κάθε φόβο. Δεν έπαψα να φοβάμαι. Πήγαινα μέσα στις καριές, στο γέρο Παΐσιο πολλές φορές, στα κατουνάκια δεξιά-αριστερά, νύχτα με το φαναράκι, πολλές φορές με το φεγγάρι. Δεν αισθανόμουν κανένα φόβο γιατί αισθανόμουν τον Άγγελο δίπλα μου. Είχαμε ένα γεροντάκι, ένας γεροδαμασκηνός. Του έλεγε, παπά να έρθεις να μου λειτουργήσεις, να έρθω γέροντα. Τι ώρα θέλεις, ό,τι ώρα θέλεις εσύ. Καλά, δεν είχες μια ώρα που να λειτουργήσω. Άρθω στις 7 με το Βυζαντινό ρολόγιο, δηλαδή ας πούμε στις 9. Ό,τι ώρα θέλεις ευλογημένο, ό,τι ώρα θέλεις. Δεν με έλεγε μια ώρα. Εγώ για να τον δοκιμάζω πήγαινα σε ποικίλες ώρες. Πήγαινα η ώρα 12. Ξύπνησε ο παππούς στην εκκλησία να διαβάζει. Πήγαινα η ώρα 3 το πρωί, πάλι στην εκκλησία. Πήγαινα η ώρα 5 το πρωί, πάλι στην εκκλησία. Ήταν συνεχώς αγρυπνούσε όλη νύχτα, πάντα όποτε ήθελες πήγαινες. Αλλά δεν είχε ένα ωράριο. Ήταν όλη νύχτα στην εκκλησία και περίμενα να γίνει λειτουργία και προσευχόταν στην εκκλησία. Αλλά μέσα σε νύχτες σκοτεινές, χειμωνιάτικες, καταιγίδες, χιονοθύελλες να κυκλοφορείς, πραγματικά αν δεν έχεις την αίσθηση ότι ο φύλακας άγγελος σε συνοδεύει, αισθάνεσαι λίγη δυσκολία να προχωρήσεις. Οι Άγιοι Άγγελοι λοιπόν είναι αυτοί τα πνεύματα, τα λειτουργικά, τα Άγια πνεύματα τα οποία ο Θεός σε δημιούργησε για να βοηθούν τους ανθρώπους και να είναι δίπλα μας και να είναι φύλακες άγγελοι μας και βοηθοί μας και έχουν αυτό το διακόνημα. Και ο φύλακας άγγελο, λέει ο γέροντας, είναι συνέχεια δίπλα από το παιδί και το βοηθά. Και όσο μεγαλώνει το παιδί, τόσο οι γονείς απαλλάσσονται από τις ευθύνες. Και αν οι γονείς πεθάνουν, ο Θεός και από ψηλά και από κοντά και ο φύλακας Άγιος Άγγελος συνεχίζουν για πάντα να προστατεύουν το παιδί μας. Δηλαδή σκεφτείτε ότι ακόμα και να έρθει η ώρα να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, δεν αισθανόμαστε ότι εγκαταλείπουμε τα παιδιά μας στο έλεος της τύχης τους, ας πούμε. Και ότι δεν μένουν εγκαταλελειμμένα και έρημα τα παιδιά μας και οι υποθέσεις μας και υποχρεώσεις μας. Αλλά όλα αυτά μεγαλώνουν με τη χάρη του Θεού και ο Θεός είναι κοντά τους και από κοντά και από ψηλά, που λέει ο γέροντας, και Άγιος Φύλακας Άγγελος είναι μαζί τους και τους ενισχύει και τους βοηθά. Και αυτό το είδαν πολλές φορές οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας και είδαν τους Αγγέλους κοντά τους και είδαν τον Θεόν φύλακα της ζωής τους. Οι γονείς πρέπει να βοηθούν πνευματικά τα παιδιά τους όταν είναι μικρά, γιατί τότε και τα ελαττώματα τους είναι μικρά και εύκολο μπορούν να κοπούν. Είναι όπως τη φρέσκια πατάτα, λίγο αν την ξύσεις ξεφλουδίζεται. Αν όμως παλιώσει, πρέπει να πάρεις μαχαίρι για να την καθαρίσεις. Και αν έχει και κανένα μαυράκι, πρέπει να προχωρήσεις και πιο βαθιά. Αν τα παιδιά βοηθηθούν από μικρά και γεμίσουν Χριστό, θα είναι κοντά του για πάντα. Και αρχίζει ο γέροντας να συμβουλεύει τους γονείς για το πόσο σημαντικό πράγμα είναι από μικρά παιδιά να μαθαίνουν να είναι κοντά στον Χριστό και στην Εκκλησία, να αγαπούν τον Θεό, να προσεύχονται, να κοινωνούν τα Άγια Μυστήρια. Και όχι μόνο όταν γεννηθούν τα παιδιά. Και αλλού λέει ο γέροντας, και ο Άγιος Πορφύριος το λέει και οι σύγχρονοι Άγιοι όλοι που μίλησαν τη σύγχρονη γλώσσα μας, ότι η ανατροφή των παιδιών αρχίζει πολύ πριν γεννηθούν τα παιδιά αυτά. Ούτε καν όταν είναι στη μήτρα της μητέρας τους, ούτε καν όταν είναι έμβρια, πολύ πριν γίνουν και έμβρια. Σήμερα, παιδιά, ξέρετε ότι και η επιστήμη πλέον μιλά για την αγωγή του εμβρίου, το ότι το έμβριο δέχεται επιδράσεις από το περιβάλλον του, από τους γονείς του, και ξέρει και καταλαβαίνει τη φωνή του πατέρα του και τη φωνή της μητέρας του, και καταλαβαίνει τι γίνεται γύρω του και καταλαβαίνει τι συμβαίνει στον περιβάλλοντα χώρον που είναι κοντά του. Και ο Άγιος Πορφύριος και ο γέροντας Παΐσιος και ο Άγιος Παΐσιος και άλλοι Άγιοι σύγχρονοι έλεγαν ότι ακριβώς οι άνθρωποι που θα γίνουν γονείς και θα φέρουν παιδιά σε αυτόν τον κόσμο πρέπει να έχουν αγία ζωή και ενάρετον βίο για να φέρουν τα παιδιά τους με άγια δεδομένα και με καταβολές άγιες και να έχουν τα παιδιά άγιες διαθέσεις. Και το βλέπουμε αυτό, ξέρετε, πόσο έντονα είναι στα παιδάκια τα βρέφη, που φαίνεται πόσες προδιαθέσεις έχουν τα παιδάκια αυτά και με τον τρόπο ακόμα που έρχονται στα Άγια Μυστήρια. Έχει παιδάκια που όταν έρχονται να κοινωνήσουν πραγματικά λάμπουν. Και όσοι είμαστε ιερείς και τα κοινωνούμε τα παιδάκια, τα βλέπουμε, τα ξέρουμε. Και καταλαβαίνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που δέχονται τα παιδιά εκείνα. Και αγαπούν τον Χριστό, να αγαπούν την Εκκλησία, να αγαπούν τις εικόνες, να αγαπούν την προσευχή. Και να βλέπεις άλλα παιδάκια τα οποία αντιδρούν, δεν δέχονται τίποτα, διότι δεν έχουν εξοικειωθεί και ίσως δεν έχουν τα αγαθά αυτά δεδομένα τα οποία χρειάζεται να έχουν για να έχουν μια καλή διάθεση απέναντι στο Πνεύμα το Άγιον του Θεού. Και όταν έρχονται τα παιδάκια να εξομολογηθούν, που πολλοί άνθρωποι λένε, μα τι έχει ένα μωρό να εξομολογηθεί? Δεν είναι ότι έχει κάτι, δεν έχει κανένα έγκλημα το μωρό να εξομολογηθεί, αλλά όμως δέχεται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία διαχέεται μέσα από το μυστήριο. Και το λέω πολλές φορές και πραγματικά σας το λέω και εσάς, μακάρι να επιτρεπόταν, που δεν επιτρέπεται βέβαια, να είχαμε μια κάμερα μέσα στο εξομολογητάριο. Είπε να δούλευε μόνο για τα παιδιά, γιατί για τους άλλους να πάμε να χαθούμε αν δούλευε για κάμερα. Να δούλευε μόνο για τα παιδάκια και να βλέπατε τα παιδάκια τα μικρά, που είναι πολύ μικρά, που μπορεί να είναι και 4 χρόνων και 3 χρόνων, που μόλις μπορούν και εκφράζονται, το πώς εξομολογούνται, με πόση ιεροπρέπεια εξομολογούνται και με πόση ιεροπρέπεια και δεχτικότητα δέχονται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό το πράγμα. Μπορώ να σας πω ότι δεν είναι σε μεγάλους τόση δεχτικότητα χάρη τόσο στα μικρά παιδιά, τα οποία ας πούμε όση ώρα είναι η μάμα και ο παπάς μέσα μαζί τους, κάνουν ταξίες, δεν κάθονται φρόνημα. Μόλις φύγει η μάμα και ο παπάς, που γι' αυτό είναι αφήνεται να μοράσει και λίγο μόνα τους και μην τα τρέχετε έξω πίσω. Λοιπόν, αμέσως αλλάζει το σκηνικό. Αμέσως σοβαρεύουν τα παιδάκια, καταλαβαίνουν ότι είναι σοβαρά τα πράγματα τώρα. Κάθονται στο καρεκλάκι, κάθονται εκεί. Τους λες δύο λογάκια, λένε και εκείνα τα δικά του λογάκια. Τι νομίζετε θα πούνε, έφτιασα τις αρφείς μου. Είναι θαύμα η εξομολόγηση. Τελευταία μου λέει ένα μωρό, τσάρνιασα την αρφή μου. Είχα χρόνια την ακούσω αυτή την. Τσάρνιασα την. Ήρθε κάποτε ένα μωρό παλαιότερα Και μου λέει, κλωτσώ τον αδερφό μου. Λέω, δεν μην κλωτσάς τον αδερφό σου. Λέω, γιατί, κλωτσάμε και εκείνος. Λέω, καλά είναι οι άνθρωποι κλωτσάνε στον άλλο. Μου λέει, όχι. Λέω, ποιο ζώο κλωτσά τον άλλο. Μου λέει, ο γάρος. Μόλις μου το είπε αυτό, κοκκίνησε, γιατί κατάλαβε τη λογική συνέπεια. Ύστερα που κανένα μήνα δεν ξαναήρθε το μωρό του το, λέει, μην τον ξανακλώτσισα, αλλά έφτισα του. Εν είσαι ζόμπο φτύνη, οπότε δεν μπορούσα να τις παρομοιάσω. Λέω, καλά, μην πειράζει, μην του φτύνεις ξανά, κρίμα. Η αθωότητα των παιδιών είναι φοβερή, ωραιότατη. Τέλος πάντων, μην αρχίσουμε ιστορίες των μωρών, θα τελειώνουμε. Αλλά πραγματικά θαυμάζει κανείς τη σοβαρότητα των παιδιών. Και αυτό που μας έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, τα παιδάκια λέγε, να μιλάτε για τα άγια θέματα του Θεού με σοβαρόν τρόπο. Με σοβαρόν τρόπο. Μην τους μιλάτε παιδαριώδη. Παιδικά ναι, αλλά όχι παιδαριώδη. Δηλαδή να τους μιλάς με παιδικόν τρόπο, να καταλαβαίνουν, ναι. Αλλά όχι με παιδαριώδη τρόπο, με ανόητον τρόπο δηλαδή. Και μπορεί το παιδάκι να μην το καταλαβαίνει διανοητικά αυτό που του λέεις. Το καταλαβαίνει όμως πνευματικά, έχει αίσθηση το παιδί και έχει αίσθηση το μυστηρίο. Και θυμάμαι μια φορά που κάναμε μια λιτανία του επιταφείου, είχε ένα παιδάκι δίπλα μου, ήρθε και στεκόταν δίπλα μου, οπότε εγώ το είχα κοντά με έτσι, δεν ήξερα ποιο παιδάκι ήταν, κάποια οικογένεια φαίνεται, ήταν ένα παιδάκι 4 χρονών 5, έτσι από τρίκλιζε να περπατήσει. Εγώ εντάξει, για να δώσω το παιδάκι έτσι, καμιά φορά το παραμέριζαν κιόλας, γιατί ήταν μες στα πόδια τους. Για να μην το παραμερίσουν, δώσα στο σταυρό και τον κρατούσε. Και έκανα μια περιφέρεια, περιοδία, έτσι, λιτανία, καμιά ώρα. Το παιδάκι κρατούσε στο σταυρό έτσι, με έναν τρόπο ωραίο, και πήγαινε με μια σοβαρότητα, πιο σοβαρός και από μένα ακόμα. Τον έβλεπα και τον θαύμαζα. Με πόση ιεροπρέπεια και σοβαρότητα. Και έλαμπε το προσωπάκι του που κρατούσε το σταυρό και προχωρούσε το σταυρό που κρατούσα εγώ. Και λέω, πραγματικά νομίζω ότι ο μόνο παιδί που περιφέρεται σωστά στον επιτάφιο ήταν το μωρό. Εμείς οι άλλοι πιάναμε την κουβέντα, ρωτούσαμε και εμένα διάφορα πράγματα. Και οι άλλοι, ο κόσμος, νομίζω ότι πάμε περίπατο με τον Χριστό. Και κάτι γιαγιάδες οι οποίες είναι της σκάλας του Μιλάνου που ψάχνουν τα γκόμια και... Έλεγε και ένας παππούς, ευτυχώς που είναι νεκρός ο Χριστός και δεν ακούει. Γιατί αν ζωντανά, δεν ξέρω τι θα γινόταν. Η ιεροπρέπεια των παιδιών. Και όλα αυτά παιδιά συμβαίνουν γιατί πραγματικά τα παιδάκια και είναι εικόνες Θεού και έχουν καθαρή καρδιά και έχουν ευλογία από τον Θεό. Και όλα αυτά είναι κληρονομιά των γονιών τους. Κληρονομιά των γονιών. Γι' αυτό είναι σημαντικό τα παιδιά μας να τους δίνουμε αυτές τα άγια δεδομένα, όπως τα δεδομένα στα ηλεκτρονικά πράγματα που υπάρχουν γύρω μας. Πότε βάλεις μέσα στο διαδίκτυα και στα ηλεκτρονικές συσκευές, θα σου βγάλει το ίδιο αποτέλεσμα. Βάλεις καλά δεδομένα, θα βγουν καλά αποτελέσματα. Κακά δεδομένα, κακά αποτελέσματα. Βέβαια, ευτυχώς ο άνθρωπος είναι απρόβλεπτος και μπορεί να έχουν κακά δεδομένα στις ψυχές των παιδιών και ο καλός είναι να τα μεταποιήσει όλα αυτά σε καλό. Αλλά παρά τα αυτά όμως, για μας η ευθύνη μας είναι τεράστια, εάν στα παιδιά μας δεν φροντίσουμε να δώσουμε αυτή την εμπειρία του Χριστού. Μπορεί κάποιος να πει τώρα ότι εντάξει, εγώ όταν ήμουν νέος γονιός δεν τα ήξερα αυτά τα πράγματα, δεν φρόντισα, δεν ήξερα. Δεν μπόρεσα να δώσω στα παιδιά μου κάτι. Τι θα κάνω τώρα? Σίγουρα ποτέ για τον Θεό δεν είναι αργά. Ο Θεός ακόμα και στα πιο καταστροφικά αποτελέσματά μας μπορεί να δώσει λύση. Και με τη μετάνοια και την προσευχή μας πολλά μπορούν να διορθωθούν. Και όσες δυσκολίες και αν δώσουμε στα παιδιά μας, ή αν προσευχόμαστε γι' αυτό, ο Θεός τα μεταποιεί και τα αλλάζει τα δεδομένα και τα κάνει άγια δεδομένα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πει ο Θεός, παιδιά, ότι ξέρετε, έτσι που τα κάνουμε τα πράγματα δεν μπορώ να τα διορθώσω, ότι είμαι σε δύσκολη θέση. Ο Θεός δεν δυσκολεύεται ποτέ, μόνο όταν εκεί ο άνθρωπος ανθίσταται, ο Θεός υποχωρεί. διότι δεν θέλει, όχι δεν μπορεί, δεν θέλει να παραβιάσει την ελευθερία του ανθρώπου. Παρά τ' αυτό όμως μένει και δική μας ευθύνη για το τι εδώσαμε στα παιδιά μας και το πόσο αισθανθήκαμε ότι τα παιδιά μας είναι παιδιά του Θεού και ο Θεός έχει την πρόνοια του για αυτά και τον φύλακα άγγελο να τα σκεπάζει και να τα προσέχει. Και εγνώριζε ο Θεός τα πάντα και για μας και για τα παιδιά μας και για τον κόσμο όλων πριν να γίνει ο κόσμος. Τα πάντα εγνώριζε ο Θεός. Γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε εμπιστοσύνη στην παρουσία και την πρόνοια της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο και να αξιοποιούμε όλα αυτά τα πνευματικά εφόδια που μας έδωσε ο Χριστός για τη σωτηρία μας. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

0: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Εαυτό σου. Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότιδος.
6: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές. Μία ακόμα εκπομπή μας σήμερα πάνω στις απομαγνητοφωνημένες ομιλίες του μακαριστού πατρός Σημεών Κραγιοπούλου. Βρισκόμαστε στον τόμο Αδάμ που υπερτιτλοφορείται ειδικά θέματα. Είναι η τέταρτη έκδοση, για όσους ρωτάτε, από τον εκδοτικό οίκο Πανοράματος Θεσσαλονίκης. Πότε δεν δημιουργούνται ενοχές και ψυχολογικά προβλήματα? Δεν τακτοποιούνται οι αμαρτίες ούτε με το να περάσει ο καιρός, ούτε απλώς με το να πει κανείς την προσευχή του «Συγχώρησέ με Θεέ μου γιατί έκανα αυτό». Είναι πολύ σοβαρό το θέμα και ο καθένας πολύ σοβαρά, πολύ υπεύθυνα να το τακτοποιήσει και όχι με αρρωστημένη διάθεση. Γιατί επικρατεί και αυτή η άποψη ότι με το να μιλούμε για την αμαρτία κάνουμε τους ανθρώπους να αισθάνονται ενοχές και καθώς αισθάνονται ενοχές δημιουργούνται ψυχολογικά προβλήματα. Έτσι είναι βέβαια, αλλά μόνο αν τα πάρεις ανάποδα και στραβά. Το λέω ρητός και κατηγορηματικός ότι δεν παθαίνει κανείς τίποτε και όχι απλώς δεν παθαίνει, αλλά τότε λυτρώνεται όταν καλά δει την αμαρτία του και ποιος είναι. Έκανες την αμαρτία, δες την. Εφόσον διέπραξες την αμαρτία να τη δεις, μη φόβασαι να τη δεις και μετανόησε. Αν μετανοήσεις, λυτρώνεται η ψυχή σου και ούτε κομπλεξικές ούτε άλλες ψυχοπαθολογικές καταστάσεις δημιουργούνται. Όποιος παθαίνει από αυτά τα πράγματα σημαίνει ότι στο βάθος δεν μετανοεί αληθινά. Δηλαδή, καθώς ακούει για τα θέματα αυτά, από το ένα μέρος νιώθει ότι έκανε αμαρτίες, από το άλλο μέρος όμως δεν θέλει να μετανοήσει, δεν θέλει να αναγνωρίσει ενώπιον του Θεού ότι αμάρτησε και να πει «Αμάρτησα, Θεέ μου, συγχώρησέ με». Δεν θέλει να ταπεινωθεί ενώπιον του Θεού και να ζητήσει το έλεος του. Θέλει να είναι ασπροπρόσωπος. Αυτά δεν συμβιβάζονται και αρχίζουν οι ενοχές και οι διάφορες κομπλεξικές καταστάσεις. Τότε μιλάμε δηλαδή για σκοτεινούς χώρους. Άλλοι φαινόμαστε πως είμαστε και άλλοι είμαστε. Κανείς μας ενώπιον του Θεού δεν μπορεί να είναι ασπροπρόσωπος. Ενώπιον του Θεού είμαστε όλοι εκτεθειμένοι, όποιοι και αν είμαστε, διότι μετά το βάπτισμα οι πάντες αμαρτήσαμε. Καλότυχη, θα έλεγε κανείς, και μακάρι εκείνοι που δεν διέπραξαν θανάσιμες αμαρτίες, αλλά τελικά όμως μακάρι είναι όλοι όσοι θα μετανοήσουν για τις αμαρτίες που έκαναν μετά το βάπτισμα, αληθινά θα μετανοήσουν και θα δεχτούν τη συγχώρηση και την τακτοποίηση της ψυχής που δίνει ο Θεός. Όπου υπάρχει αληθινή μετάνοια, όπου υπάρχει αληθινή εξομολόγηση, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν αισθήματα ενοχής τα οποία καταπιέζουν τον άνθρωπο και δημιουργούν, όπως είπαμε, κομπλεξικές και ψυχοπαθολογικές καταστάσεις. Το λέω ρητός και κατηγορηματικός. Επομένως, να μην φοβόμαστε ενώπιον του Θεού, προπαντός στο μυστήριο της εξομολογήσεως, να δούμε ότι είμαστε αμαρτωλοί, να νιώσουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί και να ομολογήσουμε την αμαρτία μας, να εξομολογηθούμε την αμαρτία μας. Καθόλου να μην φοβόμαστε. Μην καταβάλεις την παραμικρή προσπάθεια να κρύψεις τα αμαρτήματά σου ή να τα εξοραίσεις. Ομά, πες την αμαρτία. Όσο πιο πολύ θα δεις την αμαρτία σου και όσο πιο ανεπιφύλακτα θα την ομολογήσεις με μετάνοια και με ελπίδα στο έλεος του Θεού, τόσο πιο πολύ συγχωρείσαι, τόσο πιο πολύ καθαρίζεσαι και τόσο πιο πολύ τακτοποιείσαι.

Η αμαρτωλή κατάσταση αφαιρεί από την ψυχή την δυνατότητα της ορθής κρίσεως. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο ακόμη μια φορά να τονίσω την όλη αρνητική δουλειά που κάνει η αμαρτία, το κακό που κάνει η αμαρτία στον όλο άνθρωπο. Δεν είναι μόνο ότι αμαρτάνεις και να λερώθηκε η ψυχή σου. Το θέμα είναι ότι όλη αυτή η αμαρτωλή κατάσταση επιδρά στον όλο άνθρωπο, όπως ας πούμε επιδρά το ενόπνευμα σε αυτόν που πίνει, σε όλο το σώμα του. Το ενόπνευμα δεν κάνει ζημιά μόνο στο σηκώτη, στο στομάχι, στους πνεύμονες, στην καρδιά, σε όλο το σώμα. Επιδρά επίσης κατά τέτοιο τρόπο σε αυτόν που είναι υπό την επίρρεια του ενοπνεύματος, ώστε ούτε να σκεφτεί σωστά μπορεί, ούτε να κρίνει σωστά, ούτε να καταλάβει σωστά, και επιπλέον έχει και συναισθηματικές διαταραχές. Άλλο τώρα ότι δεν θα βρεις ποτέ κάποιον που είναι υπό την επίρρεια του ενοπνεύματος, έναν μεθυσμένο, έναν αλκοολικό, ο οποίος θα παραδεχθεί και θα πει, ξέρεις, εγώ είμαι μεθυσμένος, είμαι υπό την επίρρεια του ενοπνεύματος και δεν είμαι στα καλά μου. Ούτε η λογική μου λειτουργεί σωστά, ούτε η κρίση μου είναι σωστή, ούτε οι ενεργείες μου και οι εκδηλώσεις μου είναι σωστές. Και γι' αυτό θα ακούσω τι θα μου πεις εσύ και θα συμμορφωθώ προς αυτά που θα μου υποδείξεις. Δεν θα συναντήσεις κανέναν τέτοιο. Αυτός που πίνει όχι μόνο βλάπτεται σωματικά, αλλά επηρεάζεται από το ποτό και σκέπτεται ανάλογα και ενεργεί ανάλογα. Επηρεάζεται και η κρίση του, ο τρόπος που στέκεται στη ζωή. Λοιπόν, δεν μπορεί να ταπεινωθεί, δεν βλέπει το πρόβλημά του. Λοιπόν, επηρεάζεται η νόησή του. Και επιπλέον δεν του καταλαβαίνει ότι δεν σκέπτεται σωστά και ότι δεν ενεργεί σωστά, και γι' αυτό δεν έχει καμιά διάθεση να ακούει εκείνον που έχει σώαστας φρένας. Έτσι ακριβώς επιδρά στον άνθρωπο η αμαρτία. Και μάλιστα, να μου επιτρέψετε να πω, όταν η αμαρτία έχει και αρρωστημένο χαρακτήρα, τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Και δεν μπορούμε στη γενιά μας να μην τα πούμε αυτά, γιατί κατά κανόνα οι άνθρωποι σήμερα έχουν και αρρωστημένες καταστάσεις. Όταν λοιπόν διαπράττει κανείς αμαρτία, το θέμα δεν είναι απλώς ότι ενώπιον του Θεού είναι εν αμαρτίες και τι θα γίνει με τον ανθρώπο αυτό, αλλά η αμαρτία επηρεάζει και το λογικό του και την ψυχή του και την καρδιά του και τα συναισθήματά του και τη βούλησή του και τα πάντα, και ανάλογα σκέπτεται και ανάλογα συμπεριφέρεται. Επιπλέον, καθόλου δεν πάει το μυαλό του να διερωτηθεί, για στάσου, σαν να μην σκέπτομαι καλά, ας ρωτήσω κάποιον άλλο, σαν να μην αισθάνομαι καλά και όλη η βούλησή μου και όλη η εσωτερική μου κατάσταση σαν να μην λειτουργούν σωστά, ας ρωτήσω κανέναν άλλον. Είναι όλοι, ξέρετε, έχουμε το αλάφητο του Πάπα, που λέμε. Ας είμαστε σούπερ ορθόδοξοι για να καταδικάζουμε τον Πάπα. Ο καθένας από εμάς ένας Πάπας είναι. Ακόμη και να έλθει ο άλλος και να του πει, Χριστιανέ μου, δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα καταλαβαίνεις εσύ. Δεν είναι τα πράγματα όπως τα κάνεις εσύ. Δεν είναι τα πράγματα όπως τα λες εσύ. Δεν θα το δεχθεί. Η αμαρτία στις αρρωστημένες ψυχικά καταστάσεις είναι κάτι πολύπλοκο. Και αν εδώ υπάρχει και αρρωστημένη κατάσταση στον αμαρτωλό, ακόμη πιο δύσκολα καταλαβαίνει κανείς, διότι ο άνθρωπος αμαρτάνει επειδή υπάρχει μέσα του γενικότερα η αδυναμία, ας πούμε. Δεν αμαρτάνει εν ψυχρό, σαν να λέει τώρα θα αμαρτήσω. Δεν ελέγχει πλήρως τον εαυτό του ο άνθρωπος. Υπάρχουν καταστάσεις μέσα στον άνθρωπο που διαφεντεύουν και πάρα πολλές φορές επηρεάζεται από αυτές και αμαρτάνει. Πιο συγκεκριμένα, εάν κάποιος έτσι ή αλλιώς δεν αισθάνεται ότι είναι ένας άνθρωπος όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι, εάν δεν αισθάνεται ότι μπορεί και αυτός να σταθεί ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους και να ζήσει σωστά, έχοντας την υπόλοιψη και την αναγνώριση που θα ήθελε να έχει, αλλά αντίθετα αισθάνεται μειονεκτικά, ποιος δεν έχει κόμπλεξ σήμερα, και μάλιστα μειονεξίες που είναι και το πιο συχνό, αυτό πολύ του στοιχίζει, πολύ τον ενοχλεί και τον κάνει να είναι στενοχωρημένος και να έχει μέσα του θλίψη, κατάθλιψη. Ο άνθρωπος αυτός τι θα κάνει? Δεν αντέχει αυτή την κατάσταση και αναζητεί κάτι που θα τον ευχαριστήσει. Και το κάνει αυτό όχι τόσο γιατί θέλει να πάει να κάνει εκείνη τη συγκεκριμένη πράξη που θα τον ευχαριστήσει, αλλά σαν τον σπρώχνει από μέσα του αυτή η έλλειψη που έχει, αυτή η άσχημη κατάσταση που έχει, αυτή η θλίψη που έχει, καθώς αισθάνεται ότι δεν μπορεί άνετα μαζί με τους άλλους να συνυπάρχει και νιώθει μειονεκτικά. Οπότε θα φάει πολύ, θα τρώει και δεν θα τελειώνει. Θα πάει να πιει, θα βλέπει με τις ώρες τηλεόραση, αλλά και άλλα πράγματα θα κάνει. Στην περίπτωση αυτή,
Το θέμα δεν είναι μόνο ότι αμαρτάνει κανείς, όπως είπαμε, αλλά αμαρτάνει και κατά αρρωστημένο τρόπο, καθώς υπάρχει και το κίνητρο της αρρωστημένης καταστάσεως. Και γίνεται ένας φαύλος κύκλος, γίνεται ένα μπέρδεμα και πού να τα ξεμπερδέψει κανείς. Και θα λέγαμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν εξομολογηθεί κανείς, δεν φτάνει απλώς να πει «Να, είμαι λέμαργος». Δεν φτάνει απλώς να πει «Κάθομαι με τις ώρες και βλέπω τηλεόραση κάθε τόσο να καπνίσω ή κάθε τόσο θέλω να πιω». Να μην αναφέρουμε άλλα χειρότερα που μπορεί να κάνει. Δεν φτάνει απλώς να αναφέρει αυτά τα συγκεκριμένα. Πρέπει να δει και βαθύτερα γιατί τα κάνει αυτά. Άμα δεν δει αυτό το βαθύτερο που τον παρακινεί, αν δεν το προσέξει, ναι μεν, αφού είπε τις συγκεκριμένες πράξεις, τις συγκεκριμένες αμαρτίες, θα πάρει άφεση, όμως η πληγή μένει. Η πηγή του κακού μένει και η ψυχή παραμένει ατακτοποίητη. Έτσι επαναλαμβάνει τα ίδια. Και τι γίνεται? Αν δηλαδή ο εξομολογούμενος δεν καταλάβει καλά τι του συμβαίνει και αν ο πνευματικός δεν αντιληφθεί περί τίνος πρόκειται, δεν θα βοηθηθεί αυτός ο εξομολογούμενος να δει ότι όλα ξεκινούν βαθύτερα από την φυλαυτία του. Γιατί ο άνθρωπος αισθάνεται μειονεκτικά? Διότι υπάρχει φυλαυτία, η οποία στην προκειμένη περίπτωση έχει αρρωστημένο χαρακτήρα, εκδηλώνεται κατά αρρωστημένο τρόπο και επηρεάζει τον άνθρωπο κατά αρρωστημένο τρόπο. Να βοηθηθεί λοιπόν κανείς να δει τη φυλαυτία του, τον εγωισμό του, να δει όλο αυτό που κάνει τον άνθρωπο να έχει μεν μια γενική πίστη στο Θεό, να είναι θρησκευτικός άνθρωπος, αλλά η ύπαρξή του να μην ακουμπά στον Θεό, να μην είναι πιασμένη από τον Θεό. Διότι άμα κανείς βρει τον Θεό, άμα ακουμπήσει στο Θεό, αν ανοίξει η ψυχή και έχει μέσα της τον Θεό, πάνε και οι φυλαυτίες, πάνε και οι αρρωστημένες καταστάσεις και δεν αμαρτάνει κανείς. Γιατί να αμαρτήσει? Δεν αισθάνεται την ανάγκη να αμαρτήσει. Πως έλεγε ένας πατέρας, σου έχει δώσει ο Θεός είναι έτσι το χαβιάρι. Τώρα να αφήσεις το χαβιάρι που τρως και να φας, ας πούμε, άβραστα χόρτα. Έτσι είναι ο άνθρωπος που έχει γευθεί το Θεό, δεν επιστρέφει στην αμαρτία. Τα γεμίζει όλα ο Θεός, τα ικανοποιεί όλα ο Θεός. Γυμνοί και τετραχυλισμένοι ενώπιν του Θεού να σταθούμε, να στρωθούμε και να δούμε τον εαυτό μας. Και μην πει κανείς εγώ είμαι τακτοποιημένος. Μακάρι να είναι έτσι. Πιο σωστό θα είναι όλοι οι γυμνοί και τετραχυλισμένοι, η έκφραση, τι ωραία έκφραση από την προς Εβραίους 4:13. Ενώπιον του Θεού, χωρίς καμιά προσπάθεια να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας, χωρίς κανένα αίσθημα αυταρκίας, χωρίς καμιά φροντίδα να βγούμε ασπροπρόσωποι, να ταπεινωθούμε και να δούμε καλά την αμαρτία μας. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, μία είναι η αμαρτία από την οποία πηγάζουν όλες οι άλλες οι αμαρτίες. Η φυλαυτία. Να δούμε λοιπόν την αμαρτία μας, να δούμε τον εαυτό μας, αλλά να δούμε και τις συγκεκριμένες πράξεις κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Και εκείνο το έκανα και το άλλο το έκανα και αυτό το είπα και το άλλο το προμελέτησα. Και εδώ που τα λέμε, κανονικά αυτό δεν θα το κάνει ο καθένας μόνος του, αλλά θα το κάνει βοηθούμενος από την Εκκλησία. Σαν να βρίσκεται ο άνθρωπος δηλαδή στην αίθουσα των τοκετών, έτσι. Και η Εκκλησία είναι η ημαία, η οποία βοηθάει τον άνθρωπο να πετάξει από μέσα του την αμαρτία. Είναι όμως σε θέση η Εκκλησία να τα παρακολουθήσει αυτά? Είναι σε θέση ο κάθε πνευματικός να τα παρακολουθήσει? Τον καθένα δηλαδή, όχι απλώς να τον δεχτούμε να εξομολογηθεί, όχι απλώς να του πούμε είσαι συγχωρημένος, αλλά να τον παρακολουθήσουμε στη ζωή του, όπως γινόταν με αυτόν που ήθελε να γίνει χριστιανός πριν βαπτιστεί. Πρώτα όντως αποδεικνύονταν πάνω στα πράγματα ότι αυτός θα ζήσει ως χριστιανός και μετά τον βάπτιζε η Εκκλησία. Έτσι όντως να φανεί πάνω στα πράγματα ότι ο χριστιανός αυτός που έχετε να εξομολογηθεί μετανοεί για ό,τι έπραξε μετά το βαπτισμά του και καθ' όλη τη ζωή του και είναι αποφασισμένος πια να ζήσει εν μετανοία, είναι αποφασισμένος πια να ζήσει σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού και έτσι να τον δεχτεί η Εκκλησία, να τον συγχωρήσει και να τον τακτοποιήσει. Κανονικά στις περιπτώσεις εξομολογουμένων με σοβαρές αμαρτίες δεν θα έπρεπε αμέσως κιόλας να διαβάζουμε συγχωρητική ευχή. Και μια φορά και δύο φορές και τρεις φορές να το αναβάλουμε,
να το ξανααναβάλουμε έως ότου όντως να δει κανείς βαθύτερα τις αμαρτίες του και να μετανοήσει. Όντως να θελήσει να αλλάξει και να δείξει με τη ζωή του τι θέλει να ζήσει σύμφωνα με τις εντολές του Θεού. Θέλει να ζήσει τη νέα ζωή που παρέχει η χάρη του Θεού. Και θα παρακαλούσα πάρα πολύ να ανάψει σε όλους μας ο ζήλος, η διάθεση η καλή. Αφού ερχόμαστε που ερχόμαστε, αφού ακούμε που ακούμε, αφού θέλουμε πράγματι τη σωτηρία μας, γιατί τελικά να μην κάνουμε και αυτό που πρέπει να κάνουμε για να τακτοποιηθεί η ψυχή μας? Είμαστε μεν αμαρτωλοί, αλλά να καθαριστούμε από την αμαρτία και όντως να γίνουμε του Χριστού. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ. Πάμε για λίγη μουσικούλα τώρα.

να λυτρωθούμε από το πνεύμα που μαστίζει τον σημερινό κόσμο. Στην πράξη έχουμε διαπιστώσει ότι έχει πάθει φοβερές ζημιές ο σημερινός άνθρωπος. Αυτό θυμίζει αυτό που έλεγε ο μακαριστός Σιζανίου και ασιατής της κυρός Παύλος. Λοιπόν, ο καλός μας ο Δεσπότης έλεγε λοιπόν ότι όπως ακριβώς η τηλεόραση, το πλυντήριο, το ψυγείο έχουν βιβλιαράκια όπου γράφονται, αναγράφονται οι οδηγίες χρήσεώς τους και αν διαφορετικά τα χρησιμοποιήσεις χαλάνε, έτσι ακριβώς οι οδηγίες χρήσης του ανθρώπου είναι γραμμένες στο Ευαγγέλιο. Έτσι λειτουργεί το μηχάνημα, ας με σε επιτραπεί άνθρωπος. Αν αλλιώτικα τον χρησιμοποιήσεις, λοιπόν παθαίνει ζημιές και μάλιστα οι ζημιές αυτές έτσι δύσκολα επανέρχονται στην φυσιολογικότητα, λοιπόν, και στην καλή λειτουργία, γιατί ο άνθρωπος ως μηχάνημα, πάλι συγχωρήστε μου τον όρο, είναι πολύ πολύ ευαίσθητος. Ο σημερινός άνθρωπος, λέει, εις επίρρωση είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ο πατήρ Σιμεών, δύσκολα μετανοεί, δύσκολα συνέρχεται, δύσκολα αρχίζει την καινούργια την εχριστό ζωή. Έχει πάθει μεγάλη ζημιά και κυρίως είναι το κοσμικό πνεύμα που έχει πλημμυρίσει το κεφάλι μας και την όλη ύπαρξή μας. Μέσα σε αυτό το κοσμικό πνεύμα θέλουμε να ζήσουμε χριστιανικά και εκεί μέσα να βάλουμε τη μετάνοια και την εξομολόγηση και τις προσευχές και τη Θεία Κοινωνία και την όλη χριστιανική ζωή. Δεν γίνεται. Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία, να αλλάξουμε τρόπο σκέψεως και το όλο πνεύμα μας, αυτό άλλωστε είναι μετάνοια. Πρέπει να λυτρωθούμε δηλαδή από το πνεύμα που μαστίζει τη σημερινή κοινωνία, τον σημερινό κόσμο. Όχι ότι θα γίνουμε κάτι άλλο. Και γίνεται αυτό, ξέρετε, δεν είναι δύσκολο. Αρκεί να αποφασίσεις και να πεις «εγώ θέλω να είμαι πια του Χριστού». Εμπιστέψου όμως τον εαυτό σου στον Χριστό. Έστω και αν από τώρα θα νιώθεις πως πέθανες και σαν να μην υπάρχει τίποτα για σένα πια. Μόνον έτσι αν τα πάρουμε τα πράγματα θα ανοίξει ο δρόμος. Αφήνομαι λοιπόν στον Χριστό με τη βεβαιότητα ότι ο Χριστός με αγαπάει πολύ περισσότερο από ό,τι αγαπώ εγώ τον εαυτό μου και με φροντίζει πολύ περισσότερο από ό,τι φροντίζω εγώ τον εαυτό μου και ότι εκείνος θα κανονίσει τι θα γίνει η ζωή μου στο εξής. Εγώ όμως πρέπει να πάω στον Χριστό με διάθεση τέτοια, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, «εμή κόσμος εσταύρωτε, καγώ το κόσμο». Εδώ είναι οι δύο σταυρώσεις λοιπόν που υπονοεί ο Άγιος ο Απόστολος Παύλος και τις οποίες αναλύει σαν πολύ ωραίο λόγο, πάει το μυαλό μου τώρα στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, ο οποίος έλεγε υπάρχουν δύο σταυρώσεις. Στην αρχή λέει ο άνθρωπος απομακρύνεται από τον κόσμο και από τις κοσμικές αφορμές. Είναι η πρώτη σταύρωση. Εμεί ο κόσμος εσταύρωται. Ο άνθρωπος αναχωρεί από τις αιτίες και τις αφορμές των παθών, όταν μετανοεί, ας με προσέχει τις παρέες του. Όλοι έχουμε περάσει από αυτές τις φάσεις. Έτσι δεν επανέρχεται στα ίδια. Έτσι δεν επανέρχεται σε τόπους, σε χώρους, σε επαφές με πρόσωπα τα οποία του εξάπτουν τα πάθη, του εξάπτουν τη φαντασία. Είναι μία μορφή πρώτης σταύρωσης αυτή. Είναι η πρώτη φάση, η πρώτη σταύρωση που αναλύει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στην ομιλία του για τον Τίμιο Σταυρό και που αναφέρεται στη φράση του Αποστόλου Παύλου «εμή ο κόσμος εσταύρωται». Μετά λέει «καγώ το κόσμο». «Καγώ το κόσμο» σημαίνει μία δεύτερη φάση η οποία είναι πολύ υψηλή πνευματική κατάσταση και σημαίνει ότι τα πάθη αναχωρούν από μένα, που σημαίνει ότι δηλαδή νεκρούνται τα πάθη μέσα μου από τον Χριστό μας και γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος σε αυτή την περίπτωση δεν ζω εγώ αλλά ζει ο Χριστός μέσα μου. Δηλαδή συνεχίζουμε εδώ όπως λέει ο πατήρ Σιμεών, σταυρώθηκε για μένα ο κόσμος, σταυρώθηκα εγώ για τον κόσμο, δεν υπάρχω για τον κόσμο, δεν υπάρχει κόσμος για μένα, είμαι πεθαμένος. Αν δεν τα πάρει κανείς έτσι τα πράγματα και αν δεν δοθεί έτσι στο Χριστό, όλο θα είναι χριστιανός και όλο δεν θα είναι και δεν θα ξέρει τι του φταίει. Ενώ αν σκεφτεί κανείς έτσι και τα πάρει έτσι τα πράγματα και μέσα στην εκκλησία κάνει τα καθήκοντα που έχει να κάνει,
Δηλαδή εξομολογείται και τα λέμε καθήκοντα, όχι ότι δεν υπάρχει ένας κώδικας καθηκόντων ή μια σειρά καθηκόντων να σου προκύπτουν, να βγαίνουν αυθόρμητα αυτά από μέσα σου από ένα σημείο και μετά, έτσι να ζεις αυθόρμητα σαν την ανάσα σου. Αληθινά και πάλι και ξανά προσεύχεται, εκκλησιάζεται, κοινωνάει και κάνει τον αγώνα του, θα σωθεί. Και να έχουμε υπόψη μας ότι τίποτε άλλο δεν αγιάζει τον άνθρωπο όσο το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Κάθε άνθρωπος που θα πιστέψει στον Χριστό με το βάπτισμα και με το χρίσμα γίνεται χριστιανός, γίνεται μέλος της Εκκλησίας. Δηλαδή με το βάπτισμα γεννιέται καινούριος άνθρωπος, κανείς από την αρχή, και με το χρίσμα παίρνει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα οποία θα τα έχει πάντοτε ο χριστιανός, πρέπει να τα έχει, και τα οποία τον βοηθούν να αυξάνει στην πνευματική ζωή. Και επειδή δεν μπορεί κανείς να κρατήσει, να διατηρήσει καθαρή την ψυχή του έτσι όπως βγήκε από την κολυμβήθρα, έτσι όπως έγινε με το βάπτισμα, ο Κύριος όρισε και η Εκκλησία καθόρισε, όπως έχουμε πει, να υπάρχει και το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως, το δεύτερο αυτό βάπτισμα. Όπως δηλαδή, όσο υγιής και αν είναι κάποιος, εάν πάθει κάτι, κάποια ασθένεια, κάποια αναπηρία, προκειμένου να αποκατασταθεί η υγεία του, δεν μπορεί να ξαναγεννηθεί, μπορεί όμως να πάει στο γιατρό, μπορεί να πάει στο νοσοκομείο για να θεραπευθεί. Όσο μπορεί να θεραπευθεί, κάτι ανάλογο κάνει το μυστήριο της μετανοίας. Κανονικά, μετά το βάπτισμα δεν έπρεπε να αμαρτάνουμε, αλλά ο άνθρωπος είναι αδύναμος και γι' αυτό ο Κύριος κανόνισε να υπάρχει αυτό το δεύτερο βάπτισμα, η μετάνοια, και να συγχωρείται ο άνθρωπος, να καθαρίζεται και να προκόπτει στην πνευματική ζωή. Είναι και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας για να τρέφεται ο χριστιανός. Τρέφεται και με την προσευχή, τρέφεται και με το Λόγο του Θεού. Αλλά όμως θα έλεγε κανείς ακόμη πιο συγκεκριμένα, ακόμη πιο ουσιαστικά και ακόμη πιο θεϊκά, τρέφεται με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Πραγματικά, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι τροφή. Τίποτε άλλο δεν αγιάζει τόσο τον άνθρωπο όσο το μυστήριο αυτό. Το σώμα και το αίμα του Χριστού που παίρνουμε μέσα μας με τη Θεία Ευχαριστία μεταβάλλουν το δικό μας σώμα και αίμα σε σώμα και αίμα του Χριστού. Γι' αυτό τελικά κανείς, καθώς με το βάπτισμα είναι μέσα στο σώμα του Χριστού στην Εκκλησία και έχει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και μελετά και προσεύχεται, και κυρίως καθώς τρέφεται με το σώμα και το αίμα του Χριστού, γίνεται ό,τι είναι ο Χριστός, γίνεται όπως είναι ο Χριστός.

η θεανθρώπινη ζωή του ανθρώπου. Το έχουμε πει πολλές φορές και πάντα πρέπει να το λέμε, ότι ο σκοπός δεν είναι να γίνουμε απλώς καλοί άνθρωποι. Όσο καλός και αν γίνει ο άνθρωπος, εάν δεν ενωθεί με τον Χριστό, εάν δεν έρθει μέσα του ο Χριστός, εάν δεν τον μεταμορφώσει και δεν τον αλλάξει ο Χριστός, δεν έγινε τίποτε. Όλο το κακό έγινε στον άνθρωπο,

αλλά θεάνθρωπος. Αυτό είναι το κέντρο της κτήσεως. Ο άνθρωπος είναι ο πνευματικός κόσμος, ο υλικός κόσμος και στο μέσον ο άνθρωπος. Και ο Χριστός γίνεται άνθρωπος, είναι θεάνθρωπος και αγιάζει όλη την κτήση. Όχι ότι βοηθάει την κτήση ο Θεός, ότι βοηθάει τον άνθρωπο, αλλά ενώνεται ο Χριστός με τον άνθρωπο και γίνεται ο άνθρωπος θεάνθρωπος όπως ο Χριστός, αλλά κατά χάρη. Αυτός είναι ο απότερος σκοπός. Όχι απλώς να καλυτερεύσει ο άνθρωπος, αλλά να έχει επάνω του τα χαρακτηριστικά της παρουσίας του Θεού, τα χαρακτηριστικά της ζωής του Θεού. Δεν είναι πολυτέλεια αυτά που λένε οι Απόστολοι, αυτά που λένε οι πατέρες και αυτό που έζησαν οι πατέρες. Ζω δε ουκέτη εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Στην προς Γαλάτας λέει ο Απόστολος Παύλος, 2:20. Ζει μέσα του ο Χριστός, αυτό που μνημονεύσαμε προλίγου για τις δύο σταυρώσεις. Έτσι, εμεί ο κόσμος εσταύρωται και εγώ το κόσμο. Και κάνει ολόκληρη ομιλία, να τη βρείτε αυτήν την ομιλία, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, πάνω στην ύψωση του Τιμίου Σταυρού και πάνω στην Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Είναι αυτή η ομιλία, μία από τις 63 ομιλίες του Γρηγορίου. Διαβάστε πάρα πολύ, σας παρακαλώ, και πολύ καλά να τη χωνέψετε αυτή την ομιλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Λοιπόν, που μιλάει για τις δύο σταυρώσεις μέσα. Ζω δε ουκέτη εγώ, ζει δεν εμεί Χριστός. Εμεί ο κόσμος εσταύρωται, πρώτη σταύρωση, και εγώ το κόσμο, δεύτερη σταύρωση. Όχι απλώς συναντήθηκε με τον Χριστό, όχι απλώς έχει μια πίστη στον Χριστό, όχι απλώς παραδέχεται τον Χριστό ή βοηθιέται από τον Χριστό, αλλά ζει μέσα του ο Χριστός. Ο δικός του παλαιός άνθρωπος πέθανε και είναι καινούριος άνθρωπος ο Απόστολος Παύλος τώρα, αλλά εν Χριστώ. Είναι όμως και δίκοπο μαχαίρι η Θεία Κοινωνία και η όλη σχέση μας με τον Θεό. Κατά ποια έννοια? Τώρα τελευταία κάνουμε την ομιλία αυτή πάνω στη φράση «εν Χριστώ» και συχνά το αναφέρουμε. Τα πάντα είναι εν Χριστώ. Γι' αυτό τελικά όχι απλώς πιστεύουμε, όχι απλώς βαπτιζόμαστε, όχι απλώς έστω εξομολογούμαστε ή προσευχόμαστε ή μελετούμε, αλλά παίρνουμε μέσα μας το σώμα και το αίμα του Χριστού. Το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι πολύ πολύ δραστικότερα από το δικό μας σώμα και από το δικό μας αίμα και μετατρέπουν το σώμα μας σε σώμα του Χριστού και το αίμα μας σε αίμα του Χριστού. Αλλά όμως το σώμα και το αίμα του Χριστού δεν ενεργούν όπως τα φάρμακα. Όταν πάρεις ένα φάρμακο, ό,τι και να κάνεις, είτε είσαι εξαπλωμένος, είτε κινείς, είτε το θέλεις, είτε δεν το θέλεις, το φάρμακο θα ενεργήσει μέσα σου και θα κάνει αυτό που μπορεί να κάνει. Αν είναι παραδείγματος χάρη ένα αναισθητικό, δεν θα έχεις αίσθηση του πόνου. Όπως είναι οι ενέσεις νοβοκαίνης και ξυλοκαίνης, θα το διατρία, παράδειγμα. Εδώ όμως δεν είναι έτσι. Είμαστε άξιοι, δεν είμαστε άξιοι, σώμα και αίμα Χριστού παίρνουμε. Όμως όταν η ύπαρξή μας δεν είναι δοσμένη στη Θεία Κοινωνία, όχι απλώς θεωρητικά δοσμένη, αλλά στην πράξη, εκείνος ο οποίος δίνεται στο Χριστό, αγωνίζεται να κάνει το θέλημα του Χριστού, τις εντολές του, η Θεία Κοινωνία βέβαια έρχεται μέσα μας ως Θεία Κοινωνία, όμως δεν κάνει καλό αλλά κακό. Αυτό το ξεκαθαρίζει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Όχι απλώς εφιστά την προσοχή των Κορινθίων στο να κοινωνούν αξίως, γιατί αλλιώς δεν θα ωφεληθούν, αλλά τονίζει και την άλλη πλευρά, ότι δηλαδή κρίμα εαυτό αισθεί και πίνει κανείς όταν αναξίως αισθεί το σώμα του Χριστού και πίνει το σώμα και πίνει το αίμα του Χριστού. Και φθάνει ο Απόστολος Παύλος να τους πει: πολλοί σε εσάς είναι άρρωστοι και πεθαίνουν αρκετοί επειδή δεν κοινωνείτε όπως πρέπει να κοινωνήσετε. Βασικά βέβαια υπάρχει και η ερμηνεία του πατρός Αλεξάνδρου Σμέμαν, λοιπόν, την οποία μνημόνευε και ο μακαριστός επίσκοπος γιατής της Παύλος, ο οποίος έλεγε ότι η κατηγορία των αναξιωτέρως κοινωνούντων από όλους είναι αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι κοινωνούν άξια. Λοιπόν, αυτό το αναξίως θέλει προσοχή. Δηλαδή να μην είσαι αναίσθητος και αναίσθητα να πηγαίνεις να κοινωνάς, να μην κάνεις καμία προσπάθεια, λοιπόν να μην

προστατεύει, να μην αγρυπνείς, να μην πολεμάς τα πάθρους και να πηγαίνεις να κοινωνάς. Ναι, τότε μπορούμε να πούμε ότι η ανάξια εστίγης και πίνης στο σώμα και το αίμα του Κυρίου. Ποιος όμως άνθρωπος μπορεί να πει ότι αξίως λοιπόν εστίγει και πίνει το σώμα και το αίμα του Κυρίου? Λοιπόν, αυτός ο οποίος πιστεύει ότι άξια κοινωνάει δεν πει ποτέ να πανακοινωνήσει. Διότι ό,τι και να κάνεις, πεντακάθαρος να είσαι, πάλι ανάξια κοινωνάς το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Βέβαια εδώ ο πατήρ Σημειών μιλάει για εκείνους οι οποίοι αναισθητούν. Δεν έχουν αίσθηση ούτε την πνευματική ζωή. Λοιπόν, θα μαρτήσω και θα πάνε το εξομολογητό. Θα σου δοθεί χρόνος. Γι' αυτό λοιπόν τους αναισθητούς ανθρώπους είναι δίκοπο μαχαίρι η Θεία Κοινωνία. Για τη σπράγμαση. Αλλά μην σκεφτεί κανείς ότι αξίως κοινωνάμε. Όλοι αναξίως κοινωνάμε. Αλλά όσο μπορούμε, έτσι, να είμαστε φιλότιμοι, να είμαστε προσεκτικοί. Η Θεία Κοινωνία λοιπόν είναι δίκοπο μαχαίρι. Εάν δεν κοινωνεί κανείς έτοιμος, έτσι όπως πρέπει, η Θεία Ευχαριστία, αντί να τον ωφελεί, θα τον βλάπτει. Γενικώς θα μπορούσαμε να πούμε, αν θέλουμε να έχουμε σχέση με το Θεό, όχι υποκριτικά, αλλά ειλικρινά και το επιθυμούμε βαθιά μέσα μας, τότε αυτή η σχέση είναι δίκοπο μαχαίρι. Ειδικότερα βέβαια η σχέση μας με την Θεία Κοινωνία είναι δίκοπο μαχαίρι, αλλά και η όλη σχέση με το Θεό. Είπαμε νομίζω και άλλη φορά ότι όσοι είναι αδιάφοροι, κακώς κάκης τα κάνουν. Οι άλλοι που πραγματικά από μέσα μας θέλουμε να πιστέψουμε στο Θεό, θέλουμε να αγαπήσουμε το Θεό, θέλουμε να ζούμε κατά το θέλημά Του και ειλικρινά, τίμια, συμμορφωνόμαστε προς αυτό. Να γνωρίζουμε ότι ο Θεός μπορεί να επιτρέπει να παθαίνουμε μερικά πράγματα και μέσα από αυτά συνέχεια θα μας προχωρεί και θα μας αγιάζει από αυτά που παθαίνουμε, τα παθήματά μας. Πώς λέει ο Απόστολος Παύλος, εδώ θυμισκόλουπτη σαρκή, άγγελος Σατάν, ή να με κολαφίζει, να μην υπεραίρομαι. Και πόσες φορές παρακάλεσε, λέει το Χριστό, τρεις φορές. Μου λέει, αρκίσει η χάρη μου, η δύναμή μου, ένα ασθενή ατελείωτε. Είχε κάποιον σκόλουπα που τον ταλαιπωρούσε και προσευχόταν και κοινωνούσε. Λοιπόν, δεν υποχωρούσε όμως αυτός ο πειρασμός. Αυτό είναι άλλη περίπτωση. Είναι αυτό το οποίο δίνει ο Θεός για να μας ταπεινώνει. Λοιπόν, να καθόμαστε προσγειωμένοι και κάνοντας υπομονή και σε αυτό το πειρασμό, σε αυτή τη σταύρωση, μας αγιάζει και μας προχωράει έτσι περαιτέρω και μας κάνει δικούς του. Όσοι από εμάς κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε και είμαστε οκνηροί, λίγο ψυχροί και βραδικίνητοι, άλλη περίπτωση. Αλλά όχι τόσο τίμιοι. Όμως στο βάθος πιστεύουμε στο Θεό και θέλουμε να είμαστε με το Θεό. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο Θεός μπορεί να αφήσει να πάθουμε μερικά πράγματα για να ταρακουνηθούμε, να ξυπνήσουμε και να συνέλθουμε. Εδώ ο Απόστολος Παύλος είχε πειρασμό που δεν μπορούσε να τον ξεπεράσει και το ομολογεί δημόσια. Ας το έχουμε αυτό υπόψη. Γι' αυτό συμβαίνει καμιά φορά το εξής. Ενώ όσο κανείς είναι μακριά από το Θεό, περνάει λίγο καλύτερα. Και όταν πλησιάζει το Θεό, τότε του έρχονται χειρότερα τα πράγματα. Επαναλαμβάνω, ακόμη και σε εκείνον που είναι ειλικρινέστατος με τον Θεό και μέρα νύχτα αγωνίζεται να κάνει το θέλημα του Θεού, μπορεί ο Θεός ως Θεός που είναι να βλέπει ότι χρειάζεται να του συμβούν μερικά πράγματα ακριβώς για να γίνει πιο ταπεινός, πιο αληθινός, πιο πιστός, για να εξαρτηθεί πιο πολύ από τον Θεό και να μην πάρει η όλη σχέση του με τον Θεό χαρακτήρα συμφεροντολογικό, αλλά να μπορεί να λέει, Θεέ μου, ότι και αν πάθω, ότι και αν μου συμβεί, εφόσον βρήκα εσένα, μένω μαζί σου. Γι' αυτό είδατε, συμβαίνουν μερικά πράγματα στους πνευματικούς ανθρώπους, έτσι. Είδατε, κύριε, ο Άγιος Ισάκος Ήρος έχει μια θαυμάσια εκεί στα ασκητικά διάκριση των πειρασμών. Ποιοι πειρασμοί προέρχονται, λέει, από την πνευματική προκοπή του ανθρώπου, που είναι σαν βέργα στα χέρια του Θεού που μας χτυπάει, έτσι, να μην υπεραιρώμεθα. Λοιπόν, είναι άλλοι αυτοί οι πειρασμοί που δεικνύουν πνευματική προκοπή. Λοιπόν, η ατονία των μελών, η νοθρότητα, το να κοπεί προς ώρας, έτσι, η ελπίδα σου στο Θεό, το να έχεις μία ανορεξία να προσευχηθείς, να αισθάνεσαι φορές κάποια περίεργη απελπισία και να υποχωρεί να φεύγει, να αισθάνεσαι θλίψη, έτσι, για τις αμαρτίες σου,
έτσι, να φέρνει στο μυαλό σου πράγματα που σου έχουν κάνει άλλοι άνθρωποι και να διατηρείς λόγια που σου μιλήσει η κακία. Και όλα αυτά να τα πολεμάς με την προσευχή. Είναι πειρασμοί που παραχωρεί ο Θεός έτσι, λοιπόν, για να προκόπτει η ψυχή πνευματικά, να θλίβεται μετρίως και να προχωράει πνευματικά, λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος. Όμως είναι και άλλοι πειρασμοί. Αυτό που λέει, το λέμε στο Πατέρ ημών, μη συνέγγιση μάσης πειρασμών, σε τέτοιο πειρασμό να μην πούμε ποιος, είναι ο πειρασμός της Θείας Παραχωρήσεως, που ο άνθρωπος υποβάλλεται από το Θεό σε πειρασμός υπερδύναμη να εξουθενωθεί τελείως, μέχρι και πνεύμα φρενοβλάβειας, λέει ο Άγιος Ισάκος, μπορεί να δώσει ο Θεός να εξουθενωθεί τελείως λοιπόν ο άνθρωπος, για να του κοπεί, να τροχιστεί η υπερηφάνεια. Λοιπόν, και πολύ ωραία περιγράφει τον πειρασμό αυτό που ο Άγιος ο Αββάς Ισάκος Σύρος. Επανερχόμαστε λοιπόν στον πατέρα Σιμεών. Ακόμη λοιπόν και σε αυτόν που, όπως είπαμε, είναι ειλικρινέστατος με τον Θεό, όπως είναι οι Άγιοι, μπορεί να έρχονται παθήματα. Αυτό όμως συμβαίνουν κυρίως σε αυτούς οι οποίοι από το ένα μέρος κάνουν ότι είναι του Θεού, αλλιώς δεν θα συνέβαιναν, και από το άλλο μέρος δεν συμμορφώνονται στην πράξη με αυτά που θέλει ο Θεός. Γενικότερα λοιπόν είναι δίκοπο μαχαίρι η σχέση με τον Θεό και ειδικότερα η Θεία Κοινωνία. Όχι απλώς να κοινωνούμε. Είναι πολύ κακό να μεταπίπτει η Θεία Κοινωνία σε συνήθεια. Να μας έδινε ο Θεός εκείνη τη φρεσκάδα που είχαμε τις πρώτες φορές όταν κοινωνάγαμε και αισθανόμασταν όλοι μας, έτσι, στην αρχή νεόφυτοι, να μεταστοιχειωνόμαστε. Ναι, εντελώς. Λοιπόν, και είναι που είναι αυτή η χάρις. Ναι, ίσως γιατί επήλθε παρησία. Ίσως διότι μετέπεσε η Θεία Κοινωνία σε συνήθεια. Γι' αυτό λοιπόν, όχι απλώς να κοινωνούμε. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να γίνονται όλα όπως θέλει ο Θεός. Τουλάχιστον να έχει ο άνθρωπος μέσα του μετάνοια, ταπείνωση, συνέστηση, φόβο Θεού και να μην ξεθαρεύει. Αλλιώς, αντί να του κάνει καλό, η Θεία Κοινωνία του κάνει κακό. Χρειάζεται να βρούμε τη χρυσή τομή σε όλα, να βρούμε το μέτρο σε όλα και να μην κάνουμε όπως μας έρχεται, όπως νομίζουμε ή όπως ακούμε από εδώ και από εκεί.

0: η ψυχή σου να ανταποκρίνεται προς τη χάρη του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Όπως θα έχετε προσέξει, είμαστε υπέρ της συχνής Θείας Κοινωνίας, όπως όλοι οι πατέρες. Από το ένα μέρος, αν είναι δυνατόν κάθε μέρα να κοινωνεί κανείς, αλλά όμως από το άλλο μέρος, επειδή είναι εύκολο πράγμα το να κοινωνεί κανείς, δεν είναι δύσκολο να μην κοινωνούμε χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη ορισμένες προϋποθέσεις που πρέπει να έχουμε. Να είμαστε προσεκτικοί. Αυτό μιλάμε για το φιλότιμο και το μεράκι που πρέπει να έχει κανείς. Φιλότιμο. Γεννονά συχνά, φιλότιμο. Από το ένα μέρος να κοινωνούμε όσο γίνεται συχνότερα, αλλά από το άλλο μέρος με τα φόβου και τρόμου, με πολλή προσοχή, ελέγχοντας τον εαυτό μας, μήπως βιαζόμαστε, μήπως κάνουμε κατάχρηση, μήπως έφυγε ο φόβος από την ψυχή μας, μήπως την πήραμε τη Θεία Κοινωνία απλώς όπως τα χαπάκια. Δεν είναι έτσι. Ακόμη και ο γιατρός, όταν δίνει φάρμακα, βλέπει στην πράξη τι γίνεται. Εάν το φάρμακο που δίνει ωφελεί, θα πει στον άρρωστο συνέχισε το φάρμακο. Όταν όμως δει ότι δεν ωφελεί, θα προβληματιστεί και βέβαια θα ενεργήσει κατά περίπτωση. Υποθέτω ότι υπάρχουν περιπτώσεις που ένα φάρμακο δεν ωφελεί κάποιον και δεν ενεργεί έτσι όπως το περίμενε ο γιατρός, επειδή ο οργανισμός του δεν το δέχεται. Ενώ ένας άλλος οργανισμός το δέχεται, συνεργάζεται καλύτερα με το φάρμακο και έχει αποτελέσματα. Καλή είναι η Θεία Κοινωνία. Φάρμακο αθανασίας είναι η Θεία Κοινωνία. Αλλά εάν ο οργανισμός σου δεν τη δέχεται, με την έννοια ότι δεν είναι καθόλου ο οργανισμός σου έτοιμος προς αυτή την κατεύθυνση, εάν η όλη στάση σου δεν είναι τέτοια που να δείχνει ότι πράγματι η ψυχή σου περιμένει τη Θεία Κοινωνία, τότε παίρνεις τη Θεία Κοινωνία, όμως αντί να σου κάνει καλό, σου κάνει κακό, ενώ εξακολουθεί να είναι Θεία Κοινωνία. Δεν μπορεί κανείς να κοινωνεί και η ζωή του να συνεχίζεται έτσι σαν να μην κοινώνησε. Σε πόσους δεν συμβαίνει αυτό? Ζούμε σαν να μην έχουμε κοινωνήσει και κοινωνάμε, και ιερείς μάλιστα, και απλώς να έχει τη σκέψη που μερικές φορές είναι εγωιστική, ότι εγώ κοινώνησα, εγώ κοινωνώ συχνά. Αυτό που μόνο του τίποτα απολύτως δεν λέει. Εγώ κοινώνησα, εγώ κοινωνώ συχνά. Πολλές φορές έχει την ίδια αξία με αυτό που λέει εγώ δεν κοινωνώ ποτέ. Και έτσι έχει κανείς απλώς μια ικανοποίηση αυτάρσκη και εγωιστική. Η ωφέλεια του αν κοινωνάς συχνά ή όχι θα φανεί στην όλη ζωή σου. Θα σε βοηθήσει η Θεία Κοινωνία να δεις πιο πολύ την όλη αμαρτωλότητά σου, να είσαι πιο ταπεινός, πιο μετανοημένος. Θα σε βοηθήσει η Θεία Κοινωνία να δεις πόσο μάταιος είναι ο κόσμος και πόσο μάταια είναι τόσα πράγματα που μας δένουν, που μας εχμαλωτίζουν, και να πιστέψεις πιο πολύ στον Χριστό, να ελπίσεις στον Χριστό και να τον αγαπήσεις. Αν δεν φέρνει τέτοια αποτελέσματα η Θεία Κοινωνία, τότε κάτι δεν πάει καλά με σένα. Η Θεία Κοινωνία εξακολουθεί να είναι σε όλους Θεία Κοινωνία. Πώς το σώμα του Χριστού μέσα σου δεν φέρνει μια κάποια αλλίωση, μια κάποια αλλαγή, μια κάποια ωφέλεια? Η στάση η δική σου δεν είναι σωστή. Δεν συνεργάζεσαι και δεν ανταποκρίνεσαι προς τη χάρη του σώματος και αίματος του Κυρίου για να έρθει το καλό. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παραμετροί του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότιδος.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά, και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
7: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
8: Σας περιμένουμε. Σας χρειαζόμαστε.
4: Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

θεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

φίλες και φίλοι της Πειραιακής Εκκλησίας, χαίρετε. Καλώς ορίσατε στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Με τη χάρη του Θεού βρισκόμαστε και σήμερα μαζί. Στη φιλόξενη συντροφιά των 91,2 μεγακύκλων των FM. Όπως ίσως θα θυμάστε, στις πιο πρόσφατες εκπομπές μας έχουμε ασχοληθεί με το θέμα της υπομονής και της ευχαριστίας, διαβάζοντας από το βιβλίο «Αλγιδόνη Αγιοτόκος, η υπομονή και η ευχαριστία κατά τους πατέρες» των εκδόσεων «Ετοιμασία», των εκδόσεων της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, στο όρος του Καρέα της Αττικής. Και σήμερα η συντροφιά μας θα συνεχίσει να διαβάζει από το βιβλίο αυτό σχετικά με την υπομονή και την ευχαριστία. Μάλιστα, θα περάσουμε στο τελευταίο κομμάτι αυτού του βιβλίου, το οποίο ασχολείται με την υπομονή και την ευχαριστία μέσα από τα έργα και την ευρύτερη σκέψη των πατέρων της Εκκλησίας μας. Τα κείμενα δηλαδή τα οποία θα ακούσουμε στην σημερινή μας εκπομπή, αλλά και στις αμέσως επόμενες, δεν αποτελούν ομιλία ενός μόνο πατρός της Εκκλησίας μας. Πρόκειται για ένα κομμάτι του βιβλίου το οποίο σταχυολογεί κείμενα και λόγους πατέρων της Εκκλησίας και δημιουργεί έτσι και παρουσιάζει σε μας μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη σκέψη της Εκκλησίας μας σχετικά με τις δύο αυτές αρετές, την υπομονή και την ευχαριστία. Επειδή όμως τα δικά μας λόγια είναι φτωχά και το μόνο το οποίο καταφέρνουν είναι να ροκανίζουν το χρόνο που έχει η ψυχή μας για να αποτιστεί λίγο με τα νάματα της πατερικής διδασκαλίας, θα περάσουμε αμέσως να διαβάσουμε τα κείμενα από το βιβλίο, όπως είπαμε, «Αλγιδόνη Αγιοτόκος», σχετικά με την αρετή της υπομονής και της ευχαριστίας. Πριν όμως από αυτό, θέλοντας να δώσουμε σε όλους την ευκαιρία να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας πείτε τις απόψεις, τις γνώμες, τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας για αυτήν εδώ την εκπομπή, θα θυμίσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Είναι η αριθμή του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το 210-41-18-602 και το 210-41-18-640. Φυσικά, υπάρχει και η ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού www.pe912fm.com, μέσα από την οποία μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας. Η αρετή της υπομονής ως υπέρβαση ορισμένων αντίξεων καταστάσεων της ζωής δεν είναι κάποιο περιπτωσιακό φαινόμενο συμπεριφοράς, αλλά τρόπος ζωής. Είναι κάνιστρο που εμπεριέχει τη χάρη και την καρποφόρο λειτουργία πολλών άλλων αρετών. Είναι στεφάνι με όλα τα άνθη των αρετών, τις οποίες ασφαλώς προϋποθέτει, καλλιεργεί και αυξάνει. Λέγοντας υπομονή, δεν εννοούμε βέβαια την μυρολατρική αποδοχή ή την απλή ανοχή των θλιβερών καταστάσεων της ζωής, αλλά εκφράζουμε την κατάφαση του λογισμού στη βίωση της θυσίας και του πάθους. Αναδεικνύουμε δηλαδή τη δυναμική εκείνη που οδηγεί στην υπέρβαση των φαινομένων. Η υπομονή είναι χριστοπρεπές ήθος. Είναι το μέτρο που φανερώνει το μέγεθος και την ποιότητα της αγάπης μας στο Θεό και της εμπιστοσύνης μας στον Ευαγγελικό Λόγο. Η υπομονή κατά τον Απόστολο μας κάνει συμμόρφους του Χριστού και είναι γεννήτορ και συνέτιος της απολαύσεως των μελών των αγαθών. Με αυτό το στεφάνι της υπομονής, λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, ο Ιησούς συνήθως στεφανώνει τους αθλητές του. Θεωρεί μάλιστα ως μάρτυρες τους υπομένοντας και λέει ότι ο Χριστός έστεψε τους μάρτυρες της υπομονής με στεφάνια που ήταν φτιαγμένα με λουλούδια κάθε είδους. Η λέξη υπομονή είναι παράγωγο του ρήματος υπομένο. Μένω δηλαδή κάτω από κάτι, στέκομαι χαμηλά, ταπεινούμε ή, όπως ο μακαριστός πατήρ Σοφρόνιος θα μας έλεγε, οδεύω προς την κορυφή της αντεστραμμένης πυραμίδας, εκεί όπου βρίσκεται ο μόνος ταπεινός. Ο Χριστός, λέει, ως δημιουργός, δηλαδή ως αιτία της υπάρξεως του κόσμου, σήκωσε πάνω του το βάρος των αμαρτιών όλου του κόσμου, γενόμενος υπερ ημών κατάρα.
Αυτός είναι η κορυφή της αντεστραμμένης πυραμίδας. Κορυφή που πάνω της πέφτει όλο το βάρος της υπάρξεως. Όσοι ακολουθούν τον Χριστό, με άρρητο τρόπο εξομοιώνονται μαζί του, σηκώνοντας τα βάρη ή τις αδυναμίες των άλλων. Ο φίλος ιδέει δυνατή, τα ασθενήματα των αδυνάτων βαστάζει. Με βάση αυτή την τοποθέτηση, υπομένω σημαίνει πορεύομαι στο βυθό της θάλασσας του πειρασμού, δια της ευχαριστίας, με κατεύθυνση των πυθμένα της αυτομεμψίας, εκεί που δεν μπορεί να με φτάσει το καταστροφικό μίσος του πονηρού, εκεί που δεν υψώνεται το ανυπέρβλητο κύμα του αδυσόπιτου «γιατί», αυτού του ανεξήγητου ερωτηματικού που γεννιέται την ώρα της αφόρητης θλίψης και του πειρασμού και δοκιμάζει υπαρξιακά τον άνθρωπο. Εκείνος που υπομένει δεν αντιδρά δυναμικά με τη σημασία που δίνει σε αυτόν τον όρο ο απόγονος του Αδάμ, αλλά αμήνεται σταυρικά. Υπ' αυτή την έννοια, υπομένω σημαίνει στέκομαι εν αγάπη, εν προσευχή και επελπίδη. Είμαι με άλλα λόγια γατζωμένος στο βράχο της πίστης, έτσι που να περάσει το κύμα από πάνω μου και να μην με διαλύσει. Αντλώ δυνάμεις από τη χαρά της θέας του προσώπου του. Παραμένω ασάλευτος επί την πέτρα και υπομένω υποταγμένος στο ρήμα του Κυρίου που μας παραγγέλει να μην προβάλλουμε αντίσταση στις πειρασμικές επιθέσεις του πονηρού. Η υπομονή είναι συνισταμένη πολλών αρετών. Είναι καρπός σκληρού και γνήσιου αγώνα και ταυτόχρονα η δόξα και ο στέφανος της πνευματικής καρποφορίας. Ανάλογα με την υπομονή, λέει, θα έρθουν και τα στεφάνια. Γι' αυτό και ο Άγιος Ησύχιος Ιεροσολύμων, θέλοντας να ορίσει τη μεγάλη δύναμη και την αξία της υπομονής, την αποκάλεσε βασιλικών περιδέρεων. Προσπάθησε, λέει, να αποκτήσεις την υπομονή, γιατί αυτή έχει μεγάλη αξία, όπως ακριβώς έχει και ένα βασιλικό περιδέρεο. Η υπομονή στην ουσία της είναι βράχος πίστης, ποτάμι ελπίδας και πέλαγος αγάπης. Χωρίς τις τρεις αυτές βασικές προϋποθέσεις, δεν ανθίζει το σπάνιο και πολύτιμο αυτό άνθος. Από αυτές τις αρετές γεννιέται και ταυτόχρονα αυτές το υποστασιάζουν και αυτές το συγκρατούν στη ζωή. Αν δεν πιστεύει κανείς στο ζώντα Θεό και αν δεν ελπίζει στην αγάπη και στο έλεος του, πώς μπορεί να υπομείνει, αλλά και τι νόημα μπορεί να έχει η υπομονή του. Αν πάλι δεν μπορεί να αγαπήσει εξ όλης της καρδίας και εξ όλης της ψυχής του και εξ όλης της διανοίας του και εξ όλης της ισχύος του, εκείνον που πρώτος μας αγάπησε και την εικόνα του, δηλαδή τον κάθε άνθρωπο, τότε πώς θα μπορέσει να υπερβεί τον εαυτό του. Πώς θα καταφέρει να παρακάμψει το λογισμό του και να βάλει το θέλημα του αδελφού μπροστά από το δικό του.

άνθρωπος δεν είναι δυνατό να υπομείνει και μάλιστα να ευχαριστεί τον Θεό για τα λυπηρά, αν δεν έχει προηγουμένως νοηματίσει τη ζωή του η πίστη στο ζώντα Θεό και αν δεν χαριτώνεται στον αγώνα του από τη στήριξη και την παραμυθία του παρακλήτου πνεύματος. Μόνο η πίστη στο Χριστό μπορεί να δώσει νόημα και περιεχόμενο στον αγώνα του δοκιμαζόμενου ανθρώπου και μόνο για εκείνον και εν αυτό μπορεί κανείς να αμήνεται στην καταλυτική δύναμη της θλίψεως και της απόγνωσης. Γιατί η υπομονή είναι έργον πίστεως εν δυνάμει. Γι' αυτό υπομονετική, λέει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, μπορεί να είναι μόνο εκείνοι που ανθίζουν στις αυλές του Κυρίου. Εκείνοι που υπομένοντας είναι ριζωμένοι γερά στην πίστη. Αυτοί μονάχα μπορούν να φέρουν πολύ πνευματικό καρπό. Ο Ιερός Φώτιος, επίσης, ορίζει ως βασική προϋπόθεση και όρο της αρετής της υπομονής όχι απλά την πίστη, αλλά την πίστη εν δυνάμει. Δηλαδή τη ζώσα βεβαιότητα, η οποία διακρατεί μόνιμα ζωντανή και άμεση την παρουσία του Κυρίου στην ψυχή εκείνου που θλίβεται. Στην ομιλία του προς Ταράσιον λέει χαρακτηριστικά: «Υπομονή σημαίνει να βλέπεις με τα πνευματικά σου μάτια τον αόρατο Θεό σαν να ήταν συνεχώς μπροστά σου και να υπομένεις με καρτερία αδιάκοπα τα διάφορα δεινά». Η δυνατότητα να υπερβεί ο άνθρωπος με μόνες τις δυνάμεις του την αμαρτητική ροπή που τον σέρνει σε εμπαθή αντίδραση, στο μίσος ή ακόμα και στην ανηδικία, είναι από ανύπαρκτη μέχρι μηδαμινή. Μόνο με τη δύναμη που χαρίζει η πίστη στον μόνον Άγιον Κύριον και με την ευλογία της βαπτισματικής χάρης μπορεί κανείς να υπερβεί τον εαυτό του και να υπομείνει και έτσι να αξιωθεί να τηρήσει την εντολή του. Να παραμείνει δηλαδή την ώρα της καταιγίδας ειρηνικός και αναλύωτος, έτσι όπως εκείνος θέλει. Μας είναι αρκετή η χάρη της υπομονής, ώστε με αυτή να ξεπεράσουμε στη δύναμη τους πνευματικούς εχθρούς μας. Γιατί η χάρη του Παναγίου Πνεύματος, την οποία δεχθήκαμε με το βάπτισμα, φύτευσε μέσα μας τον Θείο Πόθο. Εξαιτίας λοιπόν αυτής της δωρεάς, προσθέτει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, ζώντας σε κοινωνία με το Θεό, μπορούμε καρτερικά και αδιάκοπα να υπομένουμε. Ο πειρασμός είναι η δύναμη, αλλά και η εξαιρετική εκείνη ευκαιρία η οποία αποκαλύπτει την πνευματική κατάσταση της ψυχής. Με άλλα λόγια, αν ο άνθρωπος παραμένει ειρηνικός τις ώρες της υπαρξιακής του αναμέτρησης με τις θλίψεις και με τους πειρασμούς, αυτό οφείλεται και είναι αποκλειστικά από κύημα έργου πίστεως. Γιατί την ώρα αυτή τη μοναδική πέφτουν τα προσωπία, απομακρύνονται τα ιδεατά στοιχεία που επικαλύπτουν την πραγματικότητα και ενεργοποιείται η αυτοάμυνα. Τότε ορθώνεται απροκάλυπτα και αμήλικτα πολλές φορές η αυτοπροστασία του θυγμένου εγώ, αποκαλύπτοντας έτσι ολόγυμνη την αλήθεια της ύπαρξης. Τότε δηλαδή φανερώνεται η ανεπάρκεια των κτιστών ανθρώπινων δυνάμεων και η ανάγκη της συνεργασίας του ανθρώπου με τη χάρη του Θεού. Αυτή ακριβώς είναι η στιγμή που η ψυχή σηκώνει το βλέμμα της στον ουρανό και μαζί με τον ψαλμωδό ανακράζει: «Τι άλλο μπορεί να με κάνει να αντέξω τα δεινά και να υπομείνω παρά ο Κύριος και η πίστη μου σε Εκείνον». Και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που πολλές φορές ο πειρασμός θεωρείται από τους Αγίους Πατέρες και είναι πραγματικά για τον άνθρωπο η ευκαιρία του Θεού. Ο πειρασμός είναι η κέρια εκείνη στιγμή που η πίστη, δια του πόνου, κάνει φανερή την ύπαρξή της, αλλά παράλληλα καταδείχνει και τη γνησιότητά της. Πίστη έχει κανείς όταν παραμένει ασάλευτος την ώρα του κινδύνου. Γιατί δεν πρέπει μονάχα τον καιρό της ειρήνης και της ηρεμίας να φανερώνει κανείς την πίστη του, αλλά και τη στιγμή της φουρτούνας και της ανεμοζάλης να εξακολουθεί να έχει ασάλευτη την καρδιά του, μας βεβαιώνει ο Άγιος Θεοδόρητος Κύπρου. Με άλλα λόγια, υπομονή σημαίνει το να βλέπει κανείς τον ήλιο όχι μονάχα όταν ο ουρανός είναι καθαρός, αλλά να είναι βέβαιος για την ύπαρξή του και όταν ο ορίζοντας είναι σκεπασμένος με πυκνά μαύρα σύννεφα.

πίστη όχι μόνο γεννά μέσα στην ψυχή του ανθρώπου την ελπίδα, αλλά και παράλληλα καρποφορεί την ελπίδα. Ο Ψαλμωδός λέει χαρακτηριστικά ότι ποτέ δεν θα πάει χαμένη η υπομονή των φτωχών και των ταλαίπωρων ανθρώπων. Γι' αυτό στηρίζεται ο πονεμένος επάνω της σαν σε βακτηρία και οδεύει ανάμεσα στα κακοτράχαλα μονοπάτια της ζωής, εξακολουθώντας να καλλιεργεί μέσα του την ελπίδα μιας άνοιξης. Αν ποτέ πέσει κανείς σε πειρασμούς, ας έχει την υπομονή και την ελπίδα αντί για ραβδί και πάνω τους να στηρίζεται, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Ο δρόμος προς τον ουρανό είναι για τους πιστούς πάντα μονόδρομος. Ο λαός του Θεού, λέει ο Άγιος, είναι τις περισσότερες φορές έθνος καταπατημένο και γεμάτο ελπίδα. Ελπίδα που γεννιέται από την υπομονή. Η ελπίδα είναι το άνθος που ανοίγει όπου ανατέλει ο ανέσπερος ήλιος, εκεί όπου υπάρχει προέκταση του σήμερα. Εκεί που ο άνθρωπος περιμένει εν ύψη και εγρηγόρση τον Κύριό του, πότε αναλύσει εκ των γάμων. Γιατί καθώς λέει ο Άγιος Θεοδόρητος Κύρου, εκείνος που είναι φλογερός στο πνεύμα και εργάζεται πρόθυμα για τον Κύριο και αναμένει την απόλαυση των μελλοντικών αγαθών, αυτός και στους πειρασμούς που τον βρίσκουν αντιτάσσει την υπομονή, καλώντας διαρκώς σε συμμαχία του τη Θεία Χάρη. Έτσι, συμπληρώνει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, ο Μωυσής, οδηγώντας το λαό του Θεού ανάμεσα σε τόσους πειρασμούς και βάσανα προς τη γη της Επαγγελίας, των αόρατων ως ορών εκαρτέρισεν. Άντεξε τα δεινά της έρημης γης και τις τόσες άλλες δοκιμασίες, υπομένοντας και προσβλέποντας στο πρόσωπο εκείνου ο οποίος τον κατεύθυνε. Γιατί εκείνος που υπομένει επελπίδη δεν είναι ποτέ μόνος. Επόπτης των αγώνων του εστίν ο των όλων Θεός. Η ελπίδα δεν είναι μονάχα ανθρώπινο κατόρθωμα, αλλά πρωτίστως είναι έργο της χάρετος του Θεού, ο οποίος εποπτεύει και στεφανώνει την προαίρεση του ανθρώπου και τον διαρκή αγώνα για την τήρηση των ευαγγελικών εντολών. Ο Θεός, λέγει ο Άγιος Θεοδόρητος Κύρου, μας χάρισε την ελπίδα της Αναστάσεως των νεκρών, της αθάνατης ζωής, της Βασιλείας των ουρανών. Πρέπει λοιπόν να κάνει υπομονή όποιος έχει δεχθεί αυτή την ελπίδα και να σηκώνει με γενναιότητα τις θλίψεις που τον βρίσκουν. Γιατί τα πάντα είναι κάτω από το μάτι του Θεού. Το πρόσκαιρο αυτής της ζωής και η ρευστότητα που εκπηγάζει από την χωικότητα των πάντων δεν αποκαρδιώνει τον πιστό. Αντίθετα, η επίγεια ματαιότητα προσφέρει στον σόφρονα νου το ακατάσιστον εν υπομονή και τη χάρη της προσμονής της ανέσπερης ημέρας. Επιπλέον, τα επιτεύγματα της επιστήμης, η ευρύτητα της γνώσης, η συσσόρευση των αγαθών, το κάλος, η υγεία και όλα τα θεωρούμενα αγαθά αυτής της ζωής καταντούν για το γνώστη της ύπαρξης της γης των ζώντων, δευτερεύοντα στοιχεία, κούφια παραγεμίσματα της φθαρτής καθημερινότητας. Γι' αυτό και όταν επιτρέπει ο Θεός να στερηθεί ένα ή και όλα αυτά, αυτός δεν απειλείται υπαρξιακά. Προσδοκά την ημέρα του Κυρίου, τότε που θα του χαριστούν αιώνια τα πάντα και μάλιστα εκατονταπλασίων. Σε αυτή τη βάση κινείται η σκέψη του Αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρίας, ο οποίος παρηγορεί τους πιστούς που βρίσκονται σε θλίψεις και τους λέει: «Πάρτε δύναμη για να υπομείνετε. Και αν σας βρει κάποια θλίψη από πειρασμούς που έχουν ξεσηκωθεί εναντίον σας και αν αντιμετωπίζετε την ομή συμπεριφορά εκείνων που σας καταδιώκουν, κάνετε λίγο υπομονή και σηκώστε για λίγο τις θλίψεις, για να αξιωθείτε να αποκτήσετε τον πλούτο της ελπίδας, εννοώ την ελπίδα εκείνη που προσδοκά όσα ξεπερνούν τον ανθρώπινο νου. Εκείνα που ποτέ δεν τα ατένισε ανθρώπινο μάτι και ανθρώπινο αυτή δεν άκουσε και ούτε έφτασε ποτέ κανείς να επιθυμήσει όσα ετοίμασε ο Θεός για εκείνους που τον αγαπούν. Η ελπίδα και η υπομονή είναι το πνευματικό εκείνο υποστήλωμα, λέει ο Θεοδόρητος Κύρου, το οποίο μπορεί να στηρίξει όποιον έχει αποκάμει από τα χτυπήματα των πειρασμών και των θλίψεων.
Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θεωρεί μάλιστα τη γενναιότητα και την υπομονή κατά τον καιρό των θλίψεων ως κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα των πιστών που τους κάνει να ξεχωρίζουν από τους άλλους ανθρώπους.

Αγαπητοί ακροατές, φίλες ακροάτριες, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, στους 91,2 μεγακύκλους των FM και το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Στη συντροφιά μας για αυτή την ώρα βρίσκεται η μαθητεία στους πατέρες, που θέμα της σήμερα έχει την υπομονή και την ευχαριστία κατά τη διδασκαλία και κατά την σκέψη των πατέρων της Εκκλησίας μας. Η υπομονή είναι γεννήτωρας και καρπός όχι μόνο της